πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν. Κι όσα λόγια ξοδέψεις για να ζήσεις δεν φτάνουν.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις. Στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

και τη φωλιά μου χτίσω. Και τη φωλιά μου χτίσω, δε μου την χαλάει κανείς, εκτός να τη μισήσω.

να καλύψανε τη φωλιά, ρηχού να την υποχτίσω. Ρηχού να την υποχτίσω, κι είναι το μέρος φανερό και θα την εμισήσω.

πουλί που χτίζει δύο φωλιές στη μια καημούς πυρώνει. Στη μια καημούς πυρώνει, στην άλλη ξεπουλιάζουνε με το καιρό οι πόνοι.

Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για λαπελάγι, μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια κι αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειες μα κι αλήθειες.

κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, τον ψεύτη

Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Πριν από μία περίπου ώρα κυρίες και κύριοι, μάλλον μία-δύο ώρες, στη συνδετήρια οδό των Λεχενών με την Ολύμπια οδό συνέβη ένα τρομακτικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς τον θάνατο κάποιου πολίτη ή του οδηγού του οχήματος ή του συνεπιβάτη του, που ήταν ένα μικρό παιδάκι, ένα ανήλικο παιδάκι. Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του όταν τον τζίμπησε μία σφίκα, έπαθε επιτόπου αλλεργικό σοκ, έχασε τις αισθήσεις του, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διένυσε μία απόσταση περίπου 150-200 μέτρα, ξύλωσε όλες τις μάντρες των σπιτιών, κολόνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και κατέληξε, αφού γκρέμισε δύο αποθήκες, κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού στην περιοχή Υδραγωγείου Λεχενών, πάνω στη συνδετήρια οδό των Λεχενών με την Ολύμπια οδό. Έχω γράψει και έχω πει κυρίες και κύριοι εδώ από το ραδιόφωνο και έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι τις εγκληματικές ευθύνες των ανεγκέφαλων οι οποίοι προγραμματίζουν ή σχεδιάζουν τέτοια ζητήματα όπως είναι η συνδετήρια οδός των Λεχενών, ενώ υπάρχει εναλλακτική λύση από το Μοσχονέρι για παράδειγμα, όπως λένε οι κάτοικοι, μια πολύ μικρή ευθεία χωρίς να περνάει μέσα από κατοικημένη περιοχή, κάποιοι ανεγκέφαλοι προφανώς με πολιτικές παρεμβάσεις, θέλοντας να κάνουν το χατήρι κάποιων άλλων ανεγκέφαλων ηλίθιων, εγώ τους χαρακτηρίζω ηλίθιους επίσημα μέσα από το ραδιόφωνο και ευθέως, οι οποίοι λένε ότι τα κτήματά τους θα πάρουν μεγάλη αξία όταν περάσει η συνδετήρια οδός και γράφοντας τα παλιά τους τα παπούτσια την ασφάλεια των πολιτών, μεθόδευσαν κυρίες και κύριοι αυτό το έκτρωμα που βλέπετε από τα φανάρια των Λεχενών να γυρίζεις προς τα πίσω. Να πηγαίνεις δηλαδή 7 ολόκληρα χιλιόμετρα, να περνάς από κατοικημένη περιοχή, από τις εργατικές κατοικίες, από τον οικισμό Υδραγωγείου, από δεκάδες σπίτια, σε έναν δρόμο που το μήκος, το πλάτος του οποίου είναι μόλις 6-6,5-7 μέτρα το πολύ. Εκεί διασταυρώνονται νταλίκες γεμάτες σε καύσιμα, μεγάλα φορτηγά όπως το σημερινό. Και είχα γράψει και είχα πει ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε εκεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, όπως συνέβη το σημερινό. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και το παιδάκι επίσης πολύ καλά, με κάποιες γρατζουνιές. Όμως κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο ατύχημα αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις εγκληματικές ευθύνες που έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν σχεδιάσει όλο αυτό το έκτρωμα τη συνδετήρια οδού από τα φανάρια των Λεχενών προς τα πίσω, προς τους Αγίους Θεοδόρους κλπ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας οδηγός για να πάει στην Πάτρα πρέπει να γυρίσει πίσω 7 χιλιόμετρα για να μπει στην Ολύμπια οδό και να πάει προς Αθήνα. Αυτά τα πράγματα κυρίες και κύριοι συμβαίνουν στη Ζιμπάμπουε, στην Κολομβία, στην Ηλία και κατ' επέκταση στη χώρα μας, που δικαιολογημένα έτσι χαρακτηρίζεται ως Κολομβία της Ευρώπης. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ο κάθε παρατρεχάμενος παίρνει τον τάδε βουλευτή, τον τάδε βουλευτάκο, του λέει: αδερφέ, έχω ένα χωράφι εκεί, πώς θα γίνει να το αξιοποιήσουμε, έχω μάθει ότι θα περάσει συνδετήρια οδός. Παίρνει ο βουλευτής τον υπεύθυνο του έργου εκεί και λέει: ρε παιδιά, εντάξει, φτιάξτε το. Φτιάξτε το. Μα η ασφάλεια των πολιτών, μα το γεγονός ότι πηγαίνουν ηλικιωμένοι στην αγορά των Λεχενών, πρέπει να περάσουν. Πώς θα περάσουν το δρόμο, μικρά παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, και τι έγινε. Ζαμάν φού, κυρίες και κύριοι. Και η ασφάλεια των πολιτών, και η δική σας η ασφάλεια, και η ζωή των παιδιών σας, και η ζωή των οικογένειών σας. Οι ανεγκέφαλοι να είναι καλά, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οι παρατρεχάμενοι των κομματικών και των πολιτικών γραφείων εδώ της περιοχής, που ονειρεύονται ότι περνώντας η συνδετήρια οδός μπροστά από τις περιουσίες τους θα κάνουν περισσότερα χρήματα. Μια που ανέφερα κυρίες και κύριοι τους βουλευτές εδώ, γιατί σίγουρα είναι έργο των βουλευτών όλο αυτό το έκτρωμα, αυτή η επικίνδυνη οδός, η συνδετήρια οδός, Ήθελα κυρίες και κύριοι να ρωτήσω ευθέως τους κουμανταδόρους των ειδήσεων, αυτούς οι οποίοι κάνουν και καλά δημοσιογραφία εδώ στην Ηλία. Ρε εσείς παιδιά, ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι και βουλευτής της Ηλίας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, εμπλέκεται σε κάτι βρώμικες ιστορίες. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λένε τα λέει το ρεπορτάζ και οι βελγικές αρχές. Άραγε δεν είναι είδηση για να τη χτυπήσει στην πρώτη σελίδα, λέω εγώ. Δεν είναι είδηση να δώσεις μία συνέχεια, να ψάξεις, να δεις που εμπλέκεται το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, τι διασυνδέσεις μπορεί να υπάρχουν κλπ. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς εδώ για τους κουμανταδόρους των ειδήσεων, ζητήματα όπως αυτό του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν έχει καμία θέση στα μέσα ενημέρωσης που εκπροσωπούν οι κουμανταδόροι των ειδήσεων. Απλά σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Όμως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αποκαλύπτουν, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το βρώμικο παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από την υπόθεση του Αβραμόπουλου. Ένας από αυτούς, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος και εκδότης της εφημερίδας Ντοκουμέντο, ο Κώστας Βαξεβάνης, αμέσως μετά, όταν έσκασε η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, έκατσε και έγραψε ένα κείμενο. Σας το διαβάζω, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε το μέγεθος της διαπλοκής και της απείλας που επικρατεί όχι μόνο εδώ στο νομό Ηλίας, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Η είδηση είναι γνωστή, γράφει ο Βαξεβάνης. Οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του μέσω αμαρτωλής ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρης στο Qatar Gate. Η ελληνική δικαιοσύνη αρχιοθέτησε την υπόθεση Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Νοβάρτης, παρότι βρήκε χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, τα οποία κατέθεται κατά την εισαγγελική κρίση η πολύ καλή πεθερά του. Αντί να ερευνηθεί από πού προέρχονταν αυτά τα ποσά, της πεθεράς δηλαδή του Αβραμόπουλου, ο εισαγγελέας έκανε την παραδοχή ότι τα 200 κολαριστά 500 ευρώ του Αβραμόπουλου που κατέθεσε η πεθερά του, όπως και άλλα ποσά με τα οποία πληρωνόταν το δάνειό του, ήταν απλά αδιευκρίνιστα και έκλεισε την υπόθεση. Ο επικεφαλής όμως της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστος Μπαρδάκης επικύρωσε αυτή την πρωτοφανή νομική δικαιολογία και έτσι, κυρίες και κύριοι, ο Αβραμόπουλος έμεινε αδιευκρίνιστος σε σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης αντί για ερευνόμενος. Φαίνεται ότι είναι συνήθης πρακτική στην ελληνική δικαιοσύνη να λειτουργεί με τον τρόπο αυτό όταν πρόκειται να απαλλάξει πολιτικούς. Θυμίζω, γράφει ο Βαξεβάνης, ότι με ανάλογη νομική επιχειρηματολογία απάλλαξε τον Γιάννο Παπαντονίου για τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, επειδή θεώρησε η ελληνική δικαιοσύνη, το βρώμικο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης, θεώρησε τις μίζες του Παπαντονίου καταθέσεις από μία θεία του στην Ιγυρία. Την εποχή που ο νύναντι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χρήστος Μπαρδάκης, γράφει ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, δεχόταν την αρχιοθέτηση των δικογραφιών του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη επειδή τα ποσά που βρέθηκαν τα χαρακτήρισε αδιευκρίνιστα, ήταν ο δικαστικός λειτουργός υπό παρακολούθηση από το Πρέταντορ. Όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθησή του από το ντοκουμέντο και επιβεβαιώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή, κατά περίεργο τρόπο, ο εισαγγελικός λειτουργός που αρχιοθέτησε την υπόθεση του Αβραμόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τα αδιευκρίνιστα, ο κύριος Μπαρδάκης, δεν έκανε μήνυση κατά αυτόν που τον παρακολουθούσαν, αν και ήταν επιβεβλημένο εξαιτίας του αξιώματός του. Οι βελγικές αρχές προφανώς, μη ξέροντας από αδιευκρίνιστα, έστειλαν στην Ελληνική Βουλή αίτημα για άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου για να συλληφθεί, αφού φαίνεται να έχει εισπράξει τουλάχιστον 70.000 ευρώ για να εξυπηρετήσει τους Καταριανούς. Ο Αβραμόπουλος, με εμφανίσεις του σε φιλικά μέσα, έχει δώσει απαντήσεις, μη απαντήσεις. Όμως, η Κομισιόν 1. Η Κομισιόν έχει ελέγξει και έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρη. Όχι. Η Κομισιόν έχει αποφανθεί για το αν το αίτημα του Αβραμόπουλου να συμμετέχει στη ΜΚΟ του Παντσέρη, αφού το αποχώρησε από επίτροπος, έχει σύγκρουση συμφερόντων. Απεμφάνθη λοιπόν ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Δεύτερον, η Κομισιόν έκανε ελέγχους στη ΜΚΟ. Δεν είναι αλήθεια, όπως το θέτει ο Αβραμόπουλος. Η Κομισιόν έκανε ελέγχους μόνο σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις που δίνει σε τέτοιες ΜΚΟ. Τρίτον, ο ίδιος ο Επίτροπος δεν έχει εγκρίνει τις παράνομες και επιμίζα βίζες σε Καταριανούς. Η έρευνα όμως δεν αφορά τη θητεία του ως Επιτρόπου, αλλά τι έκανε στη ΜΚΟ. Η κατηγορία δεν σχετίζεται με μίζες για βίζες, αλλά χρηματισμό για να προωθηθεί το κόλπο των Καταριανών. Τέταρτον, τα χρήματα που έλαβε από τη ΜΚΟ ο Αβραμόπουλος είναι φορολογημένα και δηλωμένα, άρα πώς είναι δυνατόν να είναι μίζες. Η παροχή 70.000 ευρώ μέσω της ΜΚΟ, γράφει ο Βαξεβάνης στον Αβραμόπουλο, ειδικά αν είναι μίζες, όπως λέει η βελγική αστυνομία, είναι ο ορισμός του πλυντηρίου του μαύρου χρήματος. Άρα ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να απαντήσει όχι αν φορολογήθηκε το ποσό, αλλά αν υπήρχε πραγματικό έργο για το οποίο πληρώθηκε. Προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ συνολικά δεν είχε κάποια πραγματική δράση, αλλά ήταν μοχλός εξυπηρέτησης των Καταριανών. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καταλήγει ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζει επιπλέον ότι υπάρχει έρευνα της Κομισιόν για το συγκεκριμένο σκάνδαλο που με έκθεσή της τον απαλλάσσει. Αν είναι έτσι, δεν έχει παρά να τη δώσει στη δημοσιότητα, για να τελειώνουμε. Ιδού το Κατάρ, λέει ο Βαξεβάνης, ιδού και το πείδημα. Είναι η ώρα των διευκρινήσεων, κύριε Αβραμόπουλε, γιατί μιλάμε για το Βέλγιο και όχι για την δικαιοσύνη των αδιευκρίνηστων. Και μετά από αυτό το κειμενάκι, κυρίες και κύριοι, που ουσιαστικά διαψεύδει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς του Αβραμόπουλου και άλλα στοιχεία που έχουν προκύψει, και αποκαλύπτει ότι ο εισαγγελέας που έβαλε την υπόθεση στο αρχείο σε ό,τι ήταν αφορούσε για τις μίζες της Νοβάρτης, με τα αδιευκρίνηστα 500 της πεθεράς του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι τον εισαγγελέα τον παρακολουθούσαν με το Predator. Στο όλο θέμα έκανε και μια σημαντική, κατά την άποψή μου, παρέμβαση, γιατί λέει ενδιαφέροντα πράγματα για τον κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Έχουμε κόψει το ηχητικό να το ακούσουμε, για να βγάλετε, κυρίες και κύριοι, και εσείς τα συμπεράσματά σας, όχι για το ρόλο του Αβραμόπουλου, αλλά για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών κουμανταδόρων των ειδήσεων, των πετσοταϊσμένων ΜΜΕ, τα οποία δεν αναφέρουν το παραμικρό για ένα πολιτικό ο οποίος την εκλογική του περιφέρεια την έχει εδώ, στην Ηλία. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Κολομβία, στη Ζιμπάμπουε και στην Ηλία. Απολαύστε τον κύριο Παύλο Πολάκη, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνω αυτό το βίντεο από το πανέμορφο Φραγκοκάστελο, γιατί από προχτές παρακολουθώ το γεγονός της δίωξης του Αβραμόπουλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψής του και που βέβαια τη γλιτώνει γιατί είναι βουλευτής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι άλλη μια δικαίωση, δική μου προσωπική δικαίωση, η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, όταν έχοντας ανακαλύψει όλα τα στοιχεία της εμπλοκής του για τις υπερτιμολογήσεις που επί ημερών του είχαν γίνει σε όλα τα τεστ για το μοριακό έλεγχο του αίματος κτλ., όταν οι άλλες χώρες το αγοράζανε 8 και 10 ευρώ, εμείς το αγοράζαμε 80 και 90, επί ημερών του Αβραμόπουλου γίναν αυτά. Έτσι έγινε μεγάλη η Νοβάρτη στην Ελλάδα, με τις υπογραφές του Αβραμόπουλου και μέσω και των αγορών του Κελπνό. Όταν τον οδηγήσαμε στη δίωξη και στην προανάκριση, βρέθηκαν κάποιοι εισαγγελείς, κάποιοι διεφθαρμένοι εισαγγελείς, οι οποίοι τον αρχιοθέτησαν, γιατί δέχτηκαν ότι τα 500 ευρώ που κατατέθονταν στους λογαριασμούς τους, στους λογαριασμούς του Αβραμόπουλου, που φάνηκαν αυτά από τα στοιχεία, ήταν από την πεθερά του, λέει. Είχε μια τέτοια καλή πεθερά, η οποία του έβαλε 200 κολαριστά 500 ευρώ στους λογαριασμούς του. Και έτσι αρχιοθετήθηκε ο Αβραμόπουλος, ο κύριος τίποτα, όπως έλεγε ο Πάγκαλος, ο κύριος που έχει χάντωσε επί των ημερών του την Οβάτση, για να τη συνεχίσουμε οι υπόλοιποι. Βέβαια, αυτές οι εξηγήσεις για τις πεθεράς στα 500 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περνάνε. Και εδώ, με βάση το Qatar Gate, αυτό που η Καϊλή συνελήφθη, πλήρωσε, καταγγέλθηκε, καταδικάστηκε κτλ., μέσα στην ίδια υπόθεση είναι μπλεγμένος και ο Αβραμόπουλος. Προσπαθεί να θολώσει σαν τη σουπιά τα νερά και απαντάει σε άλλα πράγματα από αυτά που είναι το πρόβλημα. Δεν του είπε κανείς ότι έδωσε βίζες στους Καταριανούς όταν ήταν επίτροπος. Αυτό που του λένε είναι ότι με κάλυμα την ΜΚΟ εκείνη του συζύγου της Καϊλή, του Ιταλού, συμμετείχε στο να μπορέσουν το Κατάρ, το Ομάν και τα λοιπά να πάρουν βίζες, πιάνοντας και τη Γιόχανσεν, τη Σουηδέζα, επίτροπο, με βάση την γνωριμία που είχε παλιότερα αυτός, και βοήθησε στο να γίνει αυτό, και ουσιαστικά η μισθοδοσία του από αυτή τη ΜΚΟ ήταν το ξέπλυμα της μίζας που πήρε. Γι' αυτό του άσκησαν δίωξη. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος να δω τη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν εισαγγελείς που θα δεχτούν αυτό που δέχτηκαν εδώ δυστυχώς οι εισαγγελείς στη χώρα μας για τα 500 ευρώ που κατέθεται η πεθερά. Παρ' όλα αυτά, με αυτή τη δίωξη εγώ προσωπικά νιώθω δικαιωμένος, γιατί κάποιοι τότε δεν θέλανε να προχωρήσει ο Αβραμόπουλος, αλλά μόνο κάποιοι άλλοι που ήταν πιο πρόσφατοι. Αλλά αυτά σε άλλο βίντεο.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
5: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
4: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
5: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
4: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευή. Κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις. Συνέχεια. Μέσα από τη συγνότητα του Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τα χαρούδια του δικού μας βουλευτή της Ηλίας, της Νέας Δημοκρατίας, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την εμπλοκή του στο Qatar Gate και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται. Αυτά τα παλιόπαιδα εκεί στην εφημερίδα Documento, οι συνάδελφοι, βρήκανε και το ένταλμα στο οποίο περιγράφεται τι ακριβώς λέει το ένταλμα αυτό των Βέλγων, που δεν είναι ένταλμα απλά της βελγικής αστυνομίας, είναι ένταλμα που προέρχεται από την βελγική δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα οποία λέει ο Αβραμόπουλος είναι μπαρούφες. Λοιπόν, ακούστε, κρατηθείτε στην καρέκλα σας και ακούστε τι περιλαμβάνει το ένταλμα για τον Αβραμόπουλο. Και μετά να κρίνετε, το ξαναλέω, θα μου πεις τα έχεις βάλει με αυτούς. Ναι, τα έχω βάλει με αυτούς, γιατί αυτοί ευθύνονται για την κατάδεια της Ηλίας. Να κρίνετε μετά τους κουμανταδόρους των ειδήσεων και για να καταλάβετε γιατί δεν τα λένε, γιατί δεν γράφει κανείς τίποτα για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει βέβαια και ένα ερωτηματικό για αυτούς. Ενώ λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, κυρίες και κύριοι, περιγράφει ως μπούρδα το ένταλμα σύλληψής του και άκυρο τον τρόπο που εκδόθηκε, όσα παρατίθενται τόσο από τον εισαγγελέα εφετών Αντώνη Ελευθεριάνου όσο και από τις βελγικές αρχές ρίχνουν βαριά σκιά πάνω από τον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία και ζητούν απαντήσεις. Καθώς το Qatar Gate, εκτός από στόματα, άνοιξαν και τηλέφωνα. Οι 16 συνολικά τραπεζικές μεταφορές, ο γιατρός εντός εισαγωγικών και το Mundial και το Greek Connection και αναφορά σε σκηνά Γιωτάκο, περιλαμβάνονται στα στοιχεία που εκκίνησαν από τις Βρυξέλλες και κατέληξαν στην Αθήνα με σκοπό να αρθεί η ασυλία του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το υλικό χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά το διαβιβαστικό του κ. Ελευθεριάνου και το δεύτερο τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξάγεται παρά τα προσκόμματα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας, όπως σημειώνει ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών από την έρευνα των ιδιωτικών αρχών του Βελγίου, προέκυψε ότι μια εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως στόχο να επηρεάσει τις ενέργειες υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου με εκτελεστικούς βραχίωνες, ευρωβουλευτές και συνεργάτες, οι οποίοι περιγράφονται ως διεφθαρμένοι. Η χώρα της Αραβικής Χερσονήσου κόβει χρήμα είτε με τη μορφή μετρητών, είτε μέσω και καλυμμένων σχημάτων, όπως η ΜΚΟ, στην οποία μετείχε ο Αβραμόπουλος ως μέλος επίτιμου διοικητικού συμβουλίου. Στη ΜΚΟ, η οποία έχει χαρακτηριστεί, κυρίες και κύριοι, εγκληματική ομάδα. Ήταν επίτιμο μέλος ο δικός μας εδώ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αβραμόπουλος. Αρχηγός της συγκεκριμένης ΜΚΟ, γράφει το κατηγορητήριο των Βέλγων, ήταν ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε το 23 με βραχιολάκι και εκτελούσε χρέη γκρουπιέρι, μοιράζοντας τα πετροδόλαρα για τη δωροδοκία ατόμων με πολιτική εξουσία λήψης αποφάσεων ή επιρροή εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό να μην βλάψουν την εικόνα του Κατάρ και να την προωθήσουν. Αδιαμφισβήτητο είναι πως για τη διεξαγωγή της έρευνας συντελέστηκαν νόμιμες επισυνδέσεις, δηλαδή παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, γεγονός που οδήγησε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τις βελγικές αρχές. Από την ανάλυση λοιπόν των τηλεφωνικών συνδέσεων, γράφει το ένταλμα, και των συλλεγέντων τηλεφωνικών αρχείων, προκύπτει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εργάστηκαν με σκοπό το διορισμό του Αβραμόπουλου ως ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη του κόλπου. Σας το διαβάζω για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, τη σοβαρότητα αυτών για αυτά τα οποία βγάζει στη δημοσιότητα η δημοσιογραφική έρευνα. Και για αυτά για τα οποία κάνουν τον Κινέζο εδώ οι δικοί μας οι ντόπιοι, που λένε ότι ενημερώνουν τον κόσμο. Από την ανάλυση των τηλεφωνικών συνδέσεων και των συλλεγέων των τηλεφωνικών αρχείων, λένε οι Βέλγοι, προκύπτει ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εργάστηκαν με σκοπό το διορισμό του κυρίου Αβραμόπουλου ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη του κόλπου. Μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ διοχετεύονταν αθέμητα ωφέλη όπως πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και έξοδα ταξιδιών με σκοπό την άσκηση επιρροής σε πρόσωπα και με αντάλλαγμα παρεμβάσεις με συγκεκριμένο πρόσημο. Επ' αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Αβραμόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, παρουσιάζεται να λειτουργούσε για τη διευκόλυνση της απαλλαγής από την έκδοση βίζας υπέρ του Κατάρ, όντας το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της συγκεκριμένης ΜΚΟ, που έχει αμυφθεί. Ως γνωστό, το Μουντιάλ, λέει, του 2022 διεξήχθη στο Κατάρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, των βελγικών αρχών, ο γαλάζιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία έδωσε το παρόν μαζί με την οικογένειά του, οι οποίοι ήταν και τρεις προσκεκλημένοι από την προαναφερόμενη εγκληματική οργάνωση, γράφει, και κατά τη διάρκεια της εκείς της παραμονής του φαίνεται ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ Μπιν Σαχίμ Αλμαρί, καθώς και τον Υπουργό των Εξωτερικών του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γράφει, κυρίες και κύριοι, το ένταλμα των Βέλγων, τα στοιχεία όλα αυτά που έστειλαν οι Βέλγοι στη χώρα μας, φέρεται να έλαβε μέσω 16 τραπεζικών μεταφορών 76.150 ευρώ από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, κατά το χρονικό διάστημα 21 μέχρι 22. Τα ποσά κυμαίνονταν από 1.150 έως 5.500 ευρώ και οδηγήθηκαν ως επιτοπλίστων στο βελγικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί, αφού μόνο μια μεταφορά κατέληξε σε ελληνική τράπεζα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ οι περιγραφές των μεταφορών αφορούσαν πληρωμές συμβουλευτικής ή επιστροφή χρημάτων, ιδίως για έξοδα ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων. Τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές, κυρίες και κύριοι, για τον Αβραμόπουλο είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα, καθώς περιλαμβάνονται τα ονόματα των Εύα Καϊλή, Φραντζέκο Τζόρτζι, Μαργαρίτη Σχοινά και Δημήτρη Γιωτάκου. Ενώ δεν λείπουν και οι κωδικές ονομασίες όπως ο γιατρός για τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι Βέλγοι, η κυρία Καϊλή, η οποία συνελήφθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με βραχιολάκι κατόπιν συνεννόησης με τον σύντροφό της, τον Τζόρτζι, προσκάλεσε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στη διάσκεψη της Ντόχα στο Κατάρ το Φεβρουάριο του 2020, η συμμετοχή του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία περιγράφεται ως κοσμοϊστορικό γεγονός για τους Καϊλή και Τζόρτζι. Σύμφωνα με τα όσα παρατίθεται, ο Τζόρτζι γράφει στην Καϊλή ότι γνωρίζει τι περιμένει ο Μπιμ Σαχίμ Αλμαρί, ο γιατρός δηλαδή από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στις επιλογές του Τζόρτζι, με τον τελευταίο να παρουσιάζεται ως το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τους Αβραμόπουλου και Παντσέρι. Εντοπίστηκαν ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Εύας Καϊλή και Δημήτρη Αβραμόπουλου, λένε οι Βέλγοι, το Φλεβάρι και το Μάρτι του 20, οι οποίες φαίνεται να υποδηλώνουν τη συμμετοχή του τελευταίου σε μια Greek connection, σημειώνεται χαρακτηριστικά, γεγονός που δεν αφήνει περιθώριο για παρερμηνίες για τα κατά πόσο υπήρχαν ή όχι νόμιμες παρακολουθήσεις. Μάλιστα, ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να διευκρινίζει στην κυρία Καϊλή ότι θα συναντήσει τη Σουηδή, όπως την αποκαλεί, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ήλβα Γιώχανσον, η οποία δεν φαίνεται να λειτουργούσε σύμφωνα με τις επιδιώξεις του Υπουργού των Εξωτερικών του Κατάρ. Και υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένα ολόκληρο κατεβατό και με άλλα στοιχεία. Και ρωτάω εγώ, σαν δημοσιογράφος επαγγελματίας, εδώ μέσα από την εκπομπή μου και το Ιόνιον FM, είναι πράγματα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα μάθει η κοινή γνώμη, οι πολίτες. Εσείς οι οποίοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα τον κύριο Αβραμόπουλο, πρέπει να τα μάθετε. Πρέπει να τα μάθει η κοινή γνώμη. Πρέπει να μάθουν οι ηλίοι πολίτες όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν σε βάρος του Αβραμόπουλου. Γιατί ορισμένοι, με υποκριτικό τρόπο μερικές φορές, αναρωτιέστε γιατί έχει αυτή την κατάδεια ο νομός. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά γιατί την έχει αυτή την κατάδεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Αποκαλύψει συνέχεια, Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Έχω πει πολλές φορές μέσα από το ραδιόφωνο και έχω γράψει μάλιστα και στην εφημερίδα που εργάζομαι ότι οι τοπικές κοινωνίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, εάν γίνουν μία γροθιά και απαιτήσουν με δυναμικό τρόπο το καλό του τόπου, πάντα το καταφέρνουν, όσο δύσκολο κι αν είναι. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην επίσημη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας του κυρίου Νίκου Κοροβέση, στην πρόσφατη απόφαση, να αναστείλει τη λειτουργία της μονάδας βιοαερίου βιοενέργεια Ηλίας ΑΕ στην περιοχή της Ανδραβίδας, είναι κοντά, μεταξύ Μυρσίνης και Ανδραβίδας. Είναι αυτή η επιχείρηση η οποία βρώμιζε, κυρίες και κύριοι, βρωμίζει τα δύο τελευταία χρόνια την περιοχή, κάνει ανυπόφορη την ζωή των κατοίκων. Αποδείξαμε στην πράξη, γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Ανδραβίδας Χιλίνης, ότι απέναντι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Και δεν είναι το μοναδικό, η μοναδική αντίδραση, μάλλον η αντίδραση σε αυτή τη μονάδα μόνο παραγωγής βιοαερίου, είναι και η άλλη, η οποία είναι κοντά στην αρετή, για την οποία έχει πάρει, πήρε πρόσφατα απόφαση, αρνητική βέβαια, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας Χιλίνης. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Χιλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτσα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δημάρχε.
4: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Νοδάρο, και σε όλους τους ακροατές του Ιόνιου.
3: Σας ακούμε. Θέλουμε το σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη.
4: Είναι το αποτέλεσμα, το επιστέγασμα, θα έλεγα, όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει από τους δημότες πρώτα απ' όλα και συνέδραμε και η Δημοτική Αρχή. Γιατί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω στο να υποβαθμίζουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Οπότε, ενωμένοι όλοι μαζί μια γροθιά, καταφέραμε αυτό σε συνεργασία και με τον κύριο Κοροβέση. Αποδείξαμε, γιατί υπήρχαν πλέον και μετρήσιμα στοιχεία που δηλώναν ότι υπάρχει αυτή η μόλυνση, αυτή η ρήπαση, και με συνεχόμενες προσπάθειες των δημοτών και, ξαναλέω και πάλι, και της Δημοτικής Αρχής, καταφέραμε και πετύχαμε την πρώτη νίκη σε αυτές τις μάχες, γιατί είναι μάχες αυτές συνεχιζόμενες. Δεν σημαίνει ότι βγήκε αυτή η απόφαση και τελείωσε. Πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι μαζί, γιατί πολλές φορές μας έρχονται τα γεγονότα και
3: εκ των υστέρων και σας πιάνουν, σας βγηδιάζουν,
4: και πρέπει να τρέξουμε να ανατρέψουμε καταστάσεις τις οποίες από την αρχή ήμασταν αρνητικοί, όπως έχει γίνει και με αυτό, με το μονάδα βιοαερίου στην αρετή. Ξαναλέω και πάλι, δεν είμαστε αντίθετοι και αρνητικοί σε οποιαδήποτε επένδυση. Ούτως ή άλλως αυτό χαρακτηρίζει και το δικό μας η εξωστρέφεια, αλλά δεν μπορούμε στο βωμό του κέρδους να υποβαθμίσουμε ούτε ένα εκατομμυριοστό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας.
3: Μάλιστα. Πάντως, ανάλογη απόφαση έχει αρνητική, τέλος πάντων, έχει πάρει πρόσφατα και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άλλη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, στη θέση Σκλήθρου, αν δεν κάνω λάθος. Στην αρετή, κύριε Δημάρχε.
4: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Έχουμε πάρει, η Δημοτική Επιτροπή μας ήρθε, ξαναλέω, για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς γνωμοδοτούμε, δεν αποφασίζουμε. Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί πάνω σε αυτά τα πράγματα γίνεται και αρκετή σπέκουλα. Εμείς γνωμοδοτούμε. Άλλοτε η γνωμοδότηση παίρνεται θετικά, άλλοτε αρνητικά.
3: Ναι.
4: Αλλά ξαναλέω και πάλι, τις αποφάσεις για τη λειτουργία, όπως πολύ σωστά είδατε και πολύ σωστά είπατε και πολύ σωστά έπραξε, την πήρε η Περιφέρεια μέσω του κυρίου Κοροβέση. Από εκεί και πέρα η γνωμοδότηση δική μας ήταν κάθετη, αντίθετη, και εξηγήσαμε τους λόγους στο ψήφισμα το οποίο θα δημοσιευθεί και στον τύπο.
3: Μάλιστα.
4: Τους λόγους για τους οποίους δεν συνάδει με τις περιβαλλοντολογικές
3: ιδιαιτερότητες της περιοχής. Είδαμε και μια αναλυτική ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Κεκάτος κάπου.
4: Ακριβώς.
3: Πάνω σε αυτό νομίζω θα βασίζεται.
4: Είχε επιφορτιστεί από τη Δημοτική Αρχή ο κύριος Κεκάτος, που είναι και γνώσεις και των πολεοδομικών και όλα αυτά τα ρημοτομικά, αλλά και σε σχέση με τους δικηγόρους μας και με την κυρία Κακαλέτρη για το περιβάλλον.
3: Βεβαίως,
4: όλα αυτά, να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο πιστική και πιο αληθινή, πραγματική, γιατί δεν αναφερόμαστε, δεν θέλουμε γιατί έτσι ξυπνήσαμε το πρωί και δεν το θέλουμε, τους λόγους που πατάμε και δεν το θέλουμε. Μάλιστα. Στοιχειοθετημένο, έτσι ώστε να μπορεί να πούμε να μην υπάρχει κάποια τάση υπερβολής ή οτιδήποτε άλλο.
3: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Παρακολουθούμε
4: και
3: το θέμα έτσι κι αλλιώς.
4: Όταν είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά και όχι να προσπαθούμε να βρούμε προσκόμματα ή να κάνουμε αντιπολίτευση πάνω σε τόσο σημαντικά θέματα και θέματα τα οποία επηρεάζουν την υγεία όλων μας, τότε μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Μάλιστα.
4: Και θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει αυτή η σύμπνοια, όπως υπήρχε η σύμπνοια και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Δημοτική Επιτροπή, αλλά και σύμπνοια μεταξύ των δημοτών, άσχετα αν υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, πάντα θα υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη ζωή είναι. Λοιπόν, αποδείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και ξαναλέω, ο Δήμος ο δικός μας είναι ένα κόσμο και πρέπει να αποτελεί πάντοτε προμετωπίδα ανάπτυξης.
3: Μάλιστα.
4: Πολιτισμού, τα πάντα, τουρισμού στο νομό Ηλίας και στο την Πελοπόννησο.
3: Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Γεια σας.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
6: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
7: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
8: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
2: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
3: Συνέχεια αποκαλύψεις Ionion FM. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Ανδραβίδας Χιλίνης. Ανδραβίδα, Λεχενά, Μυρσίνη, ολόκληρη περιοχή. Ζούσε και ζει ακόμη, δυστυχώς, και χτες ήταν αυτή η μυρωδιά. Σε ένα καθεστώς πολύ περίεργο, κυρίως σε απογευματινές χώρες. Δεν μπορεί ο κόσμος να βγει έξω, να πιει τον καφέ του, στις πλατείες, στην πλατεία των Λεχενών. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται σχεδόν κάθε απόγευμα. Αυτή η μπόχα σκεπάζει τα πάντα. Όμως, χάρη στην άμεση παρέμβαση, το είπα και πριν από μερικά λεπτά, της τοπικής κοινωνίας, των φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αυτό φαίνεται το ζήτημα να λύνεται. Τώρα, πότε θα λυθεί τελείως, θα μας τα πει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Νίκος Κοροβέσης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για το θέμα αυτό της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης βιοενέργεια Ηλίας ΑΕ. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
9: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Όλοι εδώ...
9: Να σημειώσω, μιλάω χαμηλόφωνο γιατί είμαι στη Δημητσάνα σε ένα συνέδριο για την της Ειδικής Γραμματείας για τους Ορεινούς Όγκους.
3: Δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ, το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω. Δύο λόγια θέλουμε, κύριε Κοροβέση, γιατί τι σας οδήγησε και αναστήλατε την λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας. Είναι μόνο η μπόχα και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων ή βρήκατε υπηρεσιακά και κάποια πράγματα που... των φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αυτό φαίνεται το ζήτημα να λύνεται. Τώρα, πότε θα λυθεί τελείως, θα μας τα πει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Νίκος Κοροβέσης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για το θέμα αυτό της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης βιοενέργεια Ηλίας ΑΕ. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
9: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Όλοι εδώ...
9: Να σημειώσω, μιλάω χαμηλόφωνο γιατί είμαι στη Δημητσάνα σε ένα συνέδριο για την της Ειδικής Γραμματείας για τους Ορεινούς Όγκους.
3: Δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ, το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω. Δύο λόγια θέλουμε, κύριε Κοροβέση, γιατί τι σας οδήγησε και αναστήλατε την λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας. Είναι μόνο η μπόχα και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων ή βρήκατε υπηρεσιακά και κάποια πράγματα που...
9: Εμείς κινούμαστε υπηρεσιακά,

0: Ωραία. Τη ειδική γραμματεία για του ορεινού όγκου.
1: Δεν θα σα απασχολήσουμε πολύ, το καταλαβαίνουμε. Δύο λόγια θέλουμε, κύριε Κοροβέση, γιατί τι σα οδήγησε, οδήγησε και αναστήλατε την λειτουργία τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι μόνο η μπόχα και οι διαμαρτυρίε των κατοίκων, ή βρήκατε υπηρεσιακά και κάποια πράγματα που.
0: Εμείς κινούμαστε υπηρεσιακά. Ξέρετε από την πρώτη στιγμή ότι και η Διεύθυνση Ανάπτυξη και η Διεύθυνση Περιβάλλοντο είχαν κάνει του απαιτούμενου ελέγχου. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία η οποία διαφάνει ότι εφόσον δεν εφήρμοσε την νομοθεσία την κείμενη για τα περιβατολογικά ζητήματα, προχωρήσαμε με βάση την υπόδειξη της υπηρεσίας στην αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Εγώ θα πω έως ότου διορθώσει με βάση τον πίνακα που το έχει αποσταλεί από την υπηρεσία, διορθώσει τα κακώς κείμενα για να μπορούν να συνεπάρξουν και η επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά κυρίως και η ηρεμία στην τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέση,
0: νομίζω ότι κάναμε τα αυτονόητα.
1: Κάνετε τα αυτονόητα. Με μεγάλη αγωνία περιμένουν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας εδώ την εξέλιξη της όλης κατάστασης, δεδομένου ότι υπάρχει και μία ακόμη προσπάθεια παραγωγής βιοαερίου με 150.000 τόνους κατσίγαρο και στην περιοχή. Υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση της του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας Χιλίνης. Είναι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το περιβάλλον, με την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και βέβαια σας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάνατε αυτή την παρέμβαση και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οδηγηθήκατε δυστυχώς το λέω για τον επιχειρηματία. Πρέπει ο επιχειρηματίας να φτιάξει τις εγκαταστάσεις.
0: Κύριε Νοδάρο, δεν είμαστε κατά της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όμως με βάση τα όσα αδειοδοτείται κάποιος, θα πρέπει να τα εφαρμόζει και στην πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον αυτό γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν αντιδρά και κανένας στην τοπική κοινωνία, γιατί δεν θα υπήρχε κάποιο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον όμως γίνονται διαστευρώσεις, θα πρέπει αυτές να διορθώνονται και να προχωράμε μπροστά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κοροβέση. Ευχαριστώ.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας του κοινοτικού διαμερίσματος Αρετή, τον κύριο Βασίλη Δρακιά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Δρακιάς, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρόεδρος και βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με την Δημοτική Αρχή αντιδρά σε ένα ακόμη περιβαλλοντικό έγκλημα που ετοίμαζαν επιχειρηματικά συμφέροντα στην περιοχή της Αρετής με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου. Υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας Κυλίνης. Ο Δήμαρχος τον ακούσατε πριν από λίγο να λέει ότι λέμε ναι στην επιχειρηματικότητα αλλά όχι σε βάρος της κοινωνίας και των χωριών μας. Ο κ. Δρακιάς, υπάρχουν δηλώσεις στον τοπικό τύπο που λέει ότι ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Πάμε να τον καλημερίσουμε, να ακούσουμε πού βρίσκεται το θέμα και τι αποφάσεις έχει πάρει η τοπική κοινωνία για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Δρακιά.
3: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Είχαμε μείνει ότι την περασμένη Παρασκευή θα γινόταν εκεί μια συνάντηση των φορέων, των κατοίκων και θα παίρνατε κάποιες αποφάσεις, τέλος πάντων.
3: Ναι, θα συζητούσαμε το θέμα. Να σας διορθώσω όμως κάτι. Δεν ετοίμαζαν, την ετοιμάζουν.
1: Την ετοιμάζουν.
3: Ετοιμάζεται αυτή η επένδυση για την Αρετή.
1: Ναι. Χρονικά. Χρονική διόρθωση.
3: Χρονικά,
1: ναι.
3: Βέβαια. Mm-hmm. Ετοιμάζεται, προχωρούν οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είναι σε διαβούλευση αυτή η μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτή τη μονάδα. Εμείς από μεριά μας, σαν πρόεδροι και σαν Δημοτική Αρχή, κάναμε κάποιες συναντήσεις, αποφασίσαμε κάποια πράγματα, όπως είναι η συλλογή υπογραφών και η κατάθεση ψηφίσματος στην περιφέρεια. Εγώ προσωπικά έχω κάνει κάποιες επικοινωνίες με τους βουλευτές για το θέμα.
1: Η κυρία Γερινοπούλου, η οποία είναι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εκεί της Βουλής, πώς το αντιμετώπισε, κύριε Δρακιά?
3: Ακόμα δεν έχω μιλήσει με την κυρία Γερινοπούλου λόγω κάποιων επαγγελματικών της υποθέσεων. Αλλά νομίζω σήμερα, αύριο θα μιλήσω και με την κυρία Γερινοπούλου. Από εκεί πέρα είχαμε και την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη και προχωράμε. Εγώ προσωπικά έχω θέσει το θέμα σε κάποιους σε ανθρώπους που έχουν και αυτοί συμφέροντα στην περιοχή. Σε αγρότες, με θερμοκήπια,
1: σε επιχειρήσεις, βέβαια.
3: Που είναι δίπλα και τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
3: Τους ενδιαφέρει, έτσι.
1: Οπότε υπάρχει και

0: αυτούς, οπότε υπάρχει και από αυτούς αντίδραση, λέτε.
1: Βεβαίως και υπάρχει αντίδραση. Και το επόμενο που θα κάνουμε κι εμείς είναι να αναλάβει την υπόθεση ένας δικηγόρος, ώστε επιπλέον σε μια νομική βάση να ξεκινήσουμε
0: τους αγώνες.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε πολιτικοί. Πλέον όμως πρέπει να περάσει σε μια άλλη διάσταση το θέμα, νομική, να τεκμηριωθεί, όχι γιατί δεν μας αρέσει. Όχι, ναι. Δεν έχουμε εμείς κάποιο πρόβλημα με τους επιχειρηματίες και με τους άνθρωπους που προσπαθούν και επιχειρούν. Έχουμε πρόβλημα γιατί αυτή η μονάδα θα έχει ανοιχτές δεξαμενές, όπως είναι της Μυρσίνης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα συγκεντρώνει χιλιάδες τόνους κοπριάς, λιμάτων,
0: κατσίγαρους,
1: τυρόγαλα, δεν ξέρω και τι άλλο και διάφορα άλλα. Μιλάμε για 65.000 νομίζω τόνους, μιλάμε για αυτή την ποσότητα. Και θα προκαλεί οχλήσεις στην περιοχή, στα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε, γυπνιάζει με κατοικία. Δίπλα ακριβώς υπάρχει μια κατοικία που μένουν άνθρωποι,
0: ναι, ναι.
1: Και πιο δίπλα, πέρα από την αρετή που είναι στα 1000 μέτρα, υπάρχουν και άλλες κατοικίες.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σπίτι. Υπάρχει σπίτι. Και πώς δόθηκε άδεια εκεί, γιατί από την πολεοδομία, από τα αυτά.
1: Ακόμα οι άδειες δεν έχουν δοθεί, ναι. Για διαβούλευση. Μετά, ναι. Αυτά έρχονται μετά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω όμως. Γιατί ακούω τις τελευταίες, έγινε και ένα δημοτικό συμβούλιο και υπόθηκαν και κάποια πράγματα μέσα, δημόσια, με τις διευθύνσεις της περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Κάποιοι εκεί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι, μου έχουν μεταφέρει.
1: Και δεν το λέει ο Δρακιάς.
0: Μου έχουν μεταφέρει.
1: Έχω ζήσει από κοντά γιατί η μητέρα μου είναι από τους Αγίους Θεοδόρους, και έχω ζήσει από πολύ κοντά πώς συμπεριφέρθηκαν αυτές οι υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Στους κατοίκους εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα στη Μυρσίνη. Κινδύνευσαν να αποδείξουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι ελέφαντες.
0: Ναι, είχε πάει νομίζω ο Δήμαρχος κάποια στιγμή σε ένα τέτοιο υπηρεσιακό παράγοντα και πήγαν τον κάτι τρελό μας.
1: Δεν λέω ότι όλοι οι υπάλληλοι υπάρχουν πολύ εργατικοί και τίμοι και είναι αυτοί που βάζουν πλάτη. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι, για κάποιους λόγους.
1: Και δεν το λέω εγώ, δεν παραλάβω. Το λένε οι πράξεις τους.
0: Ναι, για κάποιους λόγους. Γιατί δεν μπορεί να λες, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Δήμαρχο να είσαι υπηρεσιακός παράγοντας και να λες όχι, δεν μυρίζει, και του να του λέει ο Δήμαρχος, να σου πω κάτι, πάμε να ρωτήσουμε 5.000 κόσμο.
1: Το
0: 10.
1: Ζήσαμε αυτό.
0: Και να του λέει όχι, εκείνο που σου λέω εγώ, και του λέει ο Δήμαρχος, ωραία, θα σου κάνω εγώ μήνυση τώρα και θα φέρω και τους 5.000 εκεί πέρα στο δικαστήριο να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Αυτός ο υπηρεσιακός παράγοντας, συγγνώμη κύριε Δρακιά, αυτός λοιπόν ο υπηρεσιακός παράγοντας, κατά την άποψή μου, εγώ δεν λέω ποιος είναι, εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν λέω και το όνομά του, κατά την άποψή μου, η στάση του είναι ύποπτη. Είναι ύποπτη, δεν μπορεί να βγάλει τρελούς 10.000 κόσμο, έτσι, και το Δήμαρχο είναι ύποπτη. Είσαι ύποπτος, κύριε. Για να επιμένεις, είσαι ύποπτος. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Έτσι. Λοιπόν, άρα υπάρχει μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινωνία, υπάρχει η αρνητική γνωμοδότηση και το επόμενο βήμα σας είναι να απευθυνθείτε σε έναν δικηγόρο.
1: Το επόμενο βήμα το δικό μας είναι και ο δικηγόρος και προσωπικά και η κοινότητα Κουρτεσίου, από ό,τι έμαθα, και εμείς θα αποστείλουμε ψηφίσματα των κατοίκων στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Το παρακολουθούμε, κύριε Δρακιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν και εσύ ο κύριος Βασίλης Δρακιάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρετής του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, εάν όλοι είναι μία γροθιά, κάτοικοι, τοπική αυτοδιοίκηση και παράγοντες, σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά σε ζητήματα του περιβάλλοντος, κανείς δεν μπορεί να πάει σε ένα μέρος και με το έτσι θέλω να φτιάξει μία μονάδα και να δημιουργεί ζητήματα στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων κλπ. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήθελα, κυρίες και κύριοι, σαν επίλογο να σας πω ότι έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων για παράγοντες εδώ της ηλουστρασιών υψηλής κοινωνίας της Ηλίας, παράγοντες οι οποίοι κατά καιρούς το έχουν παίξει και σωτήρες, οι λεγόμενοι αυτόκλητοι σωτήρες. Η υπεράνω υποψίας, αν θέλετε να βρείτε, κυρίες και κύριοι, βρώμικους ανθρώπους, βρώμικους τύπους, με βρώμικο παρελθόν και με βρώμικη δραστηριότητα, να ψάχνετε πάντα εκεί που τους χαρακτηρίζουν οι γύρω τους ως υψηλή κοινωνία. Ότι δεν πρέπει να τους αγγίζουμε, επειδή φοράνε ακριβό κουστούμι, επειδή έχουν 4 μεζονέτες και 8 αυτοκίνητα. Εκεί, κυρίες και κύριοι, και τους βλέπετε να χαριαντίζονται, να αλληλοβραβεύονται, να κάνουν διάφορες κινήσεις με πολιτικά πρόσωπα, με κομματικούς παράγοντες και όλα αυτά. Εκεί αν ψάξετε θα βρείτε τέτοια στοιχεία. Για αυτά τα στοιχεία λοιπόν η δημοσιογραφική έρευνα δεν θα χαριστεί, όπως δεν έχει χαριστεί σε κανέναν. Και αναμένεται, κυρίες και κύριοι, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, αναμένονται μεγάλες αποκαλύψεις για αυτά τα πρόσωπα, για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και με το δημόσιο συμφέρον και με όλα αυτά, γιατί εμείς δεν πρόκειται να υποστείλουμε ποτέ τη σημαία της δημοσιογραφικής αποκάλυψης και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Όσα κουτσαβάκια και αν βρεθούν, όσες απειλές και αν δεχθούμε, ό,τι και αν γίνει, εμείς θα είμαστε εδώ να αποκαλύπτουμε όλες αυτές τις βρωμοδουλειές. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: αντιλήψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
9: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.

0: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρόου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
0: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
2: Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε!
3: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε πάλι ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM για να σχολιάσουμε την καθημερινότητα που, αν μη τι άλλο, αρνείται πεισματικά να σοβαρευτεί. Λοιπόν, θέλω να καταλάβω, υποθέτω ότι και εσείς θα έχετε κάποιες απορίες. Τι συμβαίνει με την ελληνική θάλασσα, με την ελληνική θαλάσσια πανίδα και τη μεταφυσική? Έχουμε μπερδέψει τώρα τις αρμοδιότητες της Εκκλησίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θυμάστε τη γνωστή ιστορία, έτσι? Ο Χριστός πήρε τα ψάρια, τα ευλόγησε, πολλαπλασιάστηκαν, χόρτασε ο κόσμος που ήταν εκεί. Όλα καλά, όλα βιβλικά. Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και βρισκόμαστε στο σήμερα, όπου τι κάνουμε? Έχουμε επιστροφή ως μη αποδεκτό δώρο τους λαγοκέφαλους, τα ψάρια, που είναι και αυτά ψάρια που υποτίθεται ο Χριστός θα έχει ευλογήσει? Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, η κατάσταση στις θάλασσές μας έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και ποια είναι η επίσημη αντίδραση? Η κληρική του παλαιού ημερολογίου, όπως ακούσατε, κατέβηκαν σε αποβάθες με τα ράσα και τα θυμιατά τους για να κάνουν δεήσεις και εξορκισμούς στους λαγοκέφαλους. Τώρα, φανταστείτε λίγο το σκηνικό στο λιμάνι, έτσι? Απ' τη μια το θαύμα της ευλογίας των ψαριών, έτσι, και απ' την άλλη προσευχή να μας κατασπαράξουν οι λαγοκέφαλοι τα δίχτυα. Και το Αιγαίο πέλαγος στη μέση να κοιτάζει τις βάρκες και να σκέφτεται: εγώ απλώς ήθελα να είμαι θάλασσα, όχι πεδίο θεολογικών επιχειρήσεων. Φανταστείτε όμως λίγο και το ίδιο το ψάρι, το λαγοκέφαλο, να έρθουμε και λίγο στη θέση του. Να κολυμπάει αμέριμνο, να βλέπει τη λιτανία στην προκυμαία και να παθαίνει υπαρξιακό κλονισμό. Να λέει ότι εγώ τους ψυχιά ψαράδες ήξερα, για λιμενικό ήξερα, τώρα τι στο καλό το λιβάνι χρησιμεύει? Να αλλάξω δρομολόγιο? Επιπλέον, οι άνθρωποι που έκαναν, οι κληρικοί αυτοί που έκαναν τη δέηση, ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή πάνε 13 μέρες πίσω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στο δίκτυο. Όταν αυτοί προσεύχονται να φύγουν οι λαγοκέφαλοι, αφού πάνε 13 μέρες πίσω, τα ψάρια ήδη έχουν φάει 3 κοπάδια μαρίδες παραπάνω. Τελικά, το ζήτημα δεν είναι αν ευλογούνται τα ψάρια ή αν επιστρέφονται ως ελαττωματική παρτίδα. Το ζήτημα είναι ότι στην πατρίδα μας έχουμε μετατρέψει τα πάντα σε μια διαρκή απεγνωσμένη προσπάθεια να λύσουμε τα προβλήματα με ό,τι μέσο διαθέτει ο καθένας. Άλλος με την πίστη, άλλος με την επιστήμη και άλλος με την απόχη. Δεν ξέρω. Αυτά μόνο εδώ γίνονται. Ειλικρινά μόνο εδώ γίνονται και πουθενά αλλού. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Διάβασα ότι μπροστάρισμένο ο Μητροπολίτης Ηλίας, και μπράβο του βέβαια, για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στον τόπο μας. Μάλιστα. Πρόκειται για τις σχολές που κάποιοι άφησαν να χαθεί χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να λογοδοτήσουν πραγματικά στους πολίτες για το τεράστιο κόστος αυτής της απώλειας. Τώρα βεβαίως, το έργο το ξαναβλέπουμε, είναι γνώριμο, το βλέπουμε πάλι σε επανάληψη, θα αρχίσουν να ακούγονται οι πρώτες υποσχέσεις, να γίνονται οι γνωστές δηλώσεις και βεβαίως να δίνονται οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Όχι όμως για σήμερα, οι διαβεβαιώσεις δεν θα αφορούν το σήμερα, θα αφορούν και μετά τις εκλογές. Τότε που η Ηλία θυμίζει ξαφνικά σε πολλούς ότι υπάρχει στο χάρτη και ότι έχει ανάγκες και ότι δικαιούται επιτέλους ανάπτυξη. Βέβαια, από το προσκήνιο δεν θα μπορέσει φυσικά να λείψει και η γνωστή βουλευτήνα των φωτογραφιών, των δελτίων τύπων και των πανηγυρικών ανακοινώσεων, η πολιτικός που εμφανίζεται ως απάντηση σε κάθε πρόβλημα του νομού, παρότι τα περισσότερα από αυτά παραμένουν άλυτα, έτσι. Παραμένουν ακριβώς στο ίδιο σημείο όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν κρίνουμε αποκλειστικά από τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων, τη Σίλια θα πρέπει να είναι πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Θα πίστευε κανείς ότι έχει ήδη λύσει την αναπτυξιακή στέρηση της Πηνίας, έχει βάλει φθένο στην ερήμωση της Υπαίθρου, έχει εξαφανίσει τους λαγοκέφαλους από τη θάλασσα και έχει δώσει τέτοια προοπτική στους νέους που πλέον δεν χρειάζεται να εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Αυτά βέβαια, αν διαβάζει κανείς μόνο τα δελτία, τα δικά της δελτία τύπου. Μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερο γενναιόδορη από την πολιτική διαφήμιση. Οι πολίτες Ηλίας έχουν κουραστεί να ακούν για μεγάλες διεκδικήσεις που ξεφουσκώνουν την επόμενη μέρα, καταλήγοντας σε μια ακόμη στημένη φωτογραφία και μάλιστα με φίλτρα, έτσι. Μην βγούμε και στη φωτογραφία όπως είμαστε στην πραγματικότητα και φρίξει ο κόσμος. Βάζουμε και 5-6 φίλτρα εκεί. Θα καταλήξουμε σε μερικές συσκέψεις και σε κάποια ακόμα δελτία τύπου. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ηλία και εν πάση περιπτώσει, από ό,τι έχω διαπιστώσει, όλοι μας βολευόμαστε με αυτό. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου, δεν τρέχει και τίποτα. Εμείς να είμαστε καλά, να βάζουμε καμιά φωτογραφία εκεί στο Facebook, να παίρνουμε κανένα like, να δείξουμε λίγο μπούτι, να δούμε και ποιοι μας κάνουν like και εντάξει, καλά είναι να περάσει και η μέρα και εντάξει, οκ. Okay. Και η Ηλία βυθίζεται. Βυθίζονται και οι πολίτες, βυθίζονται και αυτοί που κάνουν αυτά που έλεγα πρωτήτερα και δεν τα έχει κάστανο. Και βλέπεις πολιτικούς σαν την Κυριακή Βουλευτίνα να βγαίνει καθημερινά επί παντός επιστητού να στέλνει δελτία τύπου. Πήγε στην τουαλέτα Μητσοτάκη, σε βγάλει δελτίο τύπου αυτή. Για να μιλάει, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εχθές έβλεπε και ένα βίντεο βέβαια που ετοιμάσανε και οι άνθρωποι της Πηνίας με όλα όσες δηλώσεις έχει κάνει για το θέμα της λίμνης Πηνίου. Και να δείτε εκατομμύρια που έχει μοιράσει η κυρία αυτή και υποσχέσεις ότι όλα όσον ούπο θα λυθούν και ποτέ δεν λύνεται τίποτα και συνεχίζουμε και πάμε σε εκλογές και την ξαναψηφίσετε και πάλι μανά από την αρχή και σε 5 χρόνια που σου ξαναπεί, σε 10 αν είμαστε καλά, τα ίδια θα λέω όπως τα ίδια έλεγα και το 99-2000 τότε που ξεκίνησα την όποια πορεία μου στη δημοσιογραφία. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Ξέρετε, έχω πει ότι έχω καλό μνημονικό και το λέω αυτό έτσι γιατί αναρωτιέμαι για κάποια πράγματα. Βέβαια να πω ότι ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι σοβαρός Μητροπολίτης, έτσι δεν κάνει και δεν λέει έτσι αθλούμπες ο άνθρωπος σε σχέση με κάποια πράγματα που έλεγε ο προηγούμενος. Θα το θυμάστε βεβαίως ότι που έλεγε εκεί στη συγκέντρωση για το δρόμο ήταν ότι μίλησα με το Χρυσό. Τώρα δεν ξέρω τι επικοινωνία είχε με το Χρυσό ίδιος και μίλαγε για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά μου είχε θυμίσει τότε τον Κολοκοτώνη που έλεγε ότι ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή του και δεν την παίρνει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι από τα θέματα που έχουν γίνει πανελλαδικό ζήτημα, γελάει ο κόσμος δηλαδή με κάτι τέτοιο, όπως γελάει και με αυτούς εδώ που έχουμε τους βουλευτές και με αυτά που γράφουν. Τα έχετε δει πανελλαδικά δημοσιεύματα. Μου κάνει όμως εντύπωση το εξής. Βάζουν τον Μητροπολίτη μπροστά. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε 2-3 ομάδες που παλεύουν για τις πανεπιστημιακές σχολές. Τη μία έχουμε την ομάδα του Κοροβέση, δηλαδή, γιατί βάλανε στην αρχή τον Κοροβέση μπροστά. Τώρα βάζουν τον Μητροπολίτη και σε αυτοί που βάζουν τον Μητροπολίτη είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι προχθέσανται στη Βουλή, στο γραφείο του Βελόπουλου. Δεν έχω καταλάβει τώρα τι συμβαίνει εδώ. Και περιμένουν όλοι αυτοί ότι κάτι θα γίνει εδώ στον νομό περί πανεπιστημιακών σχολών από μια κυβέρνηση που τις αφαίρεσε πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή βάζουν μπροστά ανθρώπους και τους εκθέτουν για να κάνουν οι ίδιοι τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια. Τι να πω, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Διότι βγήκατε με δική και γι' αυτό δεν σκέφτεστε. Παίρνετε ένα πληκτρολόγιο, γράφετε ότι παπαδιά σας κατέβει στο κεφάλι. Κατηγορήσατε τη Δημοτική Αρχαία Μαλλιάδας, Δήμο Ήλιδας, γιατί δεν ανέκρινε λεφτά για γιατρούς για το νοσοκομείο όπως το έκανε ο Πύργος. Κατά δική μου άποψη, καλώς έκανε και δεν έπρεπε ούτε καν να συζητηθεί αυτό. Δεν κατάλαβα. Θα πληρώνει η Αμαλιάδα, ο Ήλιδα, γιατρούς για το υποτίθεται να έρχονται στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και να έχει το πολίτη να τους παίρνει να τους πηγαίνει στον πύργο. Θα πληρώνει η Αμαλιάδα για να πηγαίνουν οι γιατροί στον πύργο. Ο κανείς καλά έκανε και έβγαλε 500 ευρώ για κάθε γιατρό. Εκεί θα τους έχει. Και βγήκατε κάποιοι να κατηγορήσετε. Ενώ γνωρίζετε το παραμύθι που το οποίο παίζετε τα τελευταία χρόνια, ότι αν ποτέ βρεθεί ένας γιατρός έδημος να έρθει στην Αμαλιάδα, θα τον πάρει κατευθείαν ο πύργος. Βέβαια αυτή είναι η δική μου άποψη και είναι σεβαστή, πρέπει να είναι από όλους σας, αλλά μπορεί να διαφωνήσετε. Να διαφωνεί και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Γι' αυτό τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή, να μου πει αν διαφωνεί να του συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Τσαούση.
5: Να σας πω την ακριβή απόφαση. Mm-hmm. Η ακριβής απόφαση του Δήμου είναι δεν θα δώσει μάλλον τα χρήματα εφόσον ο γιατρός παραμένει μονίμως στην Αμαλιάδα.
4: Είναι αυτό λέμε.
5: Να πάει τον πύργο αναστέλλεται. Έτσι.
4: Δεν διαφωνείτε εσείς με αυτή την απόφαση.
5: Εγώ διαφωνώ γενικώς με το ότι τις υποχρεώσεις της πολιτείας πρέπει να τις αναλαμβάνουν οι δημότες με τα δημοτικά τους θέλη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Υποχρεωμένη είναι η πολιτεία, διότι εδώ έχουμε φτάσει στο εξής σημείο. Βλέπω και σε διάφορες μονάδες, δομές του δημοσίου υγείας εννοώ, δομές, να έρχονται κάτι μικιό. Δηλαδή, συγγνώμη, το κράτος εξαρτά την υγεία των κατοίκων τους από τις μικιό, οι οποίες για να κάνουν αυτό το έργο χρηματοδοτούνται. Δηλαδή, τότε ποια είναι η δημόσια δωρεάν υγεία?
4: Ναι, σωστά.
5: Τα διαβάζετε, έτσι?
4: Βέβαια, τα διαβάζω.
5: Σύντο ότι ο κάθε πικραμένος, ενεργός ή άνεργος, ή ανενεργός, δεν ξέρω πώς ονομάζει κάποιος τον εαυτό του, ενεργός πολίτης, ανενεργός, άνεργος, δεν ξέρω εγώ τι, φτιάχνει μια επιστολή και τη στέλνει. Άλλος θέλει να φτιάξει αεροπλάνα, δεν ξέρω εγώ, πλοία μεταξύ Μπάρι, Κιλή, δηλαδή η αστείωτα έχει φτάσει πλέον στο φεγγάρι. Ο άλλος θέλει να φτιάξει, λέει, μονάδα ανακουφιστική και προτείνει, λέει, έχει βρει και λύσεις. Και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται, πρώτα απευθύνεται σε μουζίκους, σε ηλίθιους.
4: Προφανώς. Ακούστε με κύριε Τσαούση. Ναι. Όταν τα γράφουν αυτά και βλέπεις από κάτω και τους κάνουν like, καρδούλες και μπράβο και καλά κάνετε και είμαστε μαζί σας, χωρίς να καταλαβαίνουν τι εννοεί αυτός που τα γράφει, εντάξει, σε μουζίκους απευθύνονται.
5: Γιατί σας
4: κάνει εντύπωση αυτό?
5: Θα σας πω ένα παράδειγμα τον οποίο έδιωξα κατήν κακώς. Κάποιος από αυτούς τους περιόνιμους ενεργούς, δεν ξέρω τι είναι ενεργούς, δηλαδή άλλοι πολίτες της ηλίας τι είναι?
4: Ναι.
5: Σε ημιθανή κατάσταση, σε ύπνωση, σε λίθαργο.
4: Όντως,
5: τι είναι αυτή η ενέργεια?
4: Καλά, όντως, ναι, είμαστε έτσι,
5: ναι, ναι.
4: Σε
5: ακούστε,
4: λίθαργο.
5: Έκανα μια εκδήλωση πριν από 2 χρόνια περίπου, 1,5,
4: mm-hmm.
5: στην Ποινία. Mm. Να πάω να εξετάσουμε τον 5 καρκίνο.
4: Το θυμάμαι, ναι, ναι, ναι.
5: Το θυμάστε. Ναι, ναι. Μαστού.
4: Σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδας, νομίζω, είχε γίνει τότε.
5: Μπράβο, μπράβο.
4: Ναι, ναι.
5: Και πριν πάμε, εμφανίστηκε ένας τύπος ο οποίος αυτονομάζεται ενεργός και πήγε να κάνει έλεγχο αν αυτά που θα κάνουμε και εκεί που θα τα κάνουμε είναι σωστά. Ακούσατε τώρα τι σας λέω. Ξεκίνησε μόνος από το χωριό του, γιατί είναι ωραίος άντρας, φαντάζομαι έτσι θα πιστεύει, ή ότι πρόκειται περί μιας διάνοιας, και πήγε πάνω στο Σιμόπλου να κάνει έλεγχο. Άκουσον.
4: Μάλιστα. Τι να πεις, τα ακούω.
5: Τι να πω, ότι κάποιος γράφει, και καλά αυτό, διαβάζω στον τοπικό τύπο και καλά έγραψε η πρώτη και καλά το αναφέρατε και εσείς, το αναδείξατε. Καλούσε τον κόσμο, καλή για ό,τι να είναι, από αιμοδοσίες μέχρι ανακουφιστικές μονάδες, και δεν καταλαβαίνει ότι οι μονάδες δεν γίνονται έτσι, κύριε, επειδή η εκκλησία και καλώς έκανε ο Μητροπολίτης και μπράβο του και είναι σεβαστός, όπως λέτε. Είναι από τους λίγους, και σας το λέω εγώ που δεν είμαι και τόσο ένθερμος οπαδός, σας το λέω ότι χαρίζει ή δωρίζει ή διαθέτει για μια μονάδα, αλλά δεν γίνονται έτσι οι μονάδες. Μονάδες θέλουν νόμους.
4: Επιτρέψτε μου, κύριε Τσαούση, να πάμε σε λίγο σε αυτό το θέμα της μονάδας, γιατί θέλω να μπαίνει και ένα ζήτημα με την ογκολογική μονάδα. Και θέλω να ρωτήσω. Το κατάλαβα, αλλά θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η στάση του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας είναι ότι ναι, συμφωνούμε να παίρνουν κάποια λεφτά οι γιατροί, εφόσον όμως αυτοί παραμείνουν στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εφόσον πάνε στον πύργο, να τα πληρώνει άλλος.
5: Να μην πληρώνει. Δεν πληρώνει κανένας, δεν μας ενδιαφέρει.
4: Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έβγαλε ο πύργος μια απόφαση για 500 ευρώ. Είναι άλλο, είναι δικό του θέμα.
5: Τι μας νοιάζει,
4: είναι δικό. Λέω, αυτή είναι η στάση του Ιατρικού Συλλόγου, έτσι, για να καταλάβω ότι εφόσον μόνο αν ο γιατρός παραμείνει στην νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
5: Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι δεν συμφωνεί για πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να παρέχει,
4: αλλά
5: εφόσον ο Δήμος αποφάσισε και καλώς αποφάσισε ότι αυτά τα χρήματα θα δίδονται μόνο εάν μία είναι η προϋπόθεση, μία και μόνη. Δεν μετακινούνται στον πύργο.
4: Πολύ ωραία. Πάμε αυτό τώρα στο θέμα της ογκολογικής, γιατί εδώ είχαμε δεσμεύσεις από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο για την ογκολογική θα γίνει στην Αμαλιάδα και εδώ στο δελτία τύπου από τη συνήθη ύποπτο βουλευτή και τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια χωρίς έτσι άλλο το έργο, δεν σχολιάζουμε το έργο της ογκολογικής, τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά, εθελοντές είναι, μιλάμε τώρα για το πολιτικό.
5: Εννοείται της αντικαρκινικής εταιρείας.
4: Αντικαρκινικής και ογκολογικής.
5: Ναι.
4: Τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια και έχω κάποιες πληροφορίες ότι προσπαθούν να το βάλουν στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή φεύγει το σενάριο της Αμαλιάδας.
5: Εντάξει, αυτό συζητείται. Όντως συζητείται ευρέως ότι πίσω από όλα αυτά ο σκοπός είναι, όμως αν διαβάσετε και σωστά το δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου που θέτει τα πράγματα στη θέση τους. Που μιλάει για την ογκολογική μονάδα στην Αμαλιάδα. Έτσι, γιατί ωραία να τα φτιάξουμε όλα στον πύργο. Καταρχάς για να τα φτιάξουμε όλα τον πύργο θα πρέπει να έχουμε και τους χώρους. Θα πρέπει να έχουμε και τους
4: κτίρια. Υπάρχουν υποδομές βέβαια.
5: Να υπάρχουν υποδομές. Εδώ έχουμε κτίρια ορφανά. Δηλαδή να τα πάμε όλα στον πύργο, ακόμα και εμείς να φύγουμε, να μην μένουμε καν στην Αμαλιάδα, αλλά κάπου πρέπει να φιλοξενηθούμε τέλος πάντων. Κάπου πρέπει να υπάρχει οικιστικό κάτι, κτηριακό κάτι. Άρα, καλό θα είναι λοιπόν με τους κυρίους αυτούς που υπογράφουν μνημόνια κάνουν ένα λάθος. Υπογράφουν μνημόνια, λέει, για την πρόληψη, εννοώντας ιατρικές πράξεις, ομιλίες κτλ. Εν αγνία του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχει δύο ιατρικούς συλλόγους ο νομός.
4: Δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ μαζί σας.
5: Καμία, κύριε. Άρα τους ενημερώνω ότι οποιαδήποτε, γιατί είναι ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οι ιατρικοί σύλλογοι, λειτουργούν με νόμο του κράτους. Τους ενημερώνω λοιπόν ότι οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά ενημέρωση ιατρική θέλει την άδεια του οικείου ιατρικού συλλόγου. Λοιπόν, καλό θα είναι να με βρουν. Και αυτά τα τέτοια τα μνημόνια. Μνημόνια έχουν υπογράψει όλες οι κυβερνήσεις. Δεν είδα να πάει κάτι σωστά.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, καταλάβατε πότε τι παίζει. Και η κυρία Βιερινοπούλου, όντως, γιατί εγώ λέω το όνομα της πολιτικού, ήταν αυτή η οποία όντως εδώ και πολλά χρόνια το είχε πει.
4: Για Αμαλιάδα.
5: Στην ογκολογική μας, στην Αμαλιάδα. Βέβαια, βέβαια. Έτσι τώρα, το πού θα καταλήξει αυτό ή το τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας ή γιατί δεν ξανααναφέρεται, αυτά δεν μπορώ να τα πω, ούτε μπορώ να εκθέσω κάποιον, ούτε να τον κατηγορήσω. Ξέρω όμως ότι αυτό όταν το πρωτοείπε και στηρίχθηκε, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά για να γίνουν απαιτούνται γιατροί, κύριε. Εδώ δεν έχουμε παθολόγο.
4: Σωστό.
5: Δεν έχουμε γιατρούς. Δεν έχουμε καρδιολόγο στην Αμαλιάδα. Τον έχουν πάει στον πύργο και ο άνθρωπος γίνεται χίλια κομμάτια. Πότε να πηγαίνει στον πύργο, πότε να έρχεται στην Αμαλιάδα. Είναι δουλειές αυτές. Να εξαρτώνται τα χειρουργία από το πότε αδειάζει από τον πύργο ή ο πύργος από το πότε αδειάζει από την Αμαλιάδα, τον καρδιολόγο, τον αναισθησιολόγο κτλ. Να λειτουργούν μισές μέρες το μήνα.
4: Καλά, εγώ έχω εκθέσει και την άποψή μου ότι τα νοσοκομεία δεν μπορεί να υπάρχουν σαν όνομα. Αλλά πέστε μου κάτι, γιατί σα
5: το συμφωνώ και εγώ σε αυτό, κύριε. Εγώ το ξέρω, το λέω χρόνια.
4: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι γιατί σας έχετε καλύτερη εικόνα. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί με τα νοσοκομεία εδώ στο νομό, τα οποία υπάρχουν για να πληρώνονται οι διοικητές και να κάνουν δημόσιες σχέσεις, συμβαίνει και σε άλλους νομούς?
5: Ναι, από ό,τι έχω υπόψη μου, όχι.
4: Όχι.
5: Είναι λίγοι οι νομοί που έχουν τρία νοσοκομεία και απλά τα διατηρούμε έτσι, ενώ θα μπορούσαμε. Έχουν πολλά τα λάθη, κύριε Φακό. Mm-hmm. Να φανταστείτε ότι οι γενικοί γιατροί και οι αγροτικοί γιατροί είναι στη δικαιοδοσία της έκτης ΥΠΕ. Ναι. Αποτέλεσμα. Παλιά ήταν στα νοσοκομεία. Αποτέλεσμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, οι διευθυντές των κλινικών, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν εφημερίδες, να μην μπορούν, πρέπει να πάρουν την άδεια. Και εμφανίζεται το εξής παράδοξο. Να φεύγουν οι γιατροί από την Αμαλιάδο, όχι μόνο να πηγαίνουν στον πύργο. Σήμερα που σας μιλώ, από τη Δευτέρα έως τις 3 του 2 του μήνα, ο χειρουργός του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας βρίσκεται στην Κεφαλονιά.
4: Ναι.
5: Ακούτε,
4: ναι,
5: τι λέω.
4: Ναι, σας ακούω.
5: Στην Κεφαλονιά. Ακούω. Συγγνώμη. Τι είναι η Αμαλιάδα.
4: Ναι.
5: Η Αμαλιάδα τι είναι, γιατί παίρνουν από την Αμαλιάδα και δεν παίρνουν από την Πάτρα. Από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, την Καλαμάτα. Από το Αίγιο, δεν ξέρω εγώ.
4: Καλά, μην είσαι στάδικος και εσείς βάψανε τους στίχους στο νοσοκομείο.
5: Δεν θέλω να απαντήσω από αυτό.
4: Και βγάλαν και φωτογραφίες, λες και λύσαμε το πρόβλημα της υγείας.
5: Ναι, το πρόβλημα της υγείας. Θυμάστε πόσα χρόνια γίνεται πολιτική και εκλογές δημοτικές με το κτίριο. Ξέρετε που φτάσαμε, για να σας δώσω και μια είδηση.
4: Για πες μου.
5: Ότι το κτίριο θα παραδοθεί όχι μετά από έλεγχο, αλλά κατόπιν παρέλευσης του ορισμένου χρόνου παράδοση. Ακούτε τι σας λέω.
4: Μάλιστα, κατάλαβα.
5: Επειδή πέρασε ο χρόνος που ο νόμος ορίζει, θα το πάρει.
4: Λοιπόν, να καλημερίσουμε, και τον κύριο Λέτζα, τον δήμαρχο Νταβίδα Κυλγινής, ο οποίος είναι τώρα με πληθυσμό στη τηλεφωνική γραμμή. Μια και είστε και φίλοι κιόλας, να σας βάλω εδώ να πείτε και τις καλημέρες και τις αγάπες μεταξύ σας. Καλημέρα, κύριε Λέτζα.
5: Καλημέρα κύριε Φάκο, στους ακροατές λοιπόν. Και στον πρόεδρο τον κύριο
4: Σαούτη. Το καταλάβατε. Λοιπόν, στο ίδιο. Στην ίδια παράταξη, στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο. Έτσι. Μετά τις εκλογές τις τελευταίες.
5: Όχι, είμαστε χρόνια, δεν είναι τωρινό.
4: Ναι, και είστε φίλοι πάνω απ' όλα. Έχετε κάνει και κοινές εκδηλώσεις.
5: Κλείνουμε 20ετία, ξέρετε.
4: Φιλίας.
6: Βεβαίως.
4: Να το γιορτάσουμε. Να κάνετε άλλα τραπέζι, κύριε Λέτζα. Να μας καλέσετε. Λοιπόν, κύριε Τσαούση, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Επίσης και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον δήμαρχο Νταβίδα Κυλίνης να τον ρωτήσω. Όχι αυτά που τον ρώτησε ο Μάκης, αν και δεν τον άκουσα τι είπε για το θέμα της εταιρείας, αλλά τα ακούσατε εσείς. Τα είπε ο κύριος Λέτζα στο Μάκη. Υπογράψατε τελικά χθες. Είχατε δημοτικό συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λέτζα, έτσι.
6: Έτσι ακριβώς.
4: Υπογράψατε μνημόνιο με την αντικαρκυνική εταιρεία και εσείς, όπου και αν
6: ήταν. Υπογράψαμε.
4: Ήταν αποδεκτό από όλους αυτό ή μόνο από την πλειοψηφία?
6: Όχι από όλους. Σε θέματα πιστεύω υγείας που μας αφορούν όλους, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει. Πιστεύω ότι δεν χωράνε πολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, μία γροθιά. Και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας, για την Ηλία.
4: Τι προβλέπει αυτή η συνεργασία τώρα?
6: Προβλέπει το να διεκδικήσουμε κάποιο χώρο, κάποιο κτίριο, να συσταθεί μια μονάδα ογκολογικών ασθενών παρακολουθών, αυτό που λέει ο Άντε Ιγκλίνης.
4: Στο Δήμο σας αυτό? Στο Δήμο σας αυτό να γίνει?
6: Δεν το ορίσαμε αυτό στο Δήμο μας. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα.
4: Και γιατί?
6: Ακούστε, κύριε Φάκο, τα θέματα υγείας δεν είναι για εκμετάλλευση τοπικιστική. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε τον αγώνα να υπάρχει μια ογκολογική μονάδα καθημερινά συμπολίτες μας, χώρια την πάθησή τους που από μόνη της είναι σοβαρή, αναγκάζονται να μετακινούνται προς την Πάτρα για να μπορέσουν να κάνουν...
4: Και στα Γιάννη να πάνε. Και στα Γιάννη να πάνε.
6: Οπουδήποτε. Και στα Γιάννη. Λοιπόν, άρα αυτό θεωρώ ότι σε μια πολιτεία το 2025 πρέπει να σταματήσει.
4: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σήμερα έγινε ένα ατύχημα εκεί, από ό,τι άκουσα το πρωί και στην εκπομπή του Μάκη. Έχετε υπόψη σας για αυτό το ατύχημα?
6: Ναι, το έχω από το πρωί το πληροφορήθηκα. Μάλιστα.
4: Είναι αστοχία τώρα της όλης αυτής εκεί ιστορίας με το νέο δρόμο και τους παρακαμπτήρες?
6: Κοιτάξτε,
4: τι ακριβώς έγινε?
6: Από την ώρα που έχει δοθεί ο δρόμος αυτός στην κυκλοφορία δεν έχουν συμβεί ατυχήματα. Σίγουρα έχει μια επικινδυνότητα την οποία έχω επισημάνει σε έγγραφά μου και στο Υπουργείο Υποδομών. Έχω στείλει για να μπορέσουν να ληφθούν προστατευτικά μέτρα, να γίνει φωτοσήμανση όλου του δρόμου, ίσως να τοποθετηθούν κάποιες μπάρες. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία, γιατί εκεί πέρα στα τελευταία 300 μέτρα υπάρχουν, όπως πηγαίνουμε δηλαδή προς τα φανάρια της σύνδεσης με την παλιά πλέον Εθνική Οδό, υπάρχουν οικίες ενθεκίθετου δρόμου. Από εκεί και πέρα υπάρχει όντως επικινδυνότητα, κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί, αλλά θεωρώ ότι θα σκύψουν οι υπεύθυνοι σε αυτά τα θέματα. Σήμερα είχαμε, εντάξει, ήταν ένα γεγονός το ότι υπήρχε...
4: Εντάξει, το δάγκωσε Σέρσικας, τώρα ήταν μια ατυχή συγκυρία, θα έλεγα. Δηλαδή,
6: ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε να συνδυαστούν πολλοί παράγοντες, ναι, για να γίνει
4: σωστό,
6: αυτό.
4: Θα συμφωνήσω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δημαρχέ. Πού τελειώνουν τα όρια ενός δήμου και μιας δημοτικής αρχής, ενός δήμου, και περνάμε στα όρια της, του κράτους? Τι εννοώ με αυτό? Ενώ δηλαδή ότι ακούω δημάρχους, και σας έχω ακούσει πολλές φορές, να κατηγορείτε την κυβέρνηση για το ένα θέμα, κατηγορείτε τους κυβερνώντες για κάποιο άλλο θέμα που αφορά βέβαια το Δήμο σας, ακούω και άλλους συναδελφούς σας. Μήπως τελικά αυτό είναι μια εύκολη λύση, να ρίχνουμε τις ευθύνες όλο στην κεντρική εξουσία για να τις διώχνουμε πάνω μας?
6: Κοιτάξτε, θα σας πω. Η εύκολη λύση δεν είναι. Απλά είναι πολύ μπερδεμένες οι αρμοδιότητες, κάτι το οποίο, γι' αυτό το λόγο, επειδή ήταν μπερδεμένες οι αρμοδιότητες, φτιάχνει το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται
4: είναι,
6: τώρα.
4: Είναι αυτό που θα σας ρωτάγα αμέσως μετά. Συνεχίστε, ακριβώς, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, δρόμοι μέσα στο Δήμο θεωρούνται περιφερειακοί, δρόμοι μέσα στο Δήμο θεωρούνται εθνικοί, δρόμοι τώρα θα λέω το πιο απλό παράδειγμα, αυτό σήμερα. Αυτός ο δρόμος θεωρείται πλέον εθνικός δρόμος, άρα πάει περιφέρεια και κράτος, υπουργείο. Κάποια άλλη δρόμη...
4: Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος εκεί, έτσι.
6: Δεν μπορεί. Παρεμβαίνουμε παντού.
4: Εντάξει, δεν μπορεί να παρέμβει να κάνει
6: όλοι
4: έργα.
6: Όλοι παρεμβαίνουμε παντού, και όταν παρεμβαίνουμε όλοι παντού, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάκριση των εξουσιών. Μες. Το θέμα, ξαναλέω και πάλι, εμείς αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Χθες έβγαλε η ΚΕΔΕ με πραγματικές αξίες, το έβγαλε ο κ. Μουράτο, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση λείπουν 2,4 δις κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα 2,4 δις, αν θα μπορούσαμε να τα σταθούμε, δεν έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση. Από το 2010 και μετά υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να υπάρχουν υπηρεσίες, να φορτωνόμαστε υπηρεσίες συνεχόμενα χωρίς να έχουμε
4: ανάλογους πόρους. Και δεν έχετε και στελέχη.
6: Δηλαδή, τώρα να σας πω και κάτι. Έχει καταντήσει φαρσοκομωδία το θέμα με τη διαχείριση των αδέσφωτων ζώων.
4: Ναι.
6: Έχουμε φορτωθεί οι Δήμοι, τη διαχείριση αφήνει ο κύριος Φάκος το σκυλί του, αμέσως κατευθείαν η ευθύνη πέφτει στον κύριο Λέντσα για να το σκυλί, για να το μαζέψει, να το κάνει, να το... Δηλαδή, τι να πρώτο κάνει ένας Δήμος. Μας έχουν δώσει, ξέρουν, και τι, πού να τα συλλέξουν, πού μας έχουν δώσει προσωπικό.
4: Είχατε πάρει όμως, δεν είχατε πάρει έγκριση για
6: καταφύγιο. Το καταφύγιο, το καταφύγιο όμως, κύριε Φάκο.
4: Ναι.
6: Θέλει το καταφύγιο, ωραία, το φτιάχνουμε. Το καταφύγιο όμως θέλει μόνιμο προσωπικό. Θέλει κτηνίατρο, θέλει καθαριστές, θέλει πόσο λένε προσωπικό μέσα να περίπτει τα σκυλιά. Πού θα τα προσλάβουμε?
4: Τα οποία αντιλαμβάνουμε ότι δεν σας τα διαθέτει αυτή με το κράτος.
6: Όλα αυτά τα διαθέτει. Πού να τα βρούμε με δικούς μας πόρους? Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια. Και το δεδομένο ότι και πολλαπλασιάζονται τα δέσποτα. Τα δέσποτα πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι, κύριε, ένα.
6: Πολλαπλασιάζονται, βέβαια πολλαπλασιάζονται. Αφού ο ίδιος ο πολίτης, να σας πω κάτι, πλέον εγώ θα είμαι και λίγο καυστικός και προς τους δημότες. Προς τους δημότες και σε μένα τον ίδιο. Λοιπόν, δεν σεβόμαστε το δημόσιο. Έχουμε βάλει τώρα κάτι ράμπες αμαία πρόσφατα. Και άμα δείτε, πήγανε προχθές και κάνανε μοτοκρός πάνω στη ράμπα.
4: Εντάξει, τι να πεις από εκεί πέρα.
6: Δηλαδή,
4: τι να πεις από εκεί και πέρα.
6: Φτιάχνουμε παιδικές χαρές και πάνε μέσα σε 20 μέρες και τις διαλύουν.
4: Ναι, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο Δήμο σας, δυστυχώς.
6: Ο Δήμος δεν μπορεί να έχει, ξέρω, 20, έχουμε 25.000 κόσμου πληθυσμό, έχω 25.000 αστυνομικούς πίσω από τον καθένα.
4: Ακριβώς.
6: Πρέπει δηλαδή, ωραίες είναι οι απαιτήσεις μας, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι ο Δημότης έχει δίκιο να ζητάει για μια καλυτέρευση των πραγμάτων, αλλά έχει και υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο.
4: Σωστό. Ένα τελευταίο ερώτημα, Δήμαρχε, ποια είναι η άποψή σας για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης? Τον έχετε διαβάσει?
6: Σας είπα και πιο πριν ότι προσπαθεί να σουλουπώσει λίγο τις αρμοδιότητες, προσπαθεί όσον αφορά την υφή, σας λέω. Εγώ δεν συμφωνώ στην κατάργηση των δύο δήμων, των δύο εκλογών. Θεωρώ ότι αυτό που λέει θα προσμετράται ο τρίτος και ο τέταρτος, δηλαδή με την ίδια λογική να πάμε και στις εθνικές εκλογές και να βγαίνουν οι δύο πρώτοι και να βγάζουν, δηλαδή, στις εθνικές εκλογές με 32-33% βγαίνει η κυβέρνηση.
4: Σωστά, με μειοψηφία βγαίνει, βέβαια.
6: Έτσι δεν είναι?
4: Σωστά,
6: μειοψηφία. Γιατί να το εφαρμόσουμε και στις εθνικές εκλογές αυτό τότε.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω, Δήμαρχε, για τη συνομιλία. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
6: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
4: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
6: Yeah.
4: Λοιπόν, αυτά και από το Δήμαρχο Νταβίδα Σκυλίνης. Ο χρόνος περνά. Είμαστε. Πόσο είμαστε, 5 λεπτά είμαστε. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 12, ή αν θέλετε 25 επί της μία, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την ψυχολόγο την κυρία Μεσίνη. Θα έχετε ήδη διαβάσει τις ανακοινώσεις, θα συζητήσουμε μαζί μας για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν είναι πολύ στη δημοσιότητα, δεν είναι καθόλου θα λέγα στη δημοσιότητα. Ασχολούμαστε με τις γυναικοκτονίες και καλά κάνουμε και ασχολούμαστε και όσοι ασχολούνται. Τα συζητήσαμε την κυρία Μεσίνη πριν από μια εβδομάδα για τις γυναικοκτονίες. Υπάρχει όμως και η ψυχική υγεία των άντρων, που και αυτοί έχουν προβλήματα πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε την κυρία Μεσίνη για να μας τα πει η ίδια καλύτερα και επιστημονικά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Επιστρέφουμε και πάμε κατευθείαν στην κυρία Ειρήνη Μεσίνη, την ψυχολόγο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα να της θέσω. Ελπίζω να προλάβω στα επόμενα 20-23 λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε, να την καλημερίσουμε. Καταρχάς, καλημέρα σας κυρία Μεσίνη, και ευχαριστώ εκ νέου για την πρόσκληση να βρεθείτε, να μιλήσετε σήμερα στην εκπομπή μας για ένα σημαντικό θέμα.
10: Καλησπέρα κύριε Φάκο, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα σήμερα. Και όπως ακούγοντας και την εκπομπή την προηγούμενη, η οποία είχε έτσι μια πολύ ωραία ροή, και μπράβο και συγχαρητήρια για τα θέματα που θέτεται και βγάζεται στο φως, ένα καζάνι που βράζει και η υγεία και η κοινωνία γενικότερα. Οπότε παίρνουμε την πάσα για να μιλήσουμε για τα θέματα ψυχικής υγείας που έχουν πάρα πολύ άμεση έτσι, σχέση.
9: Ψυχικής υγείας των αντρών, ένα θέμα για το οποίο δεν έτσι συζητιέται βεβαίως. Ασχολούμαστε με γυναικοκτονίες και μονοπωλίων γυναικοκτονίες στη δημοσιότητα και σωστά γίνεται, αλλά δεν μιλάμε και για τους άντρες που αυτοκτονούν και είναι και μεγαλύτερη πλειονότητα που αυτοκτονεί, άντρες δηλαδή. Μπορείτε να μου πείτε τι αποκαλύπτει αυτό το γεγονός?
10: Βεβαίως κύριε Φάκο, μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τις γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των γυναικοκτονιών. Όμως σήμερα νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο φως στο θέμα για τους άνδρες που χάνουν τις ζωές τους εξαιτίας της αυτοχειρίας. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο των αυτοκτονιών, την κλίμακα, μόλις το 2025 από τις 579 αυτοκτονίες που είχαν καταγραφεί, το 85% ανήκει σε άτομα ανδρικού φύλου. Αυτό δείχνει ότι δεν αφορά μια ατομική τραγωδία, δηλαδή δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο καθαρά ατομικό, αλλά για ένα κοινωνικό φαινόμενο, και ο άντρας που αυτοκτονεί, που οι περισσότεροι 9 ή 8 στους ανθρώπους που αυτοκτονούν είναι άνδρες. Αυτό είναι ένα κοινωνικό μήνυμα το οποίο πρέπει να διαβάσουμε, πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και ενώ οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερες απόπειρες, φαίνεται να μιλούν περισσότερο για το θέμα, οι άνδρες το εκτελούν. Και αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά.
9: ξέρετε ότι στα χρόνια της νεότητάς μου υπήρχε το στερεότυπο ότι ο άντρας δεν πρέπει να λυγίζει, ότι ο άντρας δεν πρέπει να κλαίει, ότι ο άντρας είναι ο δυνατός και πρέπει να στέκεται πάντα όρθιος κτλ. Αυτό το στερεότυπο ισχύει ακόμα και σήμερα.
10: Ακριβώς, και αυτό είναι και το πρόβλημα, διότι οι άντρες έχουν μάθει ότι πρέπει να είναι δυνατοί, ατσάλινοι, πρέπει να είναι επιτυχημένοι, πρέπει να είναι προστάτες, και δεν έχουν μάθει οι ίδιοι να προστατεύονται, να προστατεύουν δηλαδή τον εαυτόν τους. Οι άντρες δεν αυτοκτονούν επειδή είναι αδύναμοι, αυτοκτονούν επειδή δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν αυτό το οποίο βιώνουν και να εκφράζουν με ωριμότητα τα συναισθήματά τους και να δέχονται βοήθεια και από άποψη ειδικών ψυχικής υγείας, αλλά και μέσα στην οικογένειά τους, μέσα στο περιβάλλον τους. Οι άντρες σιωπηλά υποφέρουν, είναι σαν βόμβες έτοιμες προς έκρηξη.
9: Μάλιστα. Έχα πει παλιότερα ότι ένας άνθρωπος που αυτοκτονεί πάντα δείχνει κάποια σημάδια που τις περισσότερες φορές δυστυχώς περνούν απαρατήρητα από το οικείο περιβάλλον. Δηλαδή ο άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, που έχει αποφασίσει που θέλει να αυτοκτονήσει ή το έχει βάλει στο μυαλό του, προσπαθεί να διαδώσει κάποια σημάδια γιατί αναζητά απεγνωσμένα κάποια βοήθεια. Αν συμφωνείτε σε αυτό το οποίο λέω, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα σημάδια ψυχικής κατάρρευσης που παίρνουν απαρατήρητα?
10: Ναι, βεβαίως υπάρχουν κάποια μικρά ανεπαίσθητα σημάδια στους άνδρες, όμως επιμένω σε αυτό, και αυτό είναι που πρέπει να δώσουμε φως, ότι η αυτοκτονία είναι το τελικό στάδιο ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως είπατε πολύ σωστά, σιγά σιγά καταραίει και φτάνει στο σημείο να δεν μπορεί άλλο να αντέξει τον πόνο, οπότε εκτελεί με τραγικό τρόπο αυτή την λύση στο αδιέξοδο που νιώθει. Η ψυχική όμως κατάρρευση στους άνδρες δεν κάνει θόρυβο, είναι σιωπηλή, δεν φαίνεται, δηλαδή δεν έχουμε τον άνδρα να κλαίει, να αποσύρεται. Mm-hmm. Είναι έμεση, εκφράζεται δηλαδή μέσα από μικρές συμπεριφορές, τύπου ας πούμε, βγάζει νεύρα, βγάζει θυμό, το ρίχνει στο αλκοόλ, απομονώνεται, δεν κοιμάται, έχουμε θέματα υπνίας, χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον του για πράγματα που τον ενδιέφερε. Η απώλεια δηλαδή του ενδιαφέροντος είναι ένας βασικός παράγοντας τον οποίο μπορούμε να δούμε. Και συνήθως σε ένα τελευταίο στάδιο οι άντρες που υποφέρουν και καταραίουν εκφράζουν λόγια του τύπου «δεν αντέχω άλλο», «όλοι θα ήταν καλύτερα χωρίς εμένα». Είναι πάρα πολύ λεπτά τα σήματα που δίνουν οι άντρες, και αυτό είναι που πρέπει να επικοινωνήσουμε εδώ σήμερα από την εκπομπή, ότι πρέπει να εκφράζονται πιο όρημα και με πιο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να ακούγεται και να το καταλαβαίνει το περιβάλλον του.
9: Τα τελευταία χρόνια όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και πολλοί έχουν μείνει άνεργοι λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει ας πούμε και μια εργασιακή ανασφάλεια στον άντρα. Πόσο επηρεάζουν αυτά τον άντρα?
10: Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, διότι όπως είπαμε και πριν δεν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. από το 2009-2010, να μιλήσουμε για τον ελληνικό χώρο, λοιπόν, και την οικονομική κρίση και όλα αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε, οι άντρες που υποφέρουν και καταραίουν εκφράζουν λόγια του τύπου «δεν αντέχω άλλο», «όλοι θα ήταν καλύτερα χωρίς εμένα». Είναι πάρα πολύ λεπτά τα σήματα που δίνουν οι άντρες, και αυτό είναι που πρέπει να επικοινωνήσουμε εδώ σήμερα από την εκπομπή, ότι πρέπει να εκφράζονται πιο όρημα και με πιο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να ακούγεται και να το καταλαβαίνει το περιβάλλον του.
9: Τα τελευταία χρόνια όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και πολλοί έχουν μείνει άνεργοι λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει ας πούμε και μια εργασιακή ανασφάλεια στον άντρα. Πόσο επηρεάζουν αυτά τον άντρα?
10: Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, διότι όπως είπαμε και πριν δεν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. από το 2009-2010, να μιλήσουμε για τον ελληνικό χώρο, λοιπόν, και την οικονομική κρίση και όλα αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε ότι

0: τον άντρα.
1: Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, διότι όπως είπαμε και πριν δεν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. από το 2009-2010, να μιλήσουμε για τον ελληνικό χώρο, λοιπόν, και την οικονομική κρίση και όλα αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε ότι έχουν συμβεί, φαίνεται ότι η αυτοκτονία συνδέεται με το οικονομικό κομμάτι περίπου στο 30-40%. Άρα πίσω από έναν άντρα ο οποίος φτάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει, τις περισσότερες φορές, δεν είναι ο μόνος παράγοντας, να τονίσω, είναι πολυπαραγοντικό το φαινόμενο, υπάρχει η υπερχρέωση, υπάρχει η ανεργία, υπάρχει η κοινωνική απομόνωση εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων και γενικότερα η αίσθηση έλλειψης αξίας που νιώθει ο άνδρας της εργασιακής ηλικίας, επιμένω, στο ότι δεν μπορεί να φανεί αντάξιος του κοινωνικού ρόλου τον οποίο καλείται να εκτελέσει. Οπότε
0: αυτού του ρόλου που του έχουν επιβάλει, του ρόλου που του έχουν επιβάλει να εκτελέσει. Ακριβώς. Που τον έχουν έτσι μεγαλώσει με...
1: Τον έχουν μεγαλώσει, αλλά φανταστείτε ότι άτομα νεανικής, παραγωγικής, εργασιακής ηλικίας θέλουν να έχουν οικονομική ελευθερία. Όταν ένας άνθρωπος είναι υπερχρεωμένος με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται σε οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, βλέπουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος συνθλίβεται. Πόσο μάλλον ο άνδρας, ο οποίος καλείται με αυτό που είπατε και εσείς στερεότυπα, να αποδείξει την αξία του μέσα από την οικονομική του ταυτότητα.
0: Πόσο έχει αλλάξει η εικόνα του άντρα τις τελευταίες δεκαετίες?
1: Πόσο έχει αλλάξει?
0: Πόσο έχει αλλάξει?
1: Πόσο
0: έχει αλλάξει, λοιπόν, η εικόνα του?
1: Θα έλεγα ότι είμαστε εν το μέσο δύο εποχών. Mm-hmm. Και οι άνδρες, ας πούμε, της νεανικής ηλικίας, μεσήλικες ας πούμε, βρίσκονται εν το μέσο αυτών των δύο λιθοσφαιρικών πλακών. Έχουμε τη νέα εποχή με τα σύγχρονα παιδιά, τα νέα παιδιά, και την παλιά γενιά που ακόμα υπάρχει. Ο άνδρας της μέσης όριμης ηλικίας αυτή τη στιγμή βιώνει μια σύγχυψη ταυτότητας εξαιτίας των διαφορετικών προτύπων, των πιο παλιών και των πιο νέων. Άρα στη δυσκολότερη θέση βρίσκονται οι άνδρες που αυτή τη στιγμή είναι σε μια ηλικία γύρω στα 30-50, όπου καλούνται να δούμε τα διπλά πρότυπα, δηλαδή από τη μία έχουμε το παλιό πρότυπο ο άντρας αρχηγός, ο κυρίαρχος, πρέπει να δείχνει σκληρός και δυνατός, και από την άλλη το νέο πρότυπο, το σύγχρονο πρότυπο που λέμε στους άντρες ότι να είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους, να είναι ο εαυτός τους. Έχουμε λοιπόν διπλά μηνύματα, διπλά πρότυπα, και αυτό προκαλεί μια τεράστια σύγχυση.
0: Μάλιστα. Ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται υγιείς σήμερα στην αντρική ταυτότητα? Ποια είναι τα υγιή στοιχεία της αντρικής ταυτότητας?
1: Η κοινωνική πραγματικότητα επιβάλλει στο σύγχρονο άνδρα να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος και πιο προσαρμοστικός στις αλλαγές που γίνονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον άνδρα, έχει να κάνει και με τη γυναίκα και με όλους τους ανθρώπους. Η συναισθηματική ωριμότητα, ας πούμε, το να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το συναίσθημά σου και να μπορείς να το επικοινωνείς, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα μπυλώνα υγιής ταυτότητας σε έναν άνδρα. Το να μπορεί δηλαδή να εκφράζεται, να επικοινωνεί το συναίσθημά του, να λέει την αδυναμία του, να μην προβάλλει αυτό το παλιό πρότυπο της σκληρότητας, της ακαμπτότητας και του ελέγχου. Θέλει δηλαδή η κοινωνία και η πραγματικότητα και ο ρόλος του σύγχρονου ανθρώπου να μπορεί να είναι πιο ευέλικτος, να μπορεί να είναι πιο προσαρμοστικός, να μπορεί να προστατεύει μεν, αλλά χωρίς να καταπατά τον εαυτόν του, να μπορεί να δίνει χωρίς να νιώθει ότι η αξία του κρίνεται από αυτό.
0: Μείνετε στη γραμμή μας, κυρίες και κύριοι, ακούμε την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, την ψυχολόγο, και συζητάμε μαζί της για το θέμα της πίεσης που νιώθουν οι άντρες σημερινή εποχή, και που στις περισσότερες περιπτώσεις τους οδηγούν ακόμα και σε αυτοκτονία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς της εκπομπής για λίγα δευτερόλεπτα, κυρία Μεσίνη. Μείνετε και συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με

0: ευφυΐα και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας και το επόμενο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κυρία Μεσίνη, είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι στη ζωή μας έχουν μπει για τα καλά τα κοινωνικά δίκτυα. Πόσο αυτά διαμορφώνουν την αντρική αυτοεικόνα?
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γενικότερα τα social media έχουν αναδιαμορφώσει λίγο το συναισθηματικό χάρτη των ανθρώπων και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την αυτοεικόνα και των ανδρών και των γυναικών. Όπως ξέρουμε, τα social media προβάλλουν εικόνες οι οποίες είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, δείκτες ευτυχίας, επιτυχίας, παρουσιάζονται άνθρωποι πλούσιοι, γυμνασμένοι, όμορφοι, να ταξιδεύουν, να κάνουν ωραία πράγματα. Ο απλός άνθρωπος παρακολουθεί τις εικόνες αυτές, τις παρακολουθεί, τον επηρεάζουν, επηρεάζεται, μπαίνει σε μία σύγκριση και εκεί παθαίνει δύο πράγματα. Αρχικά νιώθει ότι υπολείπεται, συγκρίνεται όλο ένα και περισσότερο, μπαίνει δηλαδή σε αυτό το τρυπάκι της σύγκρισης, τι γίνεται έξω, τι γίνεται μέσα μου, και αρχίζει να νιώθει μια ενοχή για τον εαυτό του, ότι εγώ δεν τα έχω καταφέρει, μια ντροπή, μια συστολή, μια απομόνωση, μια λύπη, μια θλίψη, ένα θυμό. Άρα μας κάνουν κακό τα social media όταν θεωρούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι και η πραγματικότητα που ισχύει. Γιατί κατά βάθος όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει όλο αυτό που βλέπουμε. Όμως μας επηρεάζει και επηρεάζει πάρα πολύ και τους άντρες. Και φανταστείτε τους άντρες οι οποίοι είναι και πιο ευάλωτοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ χρόνο και δεν δουλεύουν. Τα παιδιά δηλαδή τα άνεργα, τα παιδιά τα οποία έχουν θέματα με τη ζωή τους, βλέποντας και συγκρίνοντας και τα νέα αγόρια αλλά και τα μεγαλύτερης ηλικίας, νιώθουμε μια βαθιά, θα λέγαμε, θλίψη και μια πτώση της αυτοεικόνας τους μέσα από αυτή τη σύγκριση που γίνεται.
1: Οπότε μετά οδηγούμαστε σε καταθλίψεις και έχουν όλα αυτά αποτέλεσμα να φτάνουν και σε ταγικά.
2: Θυμούς, παραβατικές συμπεριφορές, δηλαδή ακριβώς. Θα πρέπει να αντιδρύσουν είτε αυτοκαταστροφικά είτε ετεροκαταστροφικά.
1: Κυρία Μεσίνη, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε σε αυτό, αρχίζει να διαμορφώνεται από την παιδική του ηλικία, έτσι δεν είναι? Τι πρέπει λοιπόν να μάθουμε στα αγόρια από μικρή ηλικία, πώς δηλαδή να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους?
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό σε ό,τι αφορά τη συζήτησή. Θα δώσω μερικά βασικά πραγματάκια. Τα παιδιά γενικότερα και τα κορίτσια και τα αγόρια, κυρίως όμως τα αγόρια, αυτό που χρειάζονται για να γίνουν σωστές, υγιές, υγιείς προσωπικότητες και να δομήσουν ταυτότητες με αυτοεκτίμηση, θα πρέπει να έχουν πρότυπα, εικόνες, εμπειρίες και ερεθίσματα αληθινής ζωής. Όπως είπαμε και πριν, το να μπορεί ο μπαμπάς ενός παιδιού, η μαμά ενός παιδιού, να αποκαλύπτει την αλήθεια της, να μιλάει με καθαρούς όρους και όχι με διπλά μηνύματα, μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να καταλαβαίνει τον εαυτό του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό που θα καταλάβει το παιδί θα πρέπει και να το εκφράζει. Θα πρέπει δηλαδή να μάθει ότι ένα αγοράκι δεν πρέπει να υπακούει στην εντολή «μη κλαις, οι άντρες δεν κλαίνε». Αυτά λίγο πρέπει να ξεπεραστούν. Ή «οι άντρες δεν μιλάνε».
1: Μάλλον πρέπει να ξεπεραστούν από τους ίδιους τους γονείς, γιατί τα παιδιά ακριβώς δεν μπορούν να ξέρουν.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Άρα πρέπει πρώτα εμείς οι μεγαλύτεροι να αναδιαμορφώσουμε το χάρτη που έχουμε στον εγκέφαλό μας για το τι σημαίνει υγιής προσωπικότητα, και σε δεύτερο επίπεδο, αυτό που είπαμε και πριν, να δώσουμε ένα υγιές, αληθινό πρότυπο για το πώς είναι η ζωή, ότι άντρες και γυναίκες είναι άνθρωποι, πρέπει να καταλαβαίνουν τα συναισθήματά τους, να τα νιώθουν, να τα εκφράζουν και να τα επικοινωνούν. Και όταν υπάρχουν βαθιά ζητήματα ψυχικής υγείας, γιατί εντάξει, υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ψυχικά ζητήματα, αλλά σε όσες περιπτώσεις νιώθουμε ότι είτε εμείς οι ίδιοι, είτε το παιδί μας αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία στην ψυχική διαχείριση των συναισθημάτων του, καλούμαστε να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού. Είναι τόσο απλό.
1: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που ψυχικά προβλήματα έχουν, αλλά δεν οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις. Προσπαθούν μόνοι τους να τα ξεπεράσουν. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται.
2: Να λαμβάνουν βοήθεια. Και σε αυτό θέλω να επιμείνω. Και βασικά πρέπει να υπάρχει και μια καμπάνια από τα μέσα, από την κοινωνία, από την πολιτεία, στο σχολείο, στην οικογένεια, παντού στην κοινωνία. Μια καμπάνια ότι δεν χρειάζεται να λύνουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί κάθε δύσκολη φάση κρατάει έναν κύκλο. Ξεκινάει, εξελίσσεται, τελειώνει. Τίποτα δεν σταματάει. Οπότε δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αδιέξοδα όταν δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άντρας και δεν συζητείται αρκετά?
2: Νομίζω ότι γενικά τα ζητήματα των ανδρών μέχρι και λίγο καιρό πριν δεν συζητείται καθόλου. Τώρα όμως, και εδώ έχουν βοηθήσει τα social media, να λέμε και έτσι λίγο κάποιες αλήθειες, βοηθάνε στο να προβληθούν και ζητήματα προβλημάτων. Οι άντρες κλονίζονται κυρίως από τα θέματα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό, το εργασιακό, τα χρέη, τις δουλειές, με το πένθος συγκλονίζονται πάρα πολύ και τις απώλειες, τους χωρισμούς και τα διαζύγια. Γιατί πίσω από κάθε άντρα να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένας γιος, ένας πατέρας, ένας σύντροφος, ένας φίλος. Είναι πολλοί οι ρόλοι. Οπότε οι άνδρες συγκλονίζονται κυρίως από αυτά τα ζητήματα. Όμως ούτε για το πένθος έχουμε μιλήσει πολύ, που μπορεί να βιώσει ένας άνδρας, ούτε για την απώλεια του να χωρίσει και να χάσει τον άνθρωπό του, τα παιδιά του κτλ. Με την έννοια του διαζυγίου. Και βέβαια δεν μιλάει κανείς για την οικονομική, ας πούμε, κατάρρευση που βιώνει ο άντρας που χάνει την αξία του.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν μιλάμε για κανένα θέμα άντρικης ψυχολογίας στην πραγματικότητα. Ούτε για οικονομικό, ούτε για σχέση, ούτε για τίποτα.
1: Θέλω να πω κάτι στον κόσμο που μας ακούει, ότι η σημερινή εκπομπή γίνεται γιατί πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι στείλατε μηνύματα καθώς ακούγατε τα όσα μας έλεγε η κυρία Μεσίνη για τις γυναικοκτονίες και ζητήσατε να γίνει και μια εκπομπή για το να αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής μας και για την ψυχική υγεία των αντών. Αυτό κάνουμε και τώρα συνομιλώντας με την ψυχολόγο. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε έναν άντρα που μας ακούει και ο οποίος αισθάνεται ότι έχει φτάσει στα όρια του?
2: Σήμερα αγγίξαμε το θέμα πάρα πολύ λίγο και μπράβο σας για την πρωτοβουλία. Αν μπορούσα να δώσω ένα μόνο μήνυμα στους άντρες που μας ακούν, αλλά και στις γυναίκες που έχουν άντρες δίπλα τους, έτσι, γιατί καλό είναι να φροντίζουμε και εμείς οι γυναίκες τους άντρες. Μην είναι δηλαδή απαραίτητο ότι οι άντρες δεν χρειάζονται βοήθεια, και εκεί είναι που πρέπει να τονιστεί. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει οι άντρες να ξεχάσουν λίγο αυτό που έχουν μάθει, ότι πρέπει να τα καταφέρνουν μόνοι τους. Έτσι, και ότι πρέπει να ζητάμε βοήθεια. Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Είναι πράξη θάρρους, αυτοσεβασμού και γενναίας συναισθηματικής ωριμότητας. Οποιοσδήποτε λοιπόν άντρας νιώθει πιεσμένος, καταβεβλημένος, εξαντλημένος ψυχικά, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό ψυχικής υγείας, να εκφράσει το ζήτημά του, και πιστέψτε με, το 2026 όλα τα ψυχικά συναισθηματικά ζητήματα λύνονται.
1: Μέσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το χρόνο που μας διαθέσατε για να μας πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μεσίνη. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, η ώρα είναι μία. Θα τα πούμε χόντως καλώς των πραγμάτων τη Δευτέρα. Παίζεται για τη Δευτέρα. Ελπίζω ότι μία δουλειά που έχουμε θα μπορέσουμε να την τελειώσουμε νωρίτερα της εκπομπής και να είμαστε εδώ κανονικά. Ιδάλλως, αν δεν τα πούμε τη Δευτέρα, κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό βέβαια, θα τα πούμε την Τετάρτη οπωσδήποτε. Πάντως, όπως και να έχει, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο και να συνεχίζετε να ακούτε Ionian FM 95,5, γιατί μόνο εδώ θα ακούτε αυτά τα οποία λέγονται στις εκπομπές και στις αποκαλύψεις και στις ενδείξεις αποδείξεις. Να είστε καλά.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ακούτε Ionian FM. Είναι από μένα
1: πίστευσε. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ακούτε Ionian FM

0: εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα. Πάρα πολύ και ένα ακόμα ένα πρωινή πτήση. Ξεκινήσαμε το ραδιοφωνικό ταξίδι στις 6, θα είμαστε παρέως στις 9. Και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας η κυρία Αντίγονη Βαφίδου, διακεκριμένη δικηγόρος. Κάνετε καλημέρα, κυρία Βαφίδου.
1: Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και σήμερα και θα μας βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι το πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο. Που βέβαια μπορώ να πω ότι ατενίζει πλέον το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Τουλάχιστον τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μιλώ φυσικό για τη ρύθμιση αυτή που οδηγεί στη διαγραφή σχεδόν του συνόλου των άδικων τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις χιλιάδων δανείων. Δανειοληπτών. Όσο ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ουσιαστικά ξεκαθαρίζουν το τοπίο με έναν τρόπο. Βέβαια, υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία, τα δούμε. Η κυβέρνηση πάντως αποφάσισε να δώσει λύση και να μην μετατεθεί το πρόβλημα ξανά στο μέλλον. Με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι αυτή την καλύτερη, πολύ καλύτερη αντιμετώπιση πλέον των δανειοληπτών. Να πούμε όμως κάποια παραπάνω πράγματα, να μην τα πω εγώ, να κάνω, κάνοντας έτσι και μπαίνοντας και στο το ενδεχόμενο λάθος, έχοντας εσάς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο πεδίο και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτός ο νόμος τώρα που έρχεται, αυτή η ρύθμιση που έρχεται τώρα, ουσιαστικά τι κάνει, τι είναι αυτό που δίνει, ποιες δυνατότητες δίνει στους δανειολήπτες?
1: Ουσιαστικά λέει ότι θα υπάρξει και μια αναδρομικότητα εφαρμογής της που δεν ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή εδώ τι συνέβαινε? Υπολογίζονταν ο τόκος για αυτούς που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη με έναν τρόπο ο οποίος τελικά δεν είναι αυτός που αποσαφήνισε ο Άριος Πάγος, που λέει ότι πλέον δεν θα είναι ο τόκος στο σύνολο του φιλωμένου και τα λοιπά, και θα πάμε με την πολύ μικρότερη προσάυξηση. Αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό, γιατί όταν εκδίδονταν η απόφαση του δικαστηρίου που έλεγε υπάγεται η Βαφίδου ή ο Σαντορινίος για παράδειγμα στον νόμο Κατσέλη, θα πληρώνει 300 ευρώ το μήνα σύμφωνα με επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο επιτόκιο αναπροσαρμοσμένο για παράδειγμα για 3%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το 3% έχει πολύ μεγάλη διαφορά αν το βάλεις στο κεφάλαιο. Σκέτο, αν το βάλεις στο κεφάλαιο ανατοκιζόμενο, λογιζόμενο ως μη ρυθμιζόμενο μέχρι να γίνει αποπληρωμή, με αποτέλεσμα να φτάνουν δόσεις των 300 ευρώ, τα 600 και 700 ευρώ.
0: Εντάξει, μιλάμε για υπερδιπλάσια ποσά.
1: Εκτείναξη του προϋπολογισμού, ακριβώς. Yeah. Και τι συνέβαινε σε αυτές τις περιπτώσεις? Επειδή ο νόμος Κατσέλη έδινε επίσης τη δυνατότητα στους δανειστές, δηλαδή στις τράπεζες, εάν δεν τηρούνταν η δόση. Εδώ όμως υπήρχε μια γκρίζα ζώνη. Ποια δόση? Με το επιτόκιο έτσι όπως τώρα το αποσαφήνισε ο Άριος Πάγος, που έδινε τεράστια προσαύξηση, ή με αυτό που διόρθωσε αυτή την προσαύξηση, ή με αυτό που υπολόγισαν τα funds και οι services? Είχε τη δυνατότητα η τράπεζα να καταθέσει αίτηση και να απεντάξει τον οφειλέτη, δηλαδή να του πει σε κηρύσω έκπτωτο, δεν προστατεύεσαι πλέον από την απόφαση και ξανακυλάει η πέτρα κάτω από την αρχή. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει καμία προστασία. Ακριβώς. Το Σισύφιο Άγος, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενώ τηρούσαν τη δόση τους και θα μπορούσαν να την τηρούν αν όντως από τότε υπολογίζονταν ότι ο τόκος θα πήγαινε έτσι όπως τώρα, όπως αφήνισε ο Άριος Πάγος. Λελογισμένα, παρόλα αυτά έχουν ήδη απενταχθεί, μπορεί να τους έχουν πάρει και το σπίτι τους.
0: Τα αλήθεια τώρα. Εντάξει, είναι πολλά που μπορούμε να πούμε σχετικά με όλο αυτό το Γολγοθά που έχουν τραβήξει κάποιοι, αλλά. Εντάξει, είναι και εύλογο το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοια ρύθμιση. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να δει τα πράγματα πιο αισιόδοξα.
1: Σίγουρα.
0: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει όμως και με το όσο έχουν χάσει τα σπίτια τους.
1: Αν κατάλαβα σωστά και περιμένουμε να δούμε το σύνολο της τροπολογίας μόλις ψηφιστεί και γίνει εισαγωγή της, αυτό θα αφορά τους δανειολήπτες τώρα που είναι ακόμη ενεργοί, που ακόμα δηλαδή έχουν να πληρώσουν τις δόσεις τους, και αντιλαμβάνομαι ότι για αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν δοθεί με τον παλιό τρόπο υπολογισμού που επέβαλαν οι servicers ουσιαστικά, θα αντιλογίζεται αυτό το ποσό ως ήδη καταβληθέν για μελλοντική, για σχέση, για αυτούς που είναι ενεργοί. Για αυτούς όμως που έχουν απενταχθεί ή για αυτούς που τους βγάλαν έξω. Ναι. Γιατί φανταστείτε τώρα απ' την άλλη ένα τραπεζικό σύστημα να πρέπει να επιστρέψει, δεν ξέρω, νομίζω ο συνολικός δανεισμός είναι 72 δις, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, έτσι.
0: Δηλαδή αν αυτό γίνει και για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν προχωρήσει σε Θα είναι μεγάλο θέμα. Έτσι,
1: πιστεύω δηλαδή ότι θα δημιουργήσει και θέμα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημά μας, το οποίο έχει επισφάλειες. Δεν ξέρω μετά κατά πόσο ενδεχομένως να μας οδηγήσει πίσω και ως προς το ζήτημα τυχόν αναγκαίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εκ νέου. Γιατί φανταστείτε ότι κάθε ελληνικό νοικοκυριό έχει,
0: τόσο πολλά
1: έχει έναν οφειλέτη, έναν εγγυητή, ένα συνοφειλέτη, ένα συνεγγυητή. Ναι. Δεν υπήρχε ελληνική οικογένεια που δεν πήρε το 2005-2006-2007 ένα δάνειο.
0: Από
1: πιστωτική κάρτα μέχρι στεγαστικό. Ναι. Το οποίο το πέραν πώς μάλιστα. Προσκόμιζαν την φορολογική δήλωση και όσα έγγραφα του ζήταγε η τράπεζα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί δεν έμπαινε τότε το στοιχείο του δόλου. Ότι...
0: Εδώ είναι το θέμα, ότι τότε έπαιρναν τηλέφωνο και σου έλεγαν έχουμε προεγκρίνει δάνειο.
1: Δώσαν σε άτομα 18 ετών
0: σε φαντάρους.
1: Που είχαν μηδενική δήλωση, ναι, σε υπερήλικες 90 ετών για να τους βάλουν απλώς εγγύτες επειδή είχαν σπίτι.
0: Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, κυρία Βαφίδου, γιατί καθημερινά ίσως έχετε επαφή με δανειολήπτες που έρχονται και τους δίνετε τη βοήθειά σας έτσι ως γραφείο δικηγορικό, ότι κάποιος ας πούμε ήθελε να εκτελέσει εργασίες στο καλοπισμό και πήγαινε ας πούμε στο κέντρο αισθητικής και έλεγε ξέρετε, δεν έχω 2.000 ευρώ για να κάνω αυτή την εργασία. Και σου λέει: δεν πειράζει, βγάζω την. Έβγαζε ένα χαρτί από το σιρτάρι, το οποίο ήταν μια πιστωτική κάρτα.
1: Γαμήλια πάρτι, τα οποία ήταν πολύ πιο πάνω από την εισοδηματική ικανότητα του ζευγαριού, ή διακοποδάνεια. Πάρα πολύ.
0: Τα δεθμόμαστε και είναι το εμβληματικό διακοποδάνιο.
1: Και εδώ συμβαίνει και το εξής. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που πράγματι είχαν υποστεί μια πάρα πολύ άδικη μείωση εισοδήματος, σύνταξης, μισθού, αποδοχών που συνέβη λόγω των μνημονίων εκτεταμένα στη χώρα μας δυστυχώς. Υπήρξαν και άνθρωποι που υπήχθησαν στον νόμο και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπαχθούν. Απλά τα εμφανή εισοδήματα φαινόντουσαν πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό γιατί το επισημαίνω?
0: Γιατί
1: αυτό επιβαρύνει όλους τους υπόλοιπους
0: που
1: πρέπει να στηρίξουν
0: ανάγκη.
1: Και αυτό ακριβώς. Και τους φορολογούμενους πολίτες.
0: Και μην ξεχνάμε ότι κάποιοι δεν πήραν δάνειο ποτέ, δεν πήραν σπίτι ποτέ.
1: Σωστό.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν ποτέ και τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο, γιατί προφανώς έχουν φτάσει και σε μια ηλικία που δεν είναι και εύκολο να αποπληρώσει ένα δάνειο. Σου βάζει όριο, δηλαδή η τράπεζα σου λέει: το δανείζεσαι μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία.
1: Ακριβώς, και αυτό συνδέεται και με το ζήτημα του στεγαστικού,
0: αχα,
1: που έχει τεράστια κρίση στη χώρα μας. Υπό την έννοια ότι ένα νέο ζευγάρι τώρα. Παλιότερα μπορούσε κάποιος να πάρει το 80-90, ίσως και το 100% του ποσού με δάνειο.
0: Αξίας.
1: Αν δεν δώσεις τώρα ένα τρίτο ή ίσως το 50% δεν μπορείς. Θα πρέπει να υποθηκεύσει όλη η οικογένεια να βάλει από κάτι.
0: Να βάλει και δεύτερο ακίνητο.
1: Ακριβώς.
0: Ή μετρητά ή οτιδήποτε. Δηλαδή το έχουμε δει τίτλους.
1: Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην οικονομία, ξέρετε. Δηλαδή συμπαρασύρει και την δυστοκία που υπάρχει στην εκταμείευση επιχειρηματικών δανείων. Όχι μεγάλων. Και δανείων που θα ήταν κάποιου βεληνικούς 50-100 χιλιάδων για να βοηθήσουν μια μικρομεσαία επιχείρηση, κάποιον νέο επαγγελματία, επιχειρηματία που θέλει να ξεκινήσει. Και πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις φυσικά έχει η χώρα μας. Δεν αξίζει. Αν κλείσει κάποιος λεφτά στην Ελλάδα, δεν ξέρω, θα έχει 0,5-3, κάτι
0: είναι
1: τέτοιο.
0: Πάρα πολύ. Οι συγκεκριμένα κέρδη που θα βγάλεις ήταν πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα χρήματα θα βγάλεις αν τοποθετήσεις εκεί τα λεφτά.
1: Έτσι.
0: Και προφανώς θα πρέπει να ασχοληθείς με κάτι άλλο για να επενδύσεις. Όταν θα επανέλθουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε διάλειμμα τώρα, κυρία Βαφίδου, θα μιλήσουμε λίγο και μια που πιάσαμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το δανεισμό σήμερα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον Τηρεσία και για τους χρόνους που μπορεί να βγει κάποιος εκτός, έτσι ώστε να έχει μια καλύτερη εικόνα. Να τα δούμε λίγο όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πάντα με την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, διακεκριμένη δικηγόρο, τα συζητάμε εδώ. Μπορείτε να στείλετε και ερώτημα εφόσον θέλετε στο radio@papakiparapolitika.gr ή στο 211-1080-880. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Μαρία Ιωάννου, για να σας έτσι, να μεταφέρει το ερώτημα προς τα σε εμάς και να δώσουμε απαντήσεις, κυρία Βαφίδου. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. στο Λούκι. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Εδώ είμαστε, αδέρφια, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Οι τελευταίοι που μπήκατε στην παρέα. Πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος λέει: θα λιώσουν για το θέμα που λέγαμε πριν για την πολύ ψηλή θερμοκρασία των καύσωνα στην Ελβετία. Θα λιώσουν, λέει, οι σοκολάτες, θα πνιγούν, θα γαλάσουν και τα δικτυλιά του παππού της Χάιντι. Καλημέρα. Ο Ανδρέας. Σήμερα λέει: επιλέγουν τη μουσική, τα σπάει. Φανερώσαμε, λέει, την ηλικία μας. Τι γίνεται με τους συνεπείς δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη, συναπέξω των νεορυθμίσεων? Γιατί αισθάνομαι τελείως μπιπ?
2: Ναι, είναι έχει μια εύλογη ερώτηση αυτή. Περιμένουμε να δούμε, όπως είπα πριν, το πλήρες κείμενο της τροπολογίας, υπό την έννοια του ότι θα ήταν άδικο αυτοί που όντως είναι ενήμεροι και τηρούν, όπως ο κύριος που έστειλε το μήνυμα στην εκπομπή, να αναγκαστούν να κάνουν δικαστικές ενέργειες, ναι, για να
1: μπορέσουν, να, έχουν μπορέσουν και
2: να έχουν και αυτή η ευρωπαϊκή μεταχείριση. Γιατί αυτό θα σημαίνει παραπάνω δικαστικά έξοδα, θα σημαίνει παραπάνω καθυστέρηση μέχρι να βγει η απόφαση, πρωτοβάθμια, να τυχόν εφεσιβληθεί στη συνέχεια κτλ. Ίσως συλλέγονται πληροφορίες ακόμα και για αυτά τα ζητήματα μέχρι να αποκρισταλωθεί η τροπολογία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ένα βαθιά κοινωνικό θέμα πλέον, που όπως είπαμε αγγίζει κάθε σπίτι. Και όντως, για αυτούς οι οποίοι τηρούν τη ρύθμιση, η εντύπωσή μου είναι ότι θα καταλαμβάνονται για αυτούς που είναι ενήμεροι. Αυτό είπαμε πριν. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η αναπροσαρμογή και πώς το φαντς και από πότε θα γίνει ο αντιλογισμός και πότε τα ειδοποιητήρια θα έρχονται και θα λένε ότι να, πλέον εφ' εξής, από τη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου, από τη δημοσίευση της τροπολογίας, εντός ενός μεταβατικού σταδίου, όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο.
1: Ο κύριος Τάσος μου λέει αυτό ακριβώς, ότι πήρα τηλέφωνο, λέει, την κυρία η οποία είναι εκπρόσωπος του σέρβισερ και δεν ήξερε να μου απαντήσει. Μου λέει: περιμένουμε ακόμη για να μάθουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Δεν έχουν ακόμα.
2: Πέραν μιας εύλογης αναμονής, μιας εβδομάδας, 15 ημερών, ενός μηνός, θα έλεγα για τους δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκουν τείχος επικοινωνίας, που δυστυχώς είναι το σύνηθες με τα fans, να μην διστάσουν να στείλουν και μια εξώδικη όχληση. Για να δείξουν ότι από εκεί και εφ' εξής το φαντ είναι υπερήμερο σε σχέση με το να απαντήσει ποια είναι η πραγματικά αναπροσαρμοσμένη δόση.
1: Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα σας έστειλε το φαντ από προχθές.
2: Γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρχουν άλλα ζητήματα, όπως περί σιωπηρής αποδοχής της μη αναπροσαρμογής ή περί μη αμφισβήτησης.
1: Αυτά είναι τα πονηρά.
2: Αυτά είναι τα πονηρά και δυστυχώς τα έχουμε αντιμετωπίσει πολλάκις. Και αυτό το οποίο είναι δυσχερέστατο είναι η επικοινωνία με τους σέρβισερς. Δηλαδή κάποιος μπορεί να περιμένει στη γραμμή τηλεφώνου του ατελείωτες ώρες, να του βάζουν προσκόμματα στην αναγνώριση της αξιοδότησης, να τη στέλνει σωστά, να του λένε όχι, δεν είναι το σωστό template, ξαναστείλτε την. Με αποτέλεσμα να τρέχει ο τόκος, να περνάει ο καιρός, ο δανειολήπτης να αποθαρρύνεται, να τα παρατάει και στο τέλος να επιβάλλουν τη μακιαβελική τακτική δυστυχώς.
1: Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το συναντούμε συνεχώς σε ερωτήματα και σε τοποθετήσεις ακροατών, που μας λένε αυτή ήταν μια πάγια πρακτική αρκετών. Δεν θέλω να τσουβαλιάσω και να πω ότι όλοι το έκαναν.
2: Όχι.
1: Αλλά είναι μια πρακτική ορισμένων κακών, πολύ κακών θα έλεγα,
2: έτσι,
1: λειτουργών της συγκεκριμένης, των συγκεκριμένων εταιριών. Καλημέρα, λέει ο κύριος Βασίλης. Εγώ ήξερα άτομο, λέει, που το 2005 πήρε σε μια μέρα 18.000 ευρώ από 6 διαφορετικές τράπεζες μόνο την επίδειξη ταυτότητας. Τα 6 τριχίλιαρα. Ναι, κάποιοι παίρνανε δάνειο για να παίξουν στο χρηματιστήριο, θυμάμαι εγώ.
2: Ναι, ναι. Και μεγαλύτερα ποσά.
1: Και μεγαλύτερα ποσά.
2: Μεγαλύτερα.
1: Ο κύριος Γιώργος. Τηλεμάχη ρώτησε την κυρία δικηγόρο: έχω πάρει σπίτι από τον ΟΕΚ λόγω τριών παιδιών με δάνειο από την Εθνική. Μπήκα στον νόμο Κατσέλη και πληρώνω δόσεις κανονικά. Έχω πρόβλημα? Έχω μπει από το 2011. Γιατί να έχεις πρόβλημα?
2: Όχι, αυτοί που είναι ενήμεροι, αυτό λέει η τροπολογία, θα ευνοηθούν, δηλαδή θα γίνει η ερμηνεία της αναπροσαρμογής του τόκου με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, που δίνει ως αποτέλεσμα μια πολύ χαμηλότερη δόση από αυτήν, έτσι όπως την υπολόγισαν οι σέρβισες.
1: Ναι.
2: Απλά θα πρέπει όλοι να είναι σε επαγρύπνηση, να μην το αφήσουν αυτό για πολύ καιρό και να ασπεύσουν για διευκρινήσεις.
1: Λοιπόν, η Μαριάννα λέει: καλημέρα, πιλότε. Ερώτηση: αφού κάποιος πληρώνει αυτό που το δικαστήριο του έβγαλε, πληρώνει δηλαδή τη δόση κανονικά στον νόμο Κατσέλη, γιατί δεν μπορεί να παίρνει τίποτα από τραπεζικά ιδρύματα? Γιατί υποτίθεται ότι ο νόμος Κατσέλη είδε την υπόθεση, να το απαντήσω και εγώ, να το κάνω τοποθέτηση, αλλά θα απαντήσετε κι εσείς. Θεωρώ ότι προφανώς, επειδή ο νόμος Κατσέλη ευνοεί ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσκόμματα και προβλήματα στην αποπληρωμή των κανονικών δανείων, γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η διευκόλυνση. Αλλά εάν μπορείς να πληρώνεις και άλλα δάνεια, σου λέει κάτσε, γιατί να είσαι στον νόμο Κατσέλη, τότε, αν μην πληρώνεις κανονικά το δάνειο.
2: Τώρα υπάρχει εδώ ίσως ενδεχομένως και ένα ζήτημα συνταγματικότητας, αναλογικότητας για τη διαφορετική μεταχείριση δανειοληπτών. Mm-hmm. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι αυτό μπορεί να καταφαθεί στην περίπτωση που οι περιπτώσεις λογίζονται ως ομοίας καταστάσεως. Όταν έχουμε διαφορετική κατάσταση, δηλαδή όταν έχω απλά ένα επιχειρηματικό δάνειο και ένα δάνειο που έχει παχθεί στον νόμο Κατσέλη, ενδεχομένως ερμηνευτικά, νομολογιακά, ίσως να έλεγε κάποιος ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση.
1: Δημήτρης, καλημέρα Τηλέμαχη. Εμείς που στερηθήκαμε τα πάντα 20 χρόνια τώρα για να μην κοκκινήσει το δάνειό μας, τι θα πάρουμε? Και μου λέει, ξέρω τι θα πάρουμε. Δημήτρη μου, κοίταξε, έχεις δίκιο. Έχεις και εσύ δίκιο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά όμως, θα σου πω ένα πράγμα. Τώρα, αυτοί που είναι δικαίως στον νόμο Κατσέλη, που τράβηξαν ό,τι τράβηξαν και τα λοιπά, θα ήταν κρίμα να χαθεί ένα σπίτι για μια οικογένεια και να βρεθεί στον δρόμο και ουσιαστικά να το κινεί η τράπεζα ή οι services και εγώ να ανήκει σε αυτούς. Από την άλλη πλευρά όμως, και εσύ, έχοντας όλο αυτό, κάποια διευκόλυνση, κάτι θα έπρεπε και για τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει τρόπος.
2: Κάπως κάτι δεν γνωρίζω.
1: Ναι. Ναι.
2: Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό. Είναι μεγάλα τα ποσά πάντως, αν το πάρουμε αθρηστικά.
1: Σωστά. Είναι μεγάλα τα ποσά και θα προκαλέσουν πρόβλημα.
2: Θα προκαλέσουν να αναταραχήσουν το τραπεζικό σύστημα.
1: Άλλο θέμα. Εδώ. Έχω διευθετήσει τις οφειλές μου. Δεν είχα ποτέ δάνειο στεγαστικό. Είχα όμως καταναλωτικά, τα οποία σιγά σιγά τα ξεπλήρωσα. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένα δάνειο το οποίο δεν είχα πάρει καν χαμπάρι. Από 9.000 ευρώ έκανα μια συμφωνία με τον σερβισερ, πλήρωσα 2.300 και ουσιαστικά τακτοποίησα την οφειλή μου. Έχει περάσει όμως ένας χρόνος. Από τότε, ενώ έχω καλά εισοδήματα, οι τράπεζες δεν μου δίνουν δάνειο. Μου δίνει δάνειο μόνο ξένη τράπεζα, ξέρετε, από αυτές τις διαδικτυακές. Με αποτέλεσμα να πληρώνω έως και 30% επιτόκιο ετήσιο, προκειμένου να μπορέσω να διευκολυνθώ. Δεν είναι άδικο και κρίμα? Πότε θα βγω εγώ από την τηρεσία και πότε οι τράπεζες θα με δανειοδοτήσουν, αφού όταν είχα τα προβλήματα δεν μπορούσα να πληρώσω, όμως εγώ τακτοποίησα τις οφειλές μου. Δικαίως και εύλογα.
2: Εύλογο και αυτό το ερώτημα. Και να πούμε επίσης ότι όποιος προβαίνει σε αποπληρωμή, έστω ενός εκ των δανείων που χρωστάει, θα φροντίζει οπωσδήποτε να πάρει τη βεβαίωση εξόφλησης. Πολλές φορές τα funds, οι services καθυστερούν να δώσουν αυτό το χαρτί, ξεχνιέται και μένει ξένα συρτάρι στα αζήτητα. Όμως αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης, παρόλο που έχει εξοφλήσει, να φαίνεται καταχωρημένο στον τηρεσία. Και να πάει να πάρει ένα δάνειο μεθαύριο θεωρώντας ότι είναι καθαρός και να του λένε ακόμη χρωστάς. Γιατί εδώ στο σύστημα φαίνεται ότι είσαι καταχωρημένος στον τηρεσία. Πηγαίνει μετά, προσπαθεί και αρχίζει ένα άλλο γαϊτανάκι. Ξέρετε, δεν το έχουμε εμείς, το πήρε ένας άλλος σέρβισερ που απορρόφησε τον προηγούμενο σέρβισερ και γίνεται μια αναζήτηση του εγγράφου που βεβαιώνει την εξόφληση. Φανταστείτε να έχετε πληρώσει 100-200.000 και να μην έχετε το χάρτη της εξόφλησης. Ναι, να φαίνεται στο σύστημα ότι δεν σε οχλούν, αλλά να μην έχει την εξοφλητική να πα στον τηρεσία
1: και να την καταθέσει.
2: Γιατί πρέπει να περάσουν και κάποια χρόνια, δεν βγαίνει αυτομάτω.
1: Ναι,
2: πρέπει
1: βέβαια
2: να περάσει και ένα χρονικό διάστημα.
1: Ναι, και όσο υπάρχει καταγραφή σου στον τηρεσία, η βαθμολογία
2: έτσι
1: που έχεις, έχει μια βαθμολογία ο τηρεσίας. Φυσικά δεν φταίει ο τηρεσίας. Ο τηρεσίας είναι απλώς καταγράφει. Αυτός που ευθύνεται είναι οι τράπεζες που δίνουν τα δάνεια. Δεν δίνει ο παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν δίνει ο τηρεσίας δάνειο. Η τράπεζα δίνει και κάθε τράπεζα έχει πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε σας είπα ότι τράπεζα εγχώρια δεν έδωσε στον άνθρωπο εδώ πέρα, δεν έδωσε δάνειο. Η εξωγόρια, δεν ξέρω τι τράπεζα είναι, έδωσε δάνειο κανονικά και του είπε πάρε 30% το κόστος του κεφάλι του χρόνου.
2: Ο τηρεσίας είναι ένα μητρό φερεγγιότητος προκειμένου να μην έχουμε.
1: Ίσως και εκεί βέβαια θα έπρεπε να δούμε λίγο τα
2: προϋποθέσεις και
1: τους χρόνους.
2: Ανταπόκρισης.
1: Για να μπορέσουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν, όπως ο κύριος εδώ που είχε διευθετήσει το χρέος του, για ποιο λόγο να μπορεί να πάρει ένα δάνειο ο άνθρωπος, ας πούμε. Γιατί το κάνει αυτό.
2: Εγκλαβίζει τους ανθρώπους από την πραγματική οικονομία.
1: Γιατί να γίνεται αυτό.
2: Τους αποστερεί τη δραστηριότητα.
1: Δηλαδή, αν ήταν ας πούμε αλλιώς τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε κάποια ζητήματα είναι και θέματα ηθικής. Θα ηθικής τάξης για αυτούς οι οποίοι αποπλήρωσαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βαφίδου, που είσαστε μαζί μας αυτό το πρωινό και μας δώσατε τα φώτα σας και μας είπατε έτσι αρκετά σημαντικά πράγματα και εκφράσατε και τις εύλογες απορίες όλων
2: Τα περιμένουμε να
1: απαντηθούν από τους αρμόδιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε.

Εντάξει, μόνο με τέτοια μουσική μπορείς να μιλήσεις για αστεροειδείς. Με Deep Purple.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε πώς το έλεγαν οι γαλάτες. Μάτων του τατή θα πέσει ουρανό στα κεφάλια μας. Μη φοβάστε, δεν θα πέσει τίποτα στα κεφάλια μας. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ένας αστεροειδής μεγάλου μεγέθους περνά σήμερα κοντά από τον πλανήτη μας, κοντά. Δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης. Τώρα το κοντά, ξέρετε, είναι μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα, έχω την εντύπωση, αλλά δεν τα λόγω που δεν έχω και την ιδιαίτερη σχέση. Γιατί εντάξει, μπορεί εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε φωτεινοί παντογνώστες, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι χωρίς τους ειδικούς δεν ξέρουμε τίποτα. Οι ειδικοί είναι αυτοί που μας τροφοδοτούμε τη γνώση για να τη μεταφέρουμε. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ξερολισμός, ο οποίος δυστυχώς κυριαρχεί σε πολλούς, δεν είναι και το καλύτερο δείγμα συνετού δημοσιογράφου. Μαζί μας ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος, καθηγητής φυσικής του διαστήματος, τομέας αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα κύριε Μουσά, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινή, εσάς και τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Συνταξιούχος σημειώστε πλέον σήμερα.
0: Ομότιμος.
1: Όχι ομότιμος, δεν έχει σημασία.
0: Αλήθεια, ποια είναι η διαφορά τώρα του ομότιμου? Εγώ ξέρω ότι είναι συνταξιούχος.
1: Ο ομότιμος είναι αυτός τον οποίο οι συνάδελφοι επέλεξαν διότι θεωρούν ότι μπορεί να συνεχίσει επαξίως όσα έκανε νωρίτερα. Εγώ δεν έτυχε να με προτείνουν για κάτι τέτοιο και έτσι είμαι απ' έξω. Πάντως πάντοτε ενεργός.
0: Αυτό είναι
1: σε πολλούς τομείς, από τον μηχανισμό των αντικυθύρων μέχρι το διάστημα.
0: Πολύ πολύ σημαντικά όσα λέτε, και φυσικά η επιστημονική γνώση είναι αυτή η οποία δεν χάνεται, κάποιος είναι ενεργός μισθολογικά, ενώ μισθοδοτείται, είναι σε αυτό που λέμε πανεπιστήμιο και συνεχίζει, είτε είναι εκτός μισθολογίου και συνεχίζει την επιστήμη του. Όμως, γιατί έχω την εντύπωση ότι ένας επιστήμονας παραμένει πάντα επιστήμονας, έτσι, ό,τι
1: έτσι
0: και να γίνει.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, δεν θα πέσει ουρανός στο κεφάλι μας.
1: Όχι, και
0: κύριε Μουσά.
1: Κάθε μέρα περνάνε τέτοιοι.
0: Κάθε μέρα.
1: Μερικές φορές λίγο πιο κοντά, μερικές φορές λίγο πιο μεγάλοι. Και στην παρατήρηση του συμβάλλουν ακόμη και Έλληνες ερασιτέχνες αστρονόμοι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε. Κάνουν μια καλή δουλειά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Όταν λέμε συνδράμουν, παρατηρούν, δηλαδή τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας ερασιτέχνης αστρονόμος?
1: Παρατηρούν τους αστεροειδείς εν γέννη, θα έλεγα. Ή κάποιους,
0: την κίνησή τους.
1: Την κίνησή τους, ναι.
0: Αυτό.
1: Γιατί χρειάζεται περισσότερες από 3 παρατηρήσεις κανείς για να προσδιορίσει καλούτσικα την τροχιά, πόσο μάλλον θέλει ακρίβεια να ξέρει αν θα έρθει στη γη ή όχι.
0: Φαντάζομαι ότι τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων, το οποίο τους δίνει ένα όπλο για την καλύτερη παρατήρηση και κατανόηση, δίνει περισσότερα στοιχεία.
1: Σίγουρα, αλλά δεν βασιζόμαστε σε αυτή.
0: Δεν βασιζόμαστε σε αυτή.
1: Όχι. Εκεί που μπορούμε να βασιστούμε, όχι ακριβώς στο ChatGPT, αλλά σε άλλα εργαλεία τα οποία υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Είναι στην έβρεση σωστής επιστημονικής βιβλιογραφίας. Δηλαδή, ενώ πριν από 30 χρόνια έπρεπε να πάω σε μια καλή βιβλιοθήκη στο εξωτερικό
0: και να κάτσετε να πάρετε τα βιβλία.
1: Μέρες, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τα περιοδικά κυρίως.
0: Τώρα όμως.
1: Τώρα την ίδια δουλειά και πολύ καλύτερα την κάνω σπίτι μου από το τηλέφωνο μου σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, σε αυτό απόλυτο δίκιο, το έχουμε και εμείς, ας πούμε, το έχουμε δει και εμείς, δηλαδή τι εννοώ, υπάρχουν πράγματα τα οποία προσπαθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να πάρουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και ζητάμε μια άποψη, βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι λανθάνουσα αυτή η άποψη που αναφέρουν. Ωστόσο, μπαίνοντας σε θέματα που έχουν να κάνουν με βιβλιογραφία, εκεί είναι αλάνθαστο. Δηλαδή, ανατρέχει.
1: Όχι ακριβώς αυτή από το ευρύ κοινό χρησιμοποιούμε η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ας πούμε. Το Google Scholar είναι εξαιρετικό.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, για αυτή τη δουλειά.
0: Για αυτή τη δουλειά. Να πάρετε τα βιβλία.
1: Μέρες, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τα περιοδικά κυρίως.
0: Τώρα όμως.
1: Τώρα την ίδια δουλειά και πολύ καλύτερα την κάνω σπίτι μου από το τηλέφωνο μου σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, σε αυτό απόλυτο δίκιο, γιατί το έχουμε και εμείς, ας πούμε, το έχουμε δει και εμείς, δηλαδή τι εννοώ, υπάρχουν πράγματα τα οποία προσπαθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να πάρουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και ζητάμε μια άποψη. Βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι λανθάνουσα αυτή η άποψη που αναφέρουν. Ωστόσο, μπαίνοντας σε θέματα που έχουν να κάνουν με βιβλιογραφία, εκεί είναι αλάνθαστο. Δηλαδή, ανατρέχει.
1: Όχι ακριβώς αυτή από το ευρύ κοινό χρησιμοποιούμε η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ας πούμε. Mm-hmm. Το Google Scholar είναι εξαιρετικό.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, για αυτή τη δουλειά.
0: Για αυτή τη δουλειά.

0: Εκεί είναι αλάνθαστο. Δηλαδή στην, στο όχι, ανατρέχει.
1: Όχι ακριβώς αυτή η, από το ευρύ κοινό χρησιμοποιούμενη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ας πούμε το Google Scholar είναι εξαιρετικό.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, για αυτή τη δουλειά.
0: Για αυτή τη δουλειά. Ναι. Κύριε Μουσά, ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που, εντάξει, δεν θέλω να πάμε τώρα στα UFO και σε όλα αυτά που πριν από λίγο καιρό βγήκαν από τους, από τους Αμερικανούς, από τον κύριο Τραμπ, από τις υπηρεσίες αμερικανικές. Εγώ θέλω να σας πάω σε αυτό που λέμε επιστημονική πρόοδος και να πάμε σε αυτό που λέμε εξαιρέτηση του διαστήματος, ταξίδι στο διάστημα πλέον. Παραδείγματος χάρη, ακούμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε βάση στη Σελήνη. Ακούμε συνεχώς για το ταξίδι στον Άρη. Σε τι στάδιο είμαστε, δηλαδή υπάρχει κάτι που μπορούμε να δούμε τα επόμενα 20-30 χρόνια, κάποιο ταξίδι τέτοιου είδους προς τον Άρη ή μια βάση στη Σελήνη που θα αρχίσει να κατασκευάζεται τα επόμενα 20-30 χρόνια? Ποιες είναι οι, οι τοποθετήσεις των επιστημόνων σχετικά με αυτό?
1: Και τα δύο θα έλεγα είναι εφικτά, δεν είναι απαραίτητα. Είναι πολύ επικίνδυνο να πάει κανείς και να γυρίσει στον Άρη. Θα έλεγα δεν υπάρχει λόγος, παρά μόνον έτσι για την προβολή της χώρας που θα στείλει τους ανθρώπους της εκεί. Ομοίως και στη Σελήνη. Για την Σελήνη μάλιστα σε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σχεδίασε ένα, ας το πούμε έτσι, λαϊκά ραδιοτηλεσκόπιο πάνω στη Σελήνη, στον Νότιο Πόλο. Συμμετείχε και εγώ για αρκετό καιρό, παρόλο που δεν μπορούσα να συνεχίσω γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάς πάντοτε στους ξένους να σου πληρώνουν τα δικά σου έξοδα για τη δικιά σου χώρα ή το δικό σου πανεπιστήμιο.
0: Σωστά.
1: Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι οι Έλληνες επιστήμονες τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από ότι εν γέννη είναι γνωστό και είναι σε θέση πάρα πολύ εύκολα να αποδώσουν εξαιρετικά και οι Έλληνες επιστήμονες και οι τεχνικής βιομηχανίας κλπ. Που υπάρχουν μερικές που κάνουν υψηλή τεχνολογία, πάρα πολύ καλή. Στον τομέα που μάλιστα τώρα ο Πρωθυπουργός και πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μου, θέλει να επεκταθεί η Ελλάδα σε αυτόν τον χώρο. Είναι τελείως απαραίτητο, θα έλεγα. Έχουμε αργήσει τουλάχιστον 30 χρόνια. Και ίσως και λίγο, λέω. Δηλαδή, θα έπρεπε αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, γιατί ήδη τότε υπήρχε πολύ μεγάλο δυναμικό ελληνικό επιστημονικό και τεχνικό, που όταν κάθεται κανείς, ξέρετε, και περιμένει να βρει μια δουλειά και βρίσκονται και φεύγει και βέβαια μένει η Ελλάδα χωρίς αυτούς τους
0: ανθρώπους. Και το άλλο το φοβερό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια, καλούς καθηγητές, δίνουν γνώση στους φοιτητές, τους εκπαιδεύουν, τους ετοιμάζουν και φεύγοντας αυτοί οι επιστήμονες πλέον πηγαίνουν σε άλλες χώρες και ουσιαστικά η επένδυση που έχει κάνει το ελληνικό κράτος μέσα από τις σπουδές τους στην Ελλάδα την απολαμβάνουν και την χρησιμοποιούν άλλοι οργανισμοί και σε ξένα κράτη. Έτσι,
1: έτσι είναι. Όπως έχω γράψει πολλές φορές σε πολιτικούς, εν τέλει τους διώχνουν αυτούς τους ανθρώπους και πηγαίνουν και δουλεύουν εναντίον της Ελλάδας τελικά, γιατί οι άλλες χώρες είναι ανταγωνιστικές.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν στην Τουρκία, για παράδειγμα.
0: Σε επιστημονικούς τομείς,
1: Ναι, βέβαια, καθηγητές.
0: Εντάξει, κάπου...
1: Επαξίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ασφαλώς οι άνθρωποι κάνουν καλή δουλειά και για την Ελλάδα, δεν το...
0: Ναι, εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να έχεις επενδύσει και να μην συνεχίζεις να τροφοδοτείς αυτούς τους ανθρώπους με τη δυνατότητα να εργαστούν στην πατρίδα τους.
1: Κάθε ένα από αυτά τα διαμάντια που φεύγει έχει σπουδάσει και ο Έλληνας φορολογούμενος έχει πληρώσει κάτι σαν 50.000 ή αν είναι για γιατρό ενδεχομένως να είναι σε 150.000.
0: Και
1: καλά κάνει και τους εκπαιδεύει η Ελλάδα, έτσι, δεν
0: σωστά.
1: Πιθανός σκοταριστής.
0: Ας επαναπροσανατολίσουμε λίγο την κουβέντα. Τι βλέπετε, κύριε Μουσά, εσείς τα επόμενα 30 χρόνια, ποιο θα είναι έτσι το επιστημονικό επίτευγμα στον τομέα του διαστήματος,

0: οποίο μπορεί να δούμε και είναι εφικτό και ρεαλιστικό.
1: Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι η γνώση αυτή καθ' αυτή. Γιατί φτιάχνοντας, παράγοντας νέα γνώση στα πανεπιστήμια, κυρίως και τα ερευνητικά κέντρα, έχεις τη δυνατότητα να έχεις έναν δάσκαλο ο οποίος διδάσκει σωστά πράγματα. Καλύτερα δηλαδή από ότι οι ανταγωνιστές του, ας πούμε, στις άλλες χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτούς τους νέους καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους τους θέλει η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου. Τώρα τι περιμένουμε.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε από το ελάχιστο, ελαχιστότατο, δηλαδή να κατανοήσουμε καλύτερα από πού τα 10 με 100 σωμάτια που τρυπάνε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του σώματός μας, κοσμική εκνοβολία, και έρχονται από το υπερπέραν, πώς δημιουργήθηκαν, τι δρόμο ακολούθησαν, γιατί παράγονται κλπ. Μέχρι το μεγαλύτερο που έχει να κάνει με το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, η μεγάλη έκρηξη. Έγινε, πότε έγινε, με ποιο τρόπο έγινε. Όλα αυτά δένουν από το ελαχιστότατο που είναι, όπως σας είπα, τα υποατομικά σωματίδια που έρχονται από το διάστημα, μέχρι το μέγιστο, το ίδιο το σύμπαν.
0: Κύριε Μουσέα, ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και να συνομιλήσουμε σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά έχετε τη δυνατότητα ως καθηγητής να μας δώσετε έτσι πολύ πολύ σημαντικά ψήγματα γνώσης από τα πολύ πολύ σημαντικά αποθέματα γνώσεων που έχετε από την πολύχρονη παρουσία σας στο ακαδημαϊκό τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, σύντομα.
1: Καλή ευκαιρία, και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι τώρα ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία που δίδεται στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: με τα όσα προαναγγέλθηκαν, να προχωρήσει πολύ περισσότερο και με ταχύτερο ρυθμό η Ελλάδα, που φοβάμαι ότι έμεινε τις τελευταίες δεκαετίες πολύ πίσω.
0: Πρέπει να τρέξουμε για
1: και
0: να
1: μπορεί, το χαμένο δάφος. Και πρέπει, έτσι, γιατί το δυναμικό είναι εκεί και περιμένει.
0: Σωστά.
1: Περιμένει τους βιομηχανούς, κυρίως θα έλεγα, αλλά και το κράτος από τη μεριά του κάποια βοήθεια.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουσέα. Τα ξαναλέμε.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Γεια.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionion FM

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το λογαριασμό, κυρίες και κύριοι. Το λογαριασμό, τον αθλητικό λογαριασμό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός οικονομολόγος αναλυτής στο αθλητικό ρεπορτάζ στους λογαριασμούς τους αθλητικούς είναι ο Αλέξανδρος Συστάκος, ο καλύτερος που μπορούμε να έχουμε και τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχη. Καλημέρα και στους ακροατές. Μεγάλος ο λογαριασμός παντού, με τα γραφικά, στο Μουντιάλ. Γίνεται ένας χαμός. Να ξεκινήσουμε όμως με το Μουντιάλ, έτσι, που βρίσκεται στο επίκεντρο. Είχαμε 6 παιχνίδια τα οποία ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα για την τρίτη αγωνιστική. Να τα πούμε εντάχει και χρονικά. Νορβηγία-Γαλλία 1-4, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1. Πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία 0-0. Αίγυπτος Ιράν 1-1, που εδώ έχασε πέναλτι ο Ταρέμι και το Ιράν περιμένει να δει αν θα προκριθεί. Αν το είχε βάλει αυτό το πέναλτι, θα είχε προκριθεί. Και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Γνωρίζουμε ήδη, Τηλέμαχη, τα 9 από τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32 και τα πούμε και αυτά. Είναι Νότιος Αφρική Καναδάς, Ολλανδία Μαρόκο, ΗΠΑ Βοσνία, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Γαλλία Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Αργεντινή Πράσινο Κροτήριο, το Πράσινο Κροτήριο στο οποίο αγωνίζεται ο Γκάριο Τζίγκες, τον οποίο είχαμε εδώ στην Ελλάδα, αν τηλέμαχη ήταν στον ΠΑΟΚ, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό, έγραψε ιστορία γιατί μετέχει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και κατάφερε να περάσει και ως δεύτερο με 3 ισοπαλίες, παρακαλώ, από τον ομίλο του. Έτσι δεν έχει κάνει νίκη, αλλά πέρασε με 3 ισοπαλίες. Λοιπόν, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο και Αυστραλία Αιγυπτός. Απόψε λοιπόν έχουμε τα 6 τελευταία παιχνίδια για τους 3 τελευταίους όμιλους από τους 12 συνολικά του Μουντιάλ. Έτσι για να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων. Έχουμε στις 12 η ώρα Κροατία Γκάνα και Παναμάς Αγγλία την ίδια ώρα. Στις 2.30 τα ξημερώματα Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Ουσμπεκιστάν και την ίδια ώρα Κολομβία Πορτογαλία και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία Αυστρία, Ιορδανία Αργεντινή. Με αυτά τα παιχνίδια λοιπόν ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων και θα περάσουμε στα νοκάουτ που είναι και πιο σημαντικά. Έτσι, ένα παιχνίδι και έξω, μεγάλο το δράμα, μεγάλη χαρά. Ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και θα φτάσουν έως τον τελικό. Οπότε από εδώ και πέρα αρχίζουν και τα πιο σπουδαία, θα έλεγα εγώ, τα πιο αγχωτικά, τα πιο έτσι. Εντυπωσιακό, όχι ότι δεν είχαμε και ένα εντυπωσιακό Μουντιάλ στη φάση των ομίλων. Έχει ξεπεράσει τα 175 γκολ, που ήταν ένα ρεκόρ στην προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ, σε συνολικά όμως 64 παιχνίδια. Εδώ θα γίνουν 104 παιχνίδια, το θυμίζω αυτό. Είναι το πιο μεγάλο Μουντιάλ, γιατί έχουν αυξηθεί και οι ομάδες που συμμετείχαν. Και βλέπουμε και σπουδές αναμετρήσεις τηλέμαχη. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Και λείπει και η σκοπιμότητα, θα έλεγα εγώ. Σωστά. Θα το δούμε αν θα υπάρξει εδώ στη φάση των νοκάουτ. Αυτά λοιπόν για το Μουντιάλ τα πολλά. Να πάμε λίγο και στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά εντάξει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ετοιμάζεται για μια μεταγραφική θύελα, θα έλεγα εγώ, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ετοιμάζεται να αντίσει στα ελληνικά 4 ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Μπάλσα Πόποβιτς, 25 ετών, τερματοφύλακας από τον Ιθρό Αστέρα, που λέγεται ότι έχει έρθει ήδη στην Ελλάδα. Ο άλλος είναι ο Νταβίτ Κάρμο, έτσι, η επιστροφή του Κάρμο, του 26χρονου στόπερ του Αγκολέζου από την Νότιχαμ. Η τρίτη περίπτωση είναι ο Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ από την Κυρώνα, που όλα είναι συμφωνημένα και ένας παίκτης το οποίο με θέρμη θέλει ο Χωσελούκη με την Τύπα, ένας παίκτης το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά και ένα ταλέντο από την Ισπανία. Και η τελευταία είναι ο Πέτα Στάν, 24 ετών, χαφ από τη Λουγκόγκορε Τσαβονουλάλη. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κινήσεις. Έχει αποκτήσει τον Ελμίν Ράσοντερ, 24 ετών, εξαιρετικός από την Τούν. Και χθες το βράδυ ήρθε σε συμφωνία με τον Στεφάν Ντεφράι, τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό, για συμβόλαιο 1+1 χρόνια. Και έπεται και συνέχεια να πούμε κάτι και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 6 περίπου τον Αρίτ Ελουστόν. Το αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη του μεταγραφή ο 32χρονος Βάσκος κεντρικός αμυντικός. Μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς δεν έχει φύγει ποτέ από τη χώρα του και δεν είχε φύγει και ποτέ από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, από την οποία αποχωρεί ως ελεύθερος επειδή έληξε το συμβόλαιό του.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, με το John and Mary. Το δεν είναι. Θα οδηγηθούμε στην προσγείωση. Θα κατεβάσουμε τροχούς. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό για ακόμη μια πρωινή πτήση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Ο Ηλίας Ελιμάς είχε αναλάβει εσχάτως, κυρίες και κύριοι, τα ενία στον ήχο. Γεια σου, Ηλία. Μυστερό Κριστορίες. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η ξανθομαλούσα Μαρία Ιωάννου. Τα τραγούδια επέλεξε ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής ήταν η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύκου, Κατερίνα Πλατή. Σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ένα Σαββατοκύριακο μοναδικό, υπέροχο, καλοκαιρινό. Και αν κάποια προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους και σε ασκιάσουν το δρόμο, εσείς τι θα κάνετε, αδερφιά? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα πάρετε βαθιά ανάσα και θα βρείτε τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Πιστέψτε με. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτισαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους με στη βουλή και έξω. Αυτό ήταν έκδοτο.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 3 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ, Σάββατο 27 του Ιούνιου, είμαστε εδώ με ένα σωτήριο Μελτέμι, ευτυχώς να επιμένει εδώ όταν η Ευρώπη καίγεται από ένα δρύμι καύσωνα που δυστυχώς επίσης επιμένει και αυτός για πολλές μέρες, κοστίζοντας και πολλές ανθρώπινες ζωές. Εδώ μέχρι 34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα και οι βοριάδες θα είναι ισχυροί έως και 7 ή και 8 μποφόρ στα πελάγη. Αντίστοιχο σκηνικό και αύριο και από Δευτέρα υποχωρεί ο αέρας, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, το κύμα ζέστης που έφερε ιστορικό ρεκόρ σε θερμοκρασίες εξαιτίας του φαινομένου του Ωμέγα Μπλοκ, σταδιακά θα αρχίσει να μετακινείται, λέει, και προς άλλα τμήματα να κατεβαίνει, προς κεντρική και νότια Ευρώπη τις επόμενες 2 εβδομάδες, με τα Βαλκάνια να εκτιμάται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο. Στη λίστα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού είναι και η Ελλάδα και θεωρείται ότι είναι ανάμεσα στις χώρες όπου η θερμοκρασία θα υπερβεί τα κανονικά επίπεδα από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί. Θα μου πεις τώρα, εμείς εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα, γιατί έχουμε το θέμα με τις φωτιές όπως κάθε καλοκαίρι. Και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ πολύ σοβαρός σε τουλάχιστον 5 περιφέρειες της χώρας. Στο Βόρειο Αιγαίο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα σε Λέσβο και Χίο, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και την Εύβοια στην Στερεά Ελλάδα και περιλαμβάνεται και η Σκύρος εκεί. Στην περιφέρεια της Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή Αχαΐας και Ηλίας. Άρα καταλαβαίνετε ποιες είναι οι συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι σε όλους εμάς να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, δηλαδή όχι κάψιμο ξερών χόρτων, όχι χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Το αυτονόητο, όποιος αντιληφθεί πυρκαγιά να καλεί το 199, δηλαδή την πυροσβεστική υπηρεσία. Ελπίζουμε και όλοι εμείς να συμμορφωθούμε με τις οδηγίες αυτές, αλλά και ο κρατικός μηχανισμός να είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει στην αρχή της όποια φωτιά εκδηλωθεί. Στο Λονδίνο τώρα πραγματικά ήταν φοβερή εικόνα αυτή, να βλέπεις τον Κάρολο με ανεμιστηράκι χειρός, σαν αυτά που είχαν οι μαμάδες μας από το σούπερ μάρκετ, να προσπαθεί να δροσιστεί. Στη Γαλλία 55 είναι οι νεκροί από τον καύσωνα, οι περισσότεροι είναι από πνιγμό. Έχουμε απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Στη Γερμανία ακόμα και 40 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο και το 40 σε αυτές τις χώρες με την υγρασία μαζί είναι πραγματικά μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Στην Ολλανδία ως 39 βαθμούς και είδαμε πολύ κόσμο να βουτάει στα κανάλια στο Άμστερνταμ. Θα τα δούμε όλα έτσι κι αλλιώς και πιο αναλυτικά. Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε οι στιχομυθίες. Θα πάμε παρέα ως τις 11 εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Σελιμάς. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, να, σαν αυτό που ακούτε τώρα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς η Μαρία Ιωάννου και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και εμάς. Αν θέλετε μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Δεν ξημέρωσε και πολύ καλά για τους 1246 επιβάτες του πλοίου Κίσαμος. Είναι το πλοίο που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα και γύρω στις 5 το πρωί προσάραξε σε αβαθή θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο μετά από blackout που σημειώθηκε. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα όμως γνωρίζουμε, η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας στο πλοίο προκάλεσε τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Εκτός από τους 1246 επιβάτες, το πλοίο έχει και 108 μέλη πληρώματος. Και διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη, ενώ γίνεται και έλεγχος για το πώς θα συνεχιστεί το δρομολόγιο. Σύμφωνα με την εταιρεία, την ANEC Lines, το πλοίο παρουσίασε μηχανική τεχνική βλάβη μετά τον απόπλουτο από το λιμάνι της Μήλου στις 3:10 το πρωί. Η βλάβη αυτή, λέει, αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου και μετά το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο εκεί στον Αδάμαντα και γίνεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές. Έλα να ξυπνάμε, όπως λέγεται το τραγούδι, γιατί έχουμε και προεκλογική κούρσα, έτσι, και γίνονται πραγματάκια στα διαλύματα. Ρίχνουμε και μια παρτίδα τάβλη, όπως ο Πρωθυπουργός χθες στη Νέα Σμύρνη, όπου μεταξύ άλλων συναντήθηκε και με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέα Σμύρνης και έπαιξε μια γρήγορη παρτίδα. Περιοδίες θα είναι η λέξη κλειδί για κυβερνητικά στελέχη, για στελέχη της αντιπολίτευσης όλο το καλοκαίρι. Τρεχάτε ποδαράκια μου, δηλαδή. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας άδειασε δημοσίως κάθε προσπάθεια του Σοκράτη Φάμελου και της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και σήμερα έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, τον Αντώνη Παπαργύρη, να μας δώσει τα δικά του έτσι κέρια σχόλια για τα σημαντικότερα ευρήματα. Σε άλλα νέα, στην υπόθεση στο σκάνδαλο ΠΚΠ κρίθηκαν ένοχοι 57 κριτικοί αγρότες που δήλωναν τι οι αθεόφοβοι, ότι είχαν βοσκοτόπια που λέτε στην Καστοριά. Ηράκλειο Καστοριά, ένα τσιγάρο δρόμος εξάλλου. Αυτό όμως που διαδραματίζεται για μας τις οθόνες μας, αλλά για κάποιους τις ζωές τους, είναι μια ασύλληπτη τραγωδία και μιλάω για τη Βενεζουέλα. Μετά το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, δύο φοβερές σεισμικές δονήσεις. Έχουν καταρρεύσει κτίρια, ακόμα και 20ώρα κτίρια. Οι δρόμοι έχουν ανοίξει στα δύο. Δεν υπάρχει σε μεγάλο μέρος της χώρας ηλεκτροδότηση, δεν υπάρχει υδροδότηση. Ξεπερνούν τους 900 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί. Είναι πάνω από 3.000-4.000 οι τραυματίες και σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ, οι αγνοούμενοι πιθανότατα ξεπερνούν τις 50.000. Άρα θα έχουμε δυστυχώς δραματική αύξηση των θυμάτων. Συνεργεία διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα, μέρα νύχτα. Ακόμα και με τα χέρια τους, ακόμα και κάτοικοι προσπαθούν με γυμνά χέρια να απεγκλωβίσουν αγνοούμενους. Ακούγονται φωνές μέσα από τα συντρίμια. Είναι μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Οι δύο αυτοί σεισμοί συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους που έχουν γίνει στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Σε μια χώρα που ήδη βρισκόταν αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Οι άστεγοι είναι αμέτρητοι, είναι χιλιάδες. Πολλοί μένουν σε πρόχειρους οικισμούς, σε πλαγιές λόφων. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει και ανάμεσα σε αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές είναι και 8 νοσοκομεία. Είναι η εγκαταστάση του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας και η πρεσβεία της Γαλλίας. Έχει ήδη προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπε ότι θα συνδράμει. Για να δούμε.
πολύ πολύ άσχημη κατάσταση.

Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα σας μεταφέρω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον για κάτι πολύ πολύ ευχάριστο. Με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο, συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πάμε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ionion FM.

Με νεξέδες και ζουμπούλια, είπαμε έτσι καλοκαιρινά και μελωδικά να ξεκινήσουμε σήμερα. Οι μνηστήρες ήταν αυτοί που το διασκεύασαν έτσι. Και είμαστε στα 21 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Θυμηθείτε το mail μας, radio@parapolitika.gr, για καλημέρες, για σχόλια, για πληροφορίες, για ερωτήσεις, για παράπονα, για ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εδώ να τα πούμε. Για μια ακόμα χρονιά, τέτοιες μέρες, υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων είναι με τα κομπιουτεράκια στα χέρια, υπολογίζουν βαθμούς, πολλαπλασιάζουν, διαιρούν, κάνουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους υπολογισμούς που πρέπει για να δουν τι μόρια συγκεντρώνουν και συνεχίζεται η αγωνία εκτός από αυτούς που έχουν αριστεύσει, γιατί περιμένουν τις ΕΒΕ. Όπου ΕΒΕ, οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής για μια ακόμα χρονιά είναι αυτή που στην κυριολεξία καρατομεί χιλιάδες υποψήφιους και υποψήφιες για τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όπως λένε έμπειροι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί αναλυτές, η ελάχιστη βάση εισαγωγής αφήνει εκτός κάθε φορά χιλιάδες υποψηφίους, αλλά αφήνει και κενές θέσεις σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και το κυριότερο και πραγματικά το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτό το μέτρο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε αποδίδει, πού αποδίδει, σε τι αποδίδει, δεν αποδίδει. Να δούμε ρε παιδί μου τι γίνεται. Είναι αυτό που καθιερώθηκε από το 2019 όταν ανέλαβε τότε η Νίκη Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας. Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πήγαν καλά, πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που μπορεί να μην πήγαν τόσο καλά αλλά έκαναν την προσπάθειά τους. Σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Η ζωή έχει πολλές προκλήσεις, έχει πολλές ομορφιές, έχει δυσκολίες, έτσι πορευόμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς καταγράφουν όλα αυτά που συμβαίνουν οι εφημερίδες του Σαββάτου ή κάποιες του Σαββατοκυριακού. Όπως ας πούμε τα παραπολιτικά. Τα παραπολιτικά λοιπόν σήμερα έχουν γκάλωπ της GPO. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου των κυβερνών κόμμα, άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση, το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητάει πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμάρα. Θα μιλήσουμε μετά τις 10 με τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη από την GPO να μας πει περισσότερα και έτσι τα πιο ουσιαστικά από τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Συνεχίζω εγώ με το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Αποκλειστικό θέμα, το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και η φοροεκπτώση στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια. Μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια. Έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις κατοικιών. Περιοδίες, γαλάζιο app για βουλευτές και για στελέχη, στρατηγική και τα νέα εργαλεία του κόμματος. Νίκος Κιαδάς, η Καριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα, νέα καταγγελία για την ελπίδα που σβήνει. Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πανελλαδικές, αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Ποιες σχολές ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν και ποιες πιέζονται. Βρετανία, η μεγαλύτερη απειλή για τον Πρωθυπουργό εντός εισαγωγικών. Η Superbet και άλλες ιστορίες, οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας, η αδειοδότηση αστραπή και εξαφάνιση των τριών παράνομων παρόχων. Και από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, λόγω Τσίπρα, ο Μητσοτάκης και το δίλημα της πρώτης κάλπης. Ιερές άκρες, η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά. Και συμπλεύσεις, κοινή γραμμή με ερωτηματικό, κοινή γραμμή πλεύσης από Πολάκη Καμένο. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Δήμητρα Γαλάνη, έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό που αγαπούσα. Είπαμε, Δήμητρα Γαλάνη δίνει αύριο στην καταπληκτική συναυλία με την Εστουδιαντίνα. Θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Στην Πάρο, πριβέ πάρτι με εκπλήξεις για πολύ λίγους. Είναι το ζεύγος οικονομάκου Τσερέλα. Ντεγκρές, χρυσές διακοπές από το Λονδίνο στη Μοζαμβίκη. Μάχη για τη ζωή, Αργυρός και Αναστασιάδης δίπλα στο Μάνο. Ο Μάνος είναι αυτό 17χρονο αγόρι που δίνει μάχη με μια πολύ δύσκολη μορφή καρκίνου.
Επίσης τα περίπτερα με τα παραπολιτικά σήμερα, εντελώς δωρεάν, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Current Driver έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Πάμε στην απογευματινή. Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού, έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση, ένας χρήσιμος και πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους, ιδιαιτερότητα μη γνωστών σχολών που εξασφαλίζουν επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση. Παραδείγματα. Μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη, εκτέλεσε πέναλτι, δίδαξε τάβλη, έπαιξε τένις, έβγαλε σέλφι με τον κόσμο στην πλατεία και αποθεώθηκε. Άκτορη χειρά διεθνή φαντς πρώτων πυλών, ανακοινώσεις τη Δευτέρα, πράσινο φως στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου. Ακρίβεια, κρίσιμη σύσκεψη με βιομηχάνους και σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα στο Μαξίμου. ΔΕΗ, βιώσιμη ανάπτυξη σε 80.000 στρέμματα πρώην λιγνητορυχείων. Παγκόσμιο κύπελο, Μουντιάλ με τις πιο περίεργες αποβολές παικτών και όχι μόνο. Γέλιο παντού, οι 9 κωμωδίες που θα περιοδεύουν όλο το καλοκαίρι. Και πρώτο Attica Roots Festival, η Γαλάνη συναντά τον Τζιτσάνι αύριο στο Σούνιο. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς. Πόνο κέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ, η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι, Χαριλαοτρικούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής, μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό σχέδιο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Εφιάλτης ξαναγύρισε, νέος κύκλος παλιά μυαλά, απεταξάμηνητο ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα αυτό. Πώς το γαϊτανάκι των μεταγραφών διαβρώνει το πολιτικό σύστημα. Και καλό ταξίδι Γιάννη Αμανατίδη, το καρφί αποχαιρετά έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν εμβληματικό δημοσιογράφο. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος για 10.000 ευρώ έχασε κι άλλο σπίτι. Τραϊανός Δέλλας, η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της Γόγος. Τίτλοι τέλους για τον Μποντζόρνο, όλο το παρασκήνιο. Wild thing, think I love you. But I wanna know for sure. Come on. Τα νέα. Διχασμένη ιεραρχία. Γιατί ξέσπασε εμφύλιος που οδηγεί σύγκρουση για την αύξηση έως 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών. Γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες. Ποιοι σηκώνουν τα λάβαρα της διαφωνίας. Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας Ασφάλειας, ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα. Ο νέος οργανισμός είναι πρόταση backup στο ΝΑΤΟ, προωθείται από τον Καναδό Πρωθυπουργό και θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 850 δισεκατομμύρια ευρώ. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη Κάρνεϊ στην Άγκυρα. Παρασκήνιο, το γαλάζιο ρήγμα που μεγαλώνει. Φάκελος 4 Ιουλίου, ποια είναι σήμερα η Αμερική. Τζον Κέρι, στα νέα, οι διαφωνίες αντιμετωπίζονται ειρηνικά. Μουντιάλ, η ρεβάνς των παιδιών της Διασποράς. Και στις ιστορίες, αφιέρωμα στις καραβιές των Ελλήνων μεταναστών στο Νέο Κόσμο. Οι διαδρομές, το εστιατόριο, τα τραγούδια των μεταναστών. So come on and hold me tight. You move me. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds, εγγυημένα ωφέλη για τράπεζες και servicers, βραχνάς για δανειολήπτες και δημόσιο. Διάρκεια έως και 56 χρόνια έχουν τα ομόλογα που εκδόθηκαν με την κρατική εγγύηση Ηρακλής. Intrum, Dovalue και Davidson Kepner πήραν τα δάνεια, έγιναν συνέτεροι των τραπεζών και έχουν περιθώριο κέρδους πάνω από 50%. Δυσφορεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την υπερβολικά ευνοϊκή μεταχείριση προς τις εταιρείες διαχείρισης. Το θέμα της ευσύνη υγεία σε μόνιμη κρίση. Τα τέσσερα ψέματα Γεωργιάδη για το ΕΣΥ. Η εξέγερση των Φλαμίγκο, η γενιά που κουράστηκε να μεταναστεύει, διεκδικεί τη χώρα της και την αξιοπρέπειά της, είναι για τις τεράστιες καθημερινές διαδηλώσεις στην Αλβανία. Συνεντεύξεις Κώστας Σκανδαλίδης, θα είμαστε αντιπολίτευση αν δεν έρθουμε πρώτοι.
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, απολύσεις ερευνητών, προσλήψεις γαλάζιων μετακλητών. Και άλλη μια συνέντευξη, ο Άννα Λαλιώτου, τομεαρχής παιδείας Ελλάς. Τώρα υπάρχει εναλλακτική διακυβέρνηση.

Πάμε στην καθημερινή. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι βασικές αιτίες για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Η κλιματική αλλαγή καίει την Ευρώπη. Τέλος στα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Θα τα εισπράττουν απευθείας οι Δήμοι. Οικονομία πολιτικό ρίσκο βλέπουν ξανά διεθνείς οίκοι. Ο εκτελεστής του Στρέφη ήρθε από την Τουρκία, οι έρευνες των αρχών και επιστρέφει η ένταση στο Ορμούζι. Κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Η κόντρα, η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης, αυστηρές οδηγίες Τσίπρα στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης. Φουντώνουν οι αντιδράσεις Βουβαμάρα στην Αθήνα, στα κάγκελα η ομογένεια για τα δώρα Τραμπ στο Σουλτάνο. Ο λόγος εκτός λογαριασμών, τα δημοτικά τέλη. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των προμηθευτών ρεύματος, τι προβλέπει διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδικές χαρές αντί για οθόνες, οι πλατφόρμες κερδίζουν εις βάρος των παιδιών. Νίκος Ανδρουλάκης, κλειστό κύκλωμα εξουσίας στο επιτελικό κράτος.

Ελεύθερος τύπος, δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη. Νέος τρόπος υπολογισμού το 2027. Νέος τρόπος πληρωμής το 2028. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα ακόμα έχει πόλεμο. Βουλική καταστροφή, αγωνία για 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Τα λεφτόδεντρα και η αναξιοπιστία του Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης με το ΚΚΕ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε. 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δημήτρης Κουτσούμπας, το δίλημα των εκλογών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους.

Η αιστεία ομόλογα χρυσού ανεφαντικρίσματος αναντιστοιχεία των τίτλων που διαπραγματεύεται η αγορά με το πραγματικό απόθεμα. Εξινταπλάς η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται. Στοιχεία σοκ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Στα χέρια της Κεραμέως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ψαλίδι στις συντάξεις χειρίας.

Η Δημοκρατία ζει το μύθο του στο διάστημα. Ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης ο Μητσοτάκης. Ο κόσμος υποφέρει από την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς και βλέπει τις διακοπές σαν ένα μακρινό όνειρο, την ώρα που ο Πρωθυπουργός επιδίδεται σε προεκλογικά επικοινωνιακά σοου, παρουσιάζοντας την εικόνα ενός δήθεν προσιτού ηγέτη μιας χώρας με ευτυχισμένους πολίτες. Το κεφάλαιο πλήρης κατάργηση τέλους επιτιδεύματος στο μέτρο ελάφρυνσης των επιχειρήσεων θα περιληφθεί στο πακέτο της ΔΕΘ, τα χρονοδιάγραμμα και το όφελος για τα νομικά πρόσωπα. Ναυτεμπορική ή επανάσταση. Από την εφορία με AI όλο το σχέδιο της ΑΔΕ για έξυπνους ελέγχους και υπηρεσίες, τι θα εφαρμοστεί και πού. Σε 2 χρόνια στο διάστημα ο Αδριανός Γολέμης. Η ναυτιλία επανεξετάζεται η ακύρωση του διαγωνισμού για τον Όλβο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, πήραμε μάστερ σε κλειδαριές, άδειαζε σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει σπίτια με συγκεκριμένες κλειδαριές ασφαλείας, βρέθηκαν κλειδιά πασπαρτού. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο 2 μέλη της οργάνωσης, πάνω από 500.000 ευρώ η συνολική λία. Η εποχή δήμαρχη υποδιορισμό. Η κυβέρνηση κάνει το παν για να εξουδετερώσει τα συνταγματικά αντίβαρα εξουσίας. Συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτιμή και πρώην πρόεδρο Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου του Επικοινωνιών, Χρήστο Ράμου. Ο δρόμος της αριστεράς, εθνικό έγκλημα, η ανατίναξη των λιγνητορυχείων, προδοσία μεγάλων διαστάσεων, η καταστροφή των λιγνητορυχείων στην Κοζάνη. Η Δυτική Μακεδονία παραδίδεται στα πρακτικά του Διεθνούς Κεφαλαίου και Εγχώριων Ομίλων. Σε όλη τη χώρα προωθείται μια μαζική βίαιη απαξίωση παραγωγικού δυναμικού. Να κάνουμε το παν για να σωθούν λιγνητορυχεία και υποδομές, να μην ρημαχτεί η Ελλάδα από τα μεγαθύρια του κέρδους. Και τέλος η αγκρέντα, γεωγραφικά κριτήρια στο τσεκ. Η Ελλάδα ζητά από τις Βρυξέλλες να μπορεί να δίνει την ενιαία ενίσχυση διαφοροποιημένη αναγεωγραφική ζώνη και το πριμ νεαρών αγροτών κατά αποκοπή, όχι αναστρέμα μετά το 2027.

Επιμένουμε με Μενεξέδες, έτσι. Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Θα πλέξω Μενεξέδες εδώ τώρα.

42 λεπτάκια μετά τις 9, εδώ Σάββατο με αεράκι προς το παρόν δροσερό, πρέπει να σας πω, και είμαστε στα παραπολιτικά σε 90,1. Και να και τα πρώτα μηνύματα. Καλημερίζω το Δημήτρη για την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Είναι το μήνυμα. Καλημέρα, μου λέει. Αποδίδει και μάλιστα πολύ το μέτρο της Κεραμαίας. Στέλνει πολύ και σίγουρη πελατεία στα κολέγια και στα Μαϊμού ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Καλημερίζω και τον Κωνσταντίνο που ξεκινάει με τη Βενεζουέλα και λέει: φύση συχνά μας θυμίζει, συνήθως με εντυπωσιακό ή και τραγικό τρόπο, ποια είναι η πραγματική θέση μας στο σύμπαν και τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή. Εμείς αρνούμαστε να καταλάβουμε. Και εδώ τολμάει μια έτσι παρακινδυνευμένη σύγκριση. Σοκαριζόμαστε, λέει, και είναι απόλυτα λογικό με την καταστροφή που προκάλεσε η φύση στη Βενεζουέλα, όταν το κράτος όμως, ένα κράτος προκαλεί την ίδια και μεγαλύτερη καταστροφή στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο. Σφυρίζουμε αδιάφορα, ευτυχώς όλοι. Και κλείνει με τη γνωστή εποδό: συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Περιμένουμε εδώ παραπολιτικά, radio@parapolitika.gr, τα mail σας για να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε.

είχαμε και αυτή την φοβερή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Είναι φοβερό. Ένας 17χρονος μαχαίρωσε στο στήθος, στο θώρακα και σκότωσε ένα 15χρονο. Και τώρα η αστυνομία στρέφεται στα οπαδικά κίνητρα. Στην αρχή οι εκτιμήσεις λέγανε ότι ήταν για τον έλεγχο της πλατείας. Για τον έλεγχο μιας πλατείας στην Καλλιθέα από ανήλικα παιδιά. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 7 ανήλικοι συλληφθέντες. Μια υπόθεση πολύ, πολύ θλιβερή, που δεν είναι για εύκολες αναλύσεις καθόλου.

Είχαμε ανακοίνωση και από το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών που ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα. Μιλάει για πολύ σοβαρά κενά της ανακριτικής διαδικασίας και ζητά να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για το δυστύχημα στα Τέμπη, ενημερώνοντας για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στις τελευταίες δικασίμους. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών λέει: τονίσαμε τη σημασία και καταθέσαμε ως αίτημα την ανάγκη αναβάθμισης της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, αναδεικνύοντας το πλήθος στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν. Αντίστοιχο αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας καταθέσαμε, λένε, και για την απόδοση του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς στην κακουργηματική της μορφή στους εκπροσώπους της Hellenic Train, της εταιρείας που αντλεί κέρδη από τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στο σιδηρόδρομο, αντιμετωπίζοντας μόνο πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, βγαίνοντας ουσιαστικά εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση του σιδηροδρόμου. Και επισημαίνουν ότι ακόμα δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο

0: καμία απόδοση ευθυνών για την απανθράκωση των 29 από τα 57 θύματα ως αποτέλεσμα της έκρηξης, της οποίας γίναμε μάρτυρες όλοι από την πρώτη στιγμή. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και εδώ είμαστε.
1: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Δεν είναι μόδα, λέει ο Σπύρος Γραμμένος, και αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα, παθογένειες και χάπια που αντιμετωπίζουν ή δεν τα αντιμετωπίζουν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο της εργασίας και τι συμβαίνει σε συνθήκες δύσκολες. Να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι πραγματικά μια πολύ πολύ σκληρή εποχή για τους σκληρά εργαζόμενους, έτσι. Και ειδικά για τους ανθρώπους που εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους, είναι πολύ επίπονη αυτή η εργασία. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία από καύσωνες στην Ελλάδα, και έχουμε και νέα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και γραμματέα της ΓΕΣΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Καλημέρα, κύριε Στοιμενίδη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσίκα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς για την αποδοχή. Υψηλές θερμοκρασίες και εργασία, ένα πολύ δύσκολο τοπίο.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Προχθές είχα μια ηλεκτρονική συνάντηση για τα θέματα του εξωρυκτικού κλάδου, και οι συμμετέχοντες ήταν από την Ιρλανδία, από το Βέλγιο και από την Ολλανδία, και μου λέγανε ότι οι θερμοκρασίες στις χώρες τους εκείνη τη στιγμή ήταν από 32 μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε και στην Ελλάδα την επόμενη περίοδο μεγάλα κύματα καύσωνα, καθώς σε συζητήσεις με επιστήμονες από το εξωτερικό μου έχουν πει ότι λόγω της εξέλιξης του φαινομένου Ελνίνιο στον Ειρηνικό, μπορεί να καθυστέρησε λίγο ο καύσωνας φέτος στην Ελλάδα, αλλά τα κύματα θα είναι πολύ ισχυρά και θα παραταθούν μέχρι τέλη.
0: Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο είναι δυσκολότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό που λέμε θερμική καταπώνηση. Θυμόμαστε και πέρσι και ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο του τουρισμού να λιποθυμάνε, να έχουμε πολύ σοβαρά, να παθαίνουν σοβαρά επεισόδια. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό και τι νέα έχουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στο κομμάτι αυτό?
1: Η θερμική καταπώνηση αφορά την καταπώνηση του οργανισμού, την πίεση του οργανισμού σε συνθήκες δύσκολες τον μήνα, με τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχει να κάνει δηλαδή τόσο και έχει να κάνει τόσο με το σωματικό όσο με το ψυχολογικό κομμάτι. Συντελεί δηλαδή στο burnout, στην ψυχική, σωματική και συναισθηματική εξουθένωση του εργαζόμενου. Εδώ τώρα στην Ευρώπη τα συζητάνε αυτά τα θέματα. Μάλιστα καταφέραμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό την τελευταία συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε δύο, μια διπλή στρατηγική νίκη. Η πρώτη είχε να κάνει με το ότι παραμείναμε στη διαδικασία των υπηρετικών συνεδριάσεων, η Κομισιόν ήθελε να καταργήσει τη μία από τις δύο και να γίνει ηλεκτρονική, να αποδυναμώσει ουσιαστικά τη δημοκρατία στο θέμα.
0: Αλλά θα παραμείνουν και οι δύο διαζώσεις, έτσι, οι συνεδριάσεις.
1: Θα παραμείνουν και οι δύο υβριδικές, ήσαν από δική μου πρόταση, κυρία Τσίκα. Καταφέραμε και συσπηρώσαμε και την εργατική και την εργοδοτική και την κυβερνητική πλευρά, πράγμα πρωτοφανές, ας πούμε, για τα ζητήματα αυτά, απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν. Και η δεύτερη στρατηγική νίκη είχε να κάνει με την υιοθέτηση από όλες τις πλευρές της ένταξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στην επόμενη καμπάνια, που θα είναι για την προστασία από τα ατυχήματα. Άρα λοιπόν εκεί η κλιματική αλλαγή θεωρείται προτεραιότητα. Ξέρουμε ότι σε χώρες όπως η Σλοβενία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Ιταλία αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας, και αυτό είναι μια είδηση που θα σας πω της τελευταίας εβδομάδας, ενώ υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση και τους άλλους επικίνδυνους μετεωρολογικούς παράγοντες, γιατί είναι και οι ισχυροί άνεμοι, είναι και
0: είναι πολλά.
1: Είναι και οι πλημμύρες. Μετά από κάθε περίοδο μεγάλων θερμοκρασιών έχουμε τις πλημμύρες. Λοιπόν, ρώτησα τη Δευτέρα στο Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για το πότε πρόκειται να προχωρήσουν σε υπουργική απόφαση για τα συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς δεν προλαβαίνουν φέτος να προχωρήσουν σε πλήρες νομοθετικό πλαίσιο.
0: Και?
1: Ενώ υπάρχει σχέδιο έτοιμο, συμφωνημένο από την εργατική και την εργοδοτική πλευρά, mm-hmm. και μου απάντησε ότι δεν προτίθεται η κυβέρνηση να ακολουθήσει το συγκεκριμένο σχέδιο και ότι είναι σε συζήτηση με την ΕΜΗ για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εγώ θυμάμαι ότι είναι η τρίτη χρονιά που το συζητάνε με την ΕΜΗ.
0: Για ποιο λόγο ξέρουμε, δηλαδή με ποιο επιχείρημενο από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Ότι δεν θέλουν να κλείσει η αγορά.
0: Ναι.
1: Αλλά θα κλείνουμε τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Μια κουβέντα, κύριε Στεμενίδη, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της Ευρώπης που υποφέρει από τον καύσωνα, έχουν ληφθεί μέτρα σοβαρά ή είναι έκτακτα μόνο τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με τους εργαζόμενους?
1: Σε μερικές χώρες είναι μέτρα τα οποία είναι νομοθετημένα και αφορούν τη διακοπή των εργασιών με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, αλλού, ας πούμε στη Σλοβενία, διακόπτουν πάνω από τις 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία διακόπτουμε πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό όμως με την υγρασία, τον αέρα και την ηλιακή ακτινοβολία. Ή υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν συγκεκριμένα πράγματα, νερό, αντιλιακό, καπέλα, προσαρμοσμένα μέσα ατομικής προστασίας. Και να πω επίσης ότι δεν αφορά μόνο αυτούς που εργάζονται στους εξωτερικούς χώρους. Αυτούς τους βλέπουμε εμείς να υποφέρουν, να το πω έτσι. Ξέρετε, και σε πολλά εργοστάσια, τα σουβλατζίδικα.
0: Βέβαια, στους φούρνους.
1: Στους φούρνους, στις επισκευαστικές ζώνες, στα σκαριά των πλοίων,
0: αναπτύσσονται
1: θερμοκρασίες που είναι στους 60-70 βαθμούς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Στεμενίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα. Σας
1: ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορίνη.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα ανέβηκε μία μονάδα στο 29,4% με 16,3% ακολουθεί η Ελλάς, έπεται το Πασόκ με πτώση στο 11,5%, η Ελληνική Λύση με άνοδο στο 9,2%, το ΚΚΕ με 9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%. Σε ενδελεχή έλεγχο στο Κίσαμο, στο οποίο μετά από ολοκληρωτική απώλεια ηλεκτρικού ρεύματος προσάραξε στις 5 το πρωί σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, με 1.246 επιβαίνοντες προβαίνουν εμπειρογνώμονες του λιμενικού. Το πλοίο τελικά αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Ο αποβλούς απαγορεύτηκε όσο το ολοκληρωθούν οι ελεγχοί. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και αλληλοκατηγορίες Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Στις αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Στη συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολά, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολά πάντως προειδοποιεί ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα, κατηγορώντας το Ισραήλ πως παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνώμενοι. Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους ορούς ερειπίων. Κάτοικοι και θελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίδινες ράδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους. Οι ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγές περιοχές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών στην πληγήσα περιοχή, προσφέροντας 150 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έστειλαν δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμενων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βόρειου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

Ώρα δεύτερη για τις ηχομηθείες μας, 5 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ είμαστε, η ομάδα είναι ο Ηλίας Ελιμάς που ρυθμίζει τον ήχο, η Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Μαρία Ιωάννου που απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Στείλτε μας και τα mail σας γραπτά, συνεχίστε δηλαδή γιατί έχετε ξεκινήσει και στέλνετε στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11 και φυσικά ο σταθμός είναι τα Παραπολιτικά ως 90,1.

μαθαίνουμε στα καλά νέα ότι πέφτει η διεθνή τιμή του Brent. Εδώ είναι κολλημένη πάλι η τιμή της βενζίνης στο 1,90 στην Αγγλία. Και αν θυμηθώ τι μας έλεγε πριν από μία εβδομάδα ο κύριος Παπαγεωργίου από τους πρατηριούχους, όλο το καλοκαίρι εκεί θα μείνει. Αυτή ήταν η πρόβλεψή του. Κάπου εδώ κολλάει, γιατί είναι για την οικονομία και το μήνυμα του Σπύρου. Διαβάσατε, λέει, πριν για την κατάργηση, για πλήρη κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Είναι δηλαδή ελαφρυντικό μέτρο αυτό. Πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ. Έχουν αυξήσει, λέει ο Σπύρος, τις ασφαλιστικές εισφορές 1.000 ευρώ το χρόνο. Έχουν βάλει ελάχιστο τεκμαρτό 15.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή τζίρο 30.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.000 είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και η εφορία. Πρόσθεσε και τα λειτουργικά έξοδα σε μια επιχείρηση που έχουν πάει 50% πάνω. Και θα τους πούμε μπράβο για το τέλος επιδιδεύματος. Τα υπόλοιπα Σπύρο δεν μπορώ να τα διαβάσω. Θα έρθει το εσουρού εδώ. Στον πόλεμο τώρα, εκεί στον κόλπο, έχουμε νέα κλιμάκωση. Παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όλα αυτά φυσικά δείχνουν ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία. Η φρουρή της Επανάστασης, η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή του κόλπου. Είχαν προηγηθεί αμερικανικές επιθέσεις που είχαν έρθει σε απάντηση ιρανικών επιθέσεων σε ιρανικής επίθεσης σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ με drones. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον μια συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αυτή και αν είναι εύθραυστη. Και το κερασάκι στην τούρτα, μέσα σε όλα ο Τραμπ χθες απείλησε με δασμούς σε 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο, λέει, σε αμερικανικές εταιρείες. Στην άλλη πλευρά, όχι στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ισχύει ο τίτλος «Κάντο όπως ο Μαμντάνι». Γιατί τι έκανε ο δήμαρχος? Ο δήμαρχος πάγωσε τα ενίκια σε 1.000.000 διαμερίσματα. Ήτανε βασική προεκλογική δέσμευση του Ζοχάν Μαμντάνι και είναι μια ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές που υποφέρουν από τη στεγαστική κρίση. Ο Μαμντάνι λοιπόν αποφάσισε το πάγωμα ενοικίων για περίπου 1.000.000 διαμερίσματα που υπάγονται ήδη στο καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου. Και αυτό θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Στα σπίτια αυτά μένουν κυρίως εργαζόμενοι και νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος. Εξάλλου, ο Μαμντάνι είχε κλεγεί με κεντρικό σύνθημα την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της εκρηκτικής αύξησης του κόστους ζωής. Όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών είναι σφοδρές, είναι πολύ έντονες. Αλλά η στεγαστική κρίση είναι τεράστια στη Νέα Υόρκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο το μέσο μηνιαίο ενίκιο διαμερίσματος στο Μανχάταν ξεπέρασε τα $5.000.

Μια και έχουμε ανοίξει το παράθυρο στον κόσμο, να μείνουμε στην οικονομία και σε μια δυσάρεστη είδηση. Η Volkswagen περικόπτει έως και 100.000 θέσεις εργασίας. Βάζει λουκέτο, θα σταματήσει την παραγωγή σε 4 εργοστάσια της στη Γερμανία, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την άνοδο των Κινέζων ανταγωνιστών. Διότι όταν ανταγωνισμός δεν πάει καλά, την πληρώνουν οι εργαζόμενοι.

Είδαμε τι έγινε στην υπόθεση των προσφυγικών τις προηγούμενες ημέρες, μετά και από παρέμβαση του Δήμου της Αθήνας, με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έκαναν και οι δύο πλευρές ένα βήμα πίσω. Τώρα έχουμε μία εξέλιξη χθεσινή. Παρουσίασε επιδείνωση η κατάσταση του Αριστοτέλη Χατζή, που έκανε απεργία πείνας επί 140 ημέρες, έχει μείνει 30 κιλά, νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Γεννηματάς και μετά την επιδείνωση που παρουσίασε η κατάστασή του χθες μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαμε από το προσφυγικά Hunger Strike, παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια με καρδιακή βλάβη, υπατική δυσπραγία, αναπνευστική ανεπάρκεια, χρειάζεται χορήγηση οξυγόνου και τα λοιπά.

0: Ακούτε Ionian FM. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Επιστρέψαμε 19 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε να δούμε τι καταγράφουν οι έρευνες και τι καταγράφει η έρευνα της GPO για τα παραπολιτικά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, τον Αντώνη Παπαργύρη. Κύριε Παπαργύρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που πέφτει Σάββατο αυτή η δημοσιοποίηση της έρευνας.
1: Έτσι γίνεται.
0: Γιατί μπορούμε να τα πούμε ακριβώς αναλυτικά. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα βασικά ευρήματα. Εγώ βρίσκω μερικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα είναι ο δεύτερος κύκλος αυτός μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων και αυτό εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, να δούμε κυρίως τα νέα κόμματα, αν σταθεροποιούνται, κατά πόσο αυτό το οποίο καταγράφηκε σαν πρώτη τάση ισχύει.
0: Ποιο διάστημα έγινε ακριβώς?
1: Η έρευνα έτρεξε αυτή τη βδομάδα από 22 ως 24 Ιουνίου, σε δείγμα 1000 ατόμων. Ναι. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια σταθεροποιημένη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα με ανωδικές τάσεις. Είναι 1,3 πάνω από την προηγούμενη μέτρηση τη δικιά μας. Και υπάρχει και μια πτώση σημαντική, θα έλεγα, 2,3 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ευνοημένη από όλη αυτή την υπόθεση και την αναδιάταξη φαίνεται να είναι και η κυβερνητική παράδειξη της Νέα Δημοκρατία, που πηγαίνει από το 25 στο 26%, ανεβάζει τη σπήρωσή της, έχει κάποιες εισρωές από το ΠΑΣΟΚ, περιορίζει τις διαρροές της προς τους αναποφάσεις τους και γι' αυτό το λόγο έτσι πηγαίνει στην εκτίμηση ψήφου κοντά στο 30%. Στο 29,4% για την ακρίβεια. Τώρα να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό που έχει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, στα καινούργια κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει και συγκροτεί έτσι μια πλειοψηφική βάση στο κομμάτι των ψηφοφόρων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αποδρομή. Είναι και σε αυτή την έρευνα λίγο πάνω από το 1% στο 1,1%. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει όλο αυτό το επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια δυσκολία του κ. Τσίπρα σε αυτή τη φάση να βρει άλλες δεξαμενές προς το κέντρο. Ωστόσο, έχει αρχίσει να υπάρχει μια μικρή διαρροή και από το ΠΑΣΟΚ προς τον κ. Τσίπρα, εκτός της στελεχικής διαρροής που βλέπουμε ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή, και πριν μας είπατε ότι υπάρχει διαρροή από το ΠΑΣΟΚ και προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και προς τη Νέα Δημοκρατία. Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα, μάλλον φαίνεται ότι λειτουργεί και πιέζει το ΠΑΣΟΚ και από τις δύο πλευρές. Επαναφέρει κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους, μάλλον σκέφτονταν το προηγούμενο διάστημα να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψουν πάλι στη Νέα Δημοκρατία και στην Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και ταυτόχρονα από τα αριστερά του έχει κάποιες διαρροές προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, μάλλον πήγαιναν προς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι επιστρέφουν εκεί που αισθάνονται μάλλον λίγο πιο άνετα και εκεί που έχουν ξαναψηφίσει κιόλας. Δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το ποσοστό του κύριου Τσίπρα. Αυτό το ποσοστό, το 14,5 που καταγράφουμε εμείς, που είναι 16,3 στην εκτίμηση, είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχει καταγράψει εκλογικά ο κύριος Τσίπρας. Με αυτό το ποσοστό περίπου έφυγε.
0: Σωστό.
1: Και κάτι.
0: Σωστό.
1: Επομένως δεν είναι νούμερα τα οποία είναι μακριά από την δική του εκλογική επιρροή. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν πρέπει να μας προκαλεί έτσι κάποια εντύπωση. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα από εδώ και πέρα είναι να δούμε αν υπάρχουν άλλες δεξαμενές για τον κύριο Τσίπρα ή μπορεί να πείσει ένα κομμάτι το οποίο ακόμα είναι δύσπιστο απέναντί του ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κυβερνητικό μοντέλο από αυτό το οποίο είχε υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης.
0: Έχει και την καλύτερη επίδοση από την πλευρά των αρχηγών, των προέδρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, έτσι.
1: Ναι, μην το συγχαίρουμε. Είναι διαφορετική η ερώτηση από την καταλληλότητα.
0: Ναι,
1: είναι ξεχωριστά για τον καθένα πόσο εμπιστεύεστε. Είναι 33% και 200 Μητσοτάκης, πολύ και αρκετά. Συνεχίζει να είναι πρώτος. Και δεύτερος είναι με 24,9% και σχεδόν 25%. Ο κ. Τσίπρας δείχνει αυτό κάτι, ότι υπάρχει μια δεξαμενή, τέλος πάντων υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο ίσως να είναι διατεθειμένο να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Τώρα θα δούμε κατά πόσο μπορούν να αντέξουν τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή βλέπουμε την πλεύση ελευθερίας να είναι σε μια καθοδική πορεία εδώ και αρκετό διάστημα. Και σε αυτή την έρευνα παρουσιάζει μια κάμψη, πηγαίνει στο 3,8%. Ο μόνος ο οποίος φαίνεται από αυτό το χώρο να κρατάει ακόμα δυνάμεις και να αντέχει είναι το Μέρα 25 του κύριου Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο μάλλον είναι κάτι, έχει ένα διαφορετικό κοινό. Στο
0: και έχει και μια ελαφρά ανωδική πορεία εδώ καταγράφει.
1: Μια μικρή άνοδο. Είναι στα όρια δηλαδή της εισόδου, θα το δούμε αυτό μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα λίγο στην ελπίδα της κυρίας Καραστιανού θέλω λίγο να σταθώ, που έχει μια έτσι απότομη μείωση των ποσοστών της. Έχει καταγραφεί στην πρώτη μέτρηση που είχαμε κάνει μετά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος στο 9,2. Είναι σήμερα στο 6,9. Είναι μια
0: απόλυτη την περίοδο που έχει διενεργηθεί ήδη η έρευνα. Έχει προλάβει και τις αποχωρήσεις τελεχών από την Ελπίδα μέσα.
1: Την προχθεσινή αποχώρηση, όχι, δεν την έχει προλάβει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι δεν λειτουργούν για το κόμμα της κυρίας Καραστιανού. Υπάρχουν κάποια δομικά ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι προβληματικά. Καταρχήν η ίδια η κυρία Καραστιανού έχει διαλέξει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον την αποχή από την έκθεση. Βλέπουμε ότι δεν εκτίθεται τόσο πολύ, πράγμα το οποίο μειώνει την ορατότητά της.
0: Ναι.
1: Αποφεύγει να εκτίθεται στα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι πολύ καθαρές οι θέσεις οι οποίες παίρνει σε μια σειρά ζητημάτων.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι διαφορετικό πράγμα η συμπάθεια, διαφορετικό πράγμα η απογοήτευση, η αγανάκτηση, η οργή. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να μετατραπεί άμεσα σε πολιτικό αφήγημα, σε ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι άλλο πράγμα να συμπαθώ κάποιον άνθρωπο και άλλο πράγμα να συμπαρίσταμαι σε αυτό το οποίο περνά και άλλο να με πείθει μετά ότι μπορεί να παίξει κάποιον άλλον ρόλο. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η ίδια. Πάντως σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι έχει δυσκολίες το όλο εγχείρημα, θα πρέπει να ξαναδούν λίγο τι.
0: Τώρα στα δύο πρώτα κόμματα πάλι βλέπουμε αυτό που το σχολιάζετε κιόλας μέσα στην ανάλυσή σας, ότι η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία αυτό το ποσοστό αφορά κυρίως το σκληρό πυρήνα της, ας πούμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι το ποσοστό με το οποίο αποχώρησε, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, συζητούμε όλες αυτό το τελευταίο μήνα μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων για αναδιάταξη. Είναι μια λέξη που το χρησιμοποιούμε και εμείς και γενικότερα στο δημόσιο λόγο. Επί της ουσίας όμως, αν το κοιτάξουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι βρισκόμαστε περίπου στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Δηλαδή στη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό κοντά σε αυτό των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και στη θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που χάνει λίγο κάποια ποσοστά, υπάρχει πλέον και η κυρία Καριστιανού κατά τα άλλα. Ο χάρτης ο πολιτικός δεν έχει διαταραχθεί τόσο πολύ πολιτικά. Έχουν αλλάξει λίγο τα πρόσωπα πάλι και οι κομματικοί σχηματισμοί. Αλλά επί της ουσίας ο σχετισμός δυνάμεων παραμένει σταθερός.
0: Απ' την άλλη,
1: πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Η έρευνα καταγράφει ένα ποσοστό πολύ υψηλό, 68%, που επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εδώ και πολλούς μήνες. Το πρόβλημα το έχουμε ξαναπεί. Με αυτό το 68, περίπου 7 στους 10 Έλληνες που επιθυμούν πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είναι ότι δεν έχει ακόμη κατευθυνθεί προς ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Αντίθετα, το 29,2, το οποίο είναι και αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, που λέει ότι θέλω να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία και να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχηματοποιεί ένα σκληρό πυρήνα, είναι κάτι το οποίο το έχει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν οι δεξαμενές για να εμφανιστεί μια σοβαρή αντιπολιτευτική πρόταση. Ωστόσο, ξαναλέω, δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί αυτή η πρόταση ή τουλάχιστον δεν έχει γίνει ακόμα πλειοψηφική. Είναι αυτός ο περίφημος κατακαιρματισμός για τον οποίο μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και ο Τσίπρας βασικά και σε δεύτερο ρόλο και το ΠΑΣΟΚ, αυτό που χειρούν να κάνουν και τα δύο αυτά κόμματα.
0: Ναι.
1: Σε
0: δεύτερο επίπεδο, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας σε ό,τι αφορά τα κριτήρια της ψήφου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαβάζω, ας πούμε, το 58,6 θα ψηφίσει το κόμμα με τις θέσεις του οποίου συμφωνεί περισσότερο.
1: Θα κάνει επιλογή κόμμα.
0: Ναι.
1: Κόμμα δηλαδή.
0: Ναι. Περίπου 30% με κριτήριο το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Και είναι μόλις το 7,4% βασίζει την επιλογή του στους υποψήφιους βουλευτές της εκλογικής του περιφέρειας.
1: Ναι. Έχει να κάνει κυρίως με τη σειρά κατάταξης. Αυτό είναι και μια σειρά κατάταξης. Προφανώς και οι βουλευτές παίζουν κάποιο ρόλο, όχι σε όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Κυρίως θα έλεγα παίζουν ρόλο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ λιγότερο στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με ένα τρόπο σκέψη, με ένα σκεπτικό που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε την ανάλυση εντός των κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη, το κόμμα επιλέγουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ και της ελπίδας.
0: Ναι.
1: Τον υποψήφιο πρωθυπουργό είναι πλειοψηφική απάντηση, είναι μόνο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και στους ψηφοφόρους της Ελλάδας, του κ. Ναι. Τσίπρα. Εκεί που υπάρχουν δύο ισχυρά πρόσωπα, τα οποία προαλήφονται, ή τουλάχιστον αυτό επιχειρεί μάλλον ο κ. Τσίπρας να κάνει, και φαίνεται πως το πανόν το πετυχαίνει. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος, να δημιουργήσει το δίπολο. Αυτό θέλει να κάνει ο κ. Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ως το δίπολο, να μπει σφήνα στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Μέχρι στιγμής φαίνεται να τα καταφέρνει πάντως, σε ένα βαθμό δηλαδή. Και ίσως είναι και νωρίς ακόμα, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, είναι νωρίς, αλλά προς το παρόν ναι, φαίνεται αυτός ο στόχος να επιτυχάνεται. Επομένως, τι θέλει ο κ. Τσίπρας, να πάει σε μια εκλογική. Μάλλον και ο κ. Μητσοτάκης θα θέλει, και οι δύο το θέλουν αυτό, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Να πάνε σε μια διαδικασία σύγκρουσης και σύγκρισης.
0: Ναι, ναι. Σε ένα κόμμα, Σαμαρά.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια. Η λεγόμενη δυνητική ψήφο που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα και για τα κόμματα του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυπιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια καταγεγραμμένη δεξαμενή, πολύ και αρκετά πιθανό να ψήφισε το κόμμα του κ. Σαμαρά στο 9,2. Είναι αυξημένο από τη μέτρηση αντίστοιχη που είχαμε κάνει τον Απρίλιο, κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Απλά να έχουμε υπόψη ότι αυτό το οποίο καταγράφεται ως δεξαμενή, συνήθως, όπως είδαμε και με τον κ. Τσίπρα και την κ. Καρυπιανού, δεν αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου, είναι μικρότερο το ποσοστό. Είναι ένα νούμερο το οποίο δίνει σοβαρές πιθανότητες τον κύριο Σαμαρά να είναι στην επόμενη Βουλή, αν το αποφασίσει. Τώρα, κατά πόσο ένας πρώην πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει την ίδρυση ενός κόμματος το οποίο οριακά θα είναι στη Βουλή, είναι κάτι άλλο που πρέπει να το εξηγήσει ο κύριος Σαμαράς, το σκεπτικό του ποιο είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή ενδιαφέρει ένα πρώην πρωθυπουργό να έχει ένα όχημα τάξη του 3-3,5-4%. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσω, όπως ξαναείπα, όλους αυτούς που θα θέλουν πιθανόν να τον ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αν μπορέσει. Γιατί από εκεί προέρχεται η βάση, και να μην ξεχνάμε ότι για ένα κομμάτι των Δημοκρατών είναι σχετικά πιο εύκολο να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν το κάνουν.
0: Η υποδιερεύνηση υπόθεση Αβραμόπουλου δεν φαίνεται να αποτυπώνει, ας πούμε, να αφήνει αποτύπωμα στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη ότι ήταν μια αρνητική εξέλιξη γενικότερα, δεν φαίνεται κάτι.
0: Δεν φαίνεται κάτι.
1: Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία έχει αναπτύξει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Αυτό πολύ το συνδυάζουμε με το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής στην κάλπη. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Έχει τεθεί σε κίνηση ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται έτσι να της δίνει πόντους σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαργύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να
0: για τα σχόλιά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο επίσης.

0: Πολύ ωραία η Χαΐνιδες είναι αυτή, είχα μια αγάπη μια φορά. Λοιπόν, συζητάμε για την πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα σήμερα έχει και την πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε και εκεί τι θα υποθεί και τι αντίκτυπο θα έχει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπουμε τις περιοδίες και των κυβερνητικών στελεχών και έπονται και άλλες τώρα από εβδομάδα και των στελεχών της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν όμως προβλήματα που τα βλέπουμε κάθε μέρα περπατώντας στους δρόμους. Και κάπως τα έχουμε συνηθίσει. Έχουν γίνει χρόνια προβλήματα και είναι κάπως σαν να είναι μέρος του τοπίου. Ένα από αυτά είναι η αστεγία. Οι άστεγοι στην Αθήνα είναι πολλοί. Το 30% μένει στο δρόμο περισσότερα από 5 χρόνια. Και το 70% μένει στο δρόμο γιατί έχασε το σπίτι του λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αυτά είναι μεταξύ των πολύ σημαντικών ευρημάτων που καταγράφει η έρευνα που έκανε ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και καλημερίζουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, που ήταν και επιβλέπων της έρευνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημουλά. Καλημέρα, κύριε Δημουλά.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχει συνηθίσει το μάτι μας, δυστυχώς, το λέω με πολύ λύπη, να βλέπουμε ανθρώπους στα χαρτόκουτα με πρόχειρα σκουβέρτες, πρόχειρα σεντόνια, να κοιμούνται στις άκρες των πεζοδρομίων.
1: Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος, γιατί υπάρχει ένας απροσδιορίστος αριθμός που ζουν σε εγκατελειμμένα κτίρια ή παράγκες, τα οποία δεν μπόρεσαν να εισέλθουν για λόγους ασφάλειας οι ερευνητές, και στη διάρκεια της καταγραφής εντοπίσαμε 8 τέτοια σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο αριθμός των αστέγων είναι πολύ μεγαλύτερος στο Δήμο Αθηναίων κατ' εκτίμηση με βάση αυτούς που καταγράψαμε εμείς. Εμείς είχαμε μια προσέγγιση κυρίως των αστέγων που είναι στο δρόμο και των αστέγων που είναι σε δομές, είτε επίγουσας φιλοξενίας είτε ξενώνες για αστέγους. Ναι. Υπάρχει ένας απροσδιορίστος αριθμός αστέγων, όπως σας είπα πριν, που είναι σε εγκατελειμμένα κτίρια, τους οποίους δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που φιλοξενούνται εξ ανάγκης, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε ιδρύματα υγείας, για παράδειγμα, ή άλλα ευαγή ιδρύματα που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε μια κατοικία, αλλά μένουν εκεί μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Και αυτές τις κατηγορίες προς το παρόν δεν τις έχουμε προσεγγίσει για να έχουμε μια εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους της αστεγίας στην πόλη των Αθηναίων.
0: Αυτό που θυμάμαι, κύριε Δημουλά, είναι να αρχίσουμε να πρωτοβλέπουμε τέτοιες εικόνες, να βλέπουμε ανθρώπους να ζουν στο δρόμο την περίοδο των μνημονίων. Εκεί τουλάχιστον έγιναν πολλοί. Δηλαδή εκεί αυξανότανε ο πληθυσμός αυτός των αστέγων μήνα με το μήνα. Και μετά έμεινε μια πάγια εικόνα όλο αυτό.
1: Είναι αλήθεια ότι μεγάλος αριθμός αστέγων δεν εξυπηρετούνται από καμία δομή. Για παράδειγμα, εμείς καταγράψαμε μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις 384 άτομα στο δρόμο και στους φορείς 297. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι στο δρόμο από ό,τι είναι στις δομές υποστήριξης. Οι δομές είναι λυπείς, δεν επαρκούν για να καλύψουν έστω και βασικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο.
0: Και όμως θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια που υπάρχει το πρόβλημα αυτό να έχει βελτιωθεί αυτή η ιστορία σε συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με τους δήμους, ας πούμε.
1: Δυστυχώς έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα και αυτά είναι κατά περιπτώσεις αποσπασματικά και περιστασιακά. Έχουμε κάποια προγράμματα και με διεθνείς χρηματοδοτήσεις που είναι σε προστατευόμενα διαμερίσματα ή το στέγα σε επανένταξη, αλλά καλύπτει μικρό αριθμό των αναγκών και κάθε φορά μπορεί να διακοπούν και να ξαναρχίσουν, γιατί η χρηματοδότηση είναι είτε από ευρωπαϊκούς είτε από διεθνείς πόρους ή ακόμα και από χορηγίες ιδιωτών σε σπάνιες περιπτώσεις, και δεν εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την αστεγία. Δεν είναι τυχαίο δε ότι και διοικητικά μέσα στη διοίκηση του κράτους η αστεγία υποβαθμίστηκε. Δεν είναι σε επίπεδο γραμματέως, για παράδειγμα, η γενικής διεύθυνσης το πρόβλημα όπως ήταν πριν το 20.
0: Ναι. Οι περισσότεροι είναι άντρες που είναι οι άστεγοι μεταξύ των αστέγων.
1: Ένα το 70% είναι άντρες, και σε αυτοί που είναι στις δομές και αυτοί που είναι στο δρόμο. Και αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι οι γυναίκες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο δρόμο, αναζητούν μια προσπαθούν να αναζητήσουν φιλοξενίες σε γνωστούς, σε συγγενείς, σε φίλους.
0: Ναι, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, δεν είναι.
1: Ναι. Ενώ οι άντρες πιο εύκολα μπορεί να βρεθούν στον δρόμο από το να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε γνωστούς και φίλους, γιατί ένα άλλο χαρακτηριστικό της ασθενείας είναι μεγάλη χρονική διάρκεια. Ένα μεγάλο ποσοστό των αστέγων είναι στον δρόμο πάνω από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι είναι πάνω από 5 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή το μόλις 25,7% είναι μέχρι ένα έτος.
0: Είναι πολύ μεγάλο και είναι και πολύ. Είναι ένα δραματικό στοιχείο αυτό, έτσι. Γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα μπροστά τους καθόλου. Να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.
1: Δείχνει την ανεπάρκεια των πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ασθενείας. Και δείχνει την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξειδικεύσεις και διαφοροποιήσεις της στοχεύσης σε αυτούς που έχουν μικρό χρονικό διάστημα ασθενείας, σε αυτούς που είναι στον δρόμο και μπορεί να αντιμετωπίζουν πέρα από τα οικονομικά και άλλα προβλήματα όπως ψυχικά ή χρήσεις, μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε γνωστούς και φίλους, γιατί ένα άλλο χαρακτηριστικό της ασθενείας είναι μεγάλη χρονική διάρκεια. Ένα μεγάλο ποσοστό των αστέγων είναι στον δρόμο πάνω από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι είναι πάνω από 5 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή το μόλις 25,7% είναι μέχρι ένα έτος.
0: Είναι πολύ μεγάλο και είναι και πολύ. Είναι ένα δραματικό στοιχείο αυτό, έτσι. Γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα μπροστά τους καθόλου. Να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.
1: Δείχνει την ανεπάρκεια των πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ασθενείας. Και δείχνει την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξειδικεύσεις και διαφοροποιήσεις της στοχεύσης σε αυτούς που έχουν μικρό χρονικό διάστημα ασθενείας, σε αυτούς που είναι στον δρόμο και μπορεί να αντιμετωπίζουν πέρα από τα οικονομικά και άλλα προβλήματα όπως ψυχικά ή χρήσεις,

0: των πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αστεγίας. Και δείχνει την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξειδικεύσεις και διαφοροποιήσεις της στοχεύσης σε αυτούς που έχουν μικρό χρονικό διάστημα αστεγίας, σε αυτούς που είναι στον δρόμο και μπορεί να αντιμετωπίζουν πέρα από τα οικονομικά και άλλα προβλήματα όπως ψυχικά ή χρήσεις. Υπάρχει η διάλυση του οικογενειακού θεσμού επίσης που είναι ένας αρκετά αξιόλογος λόγος για το οικογενειακή βία. Έχουμε και περιπτώσεις που δεν βρίσκουν σπίτι γιατί δεν υπάρχει μια πολιτική επανένταξη των ανθρώπων που εξήλθαν από ιδρύματα, κυρίως από φυλακισμένοι, που και εκεί οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την επανένταξή τους είναι πολύ περιορισμένες και αρκετοί από αυτούς μένουν στον δρόμο.
1: Και ανεπαρκείς. Αυτό που επίσης είναι σοκαριστικό είναι ότι το 70% από τους ανθρώπους που είναι άστεγοι για 2 ή για 3 ή για 4 ή για 5 χρόνια είναι γιατί έχασαν το σπίτι τους λόγω οικονομικών προβλημάτων.
0: Δεν είναι ακριβώς. Αυτή η ερώτηση ήταν πολλαπλών επιλογών.
1: Ναι.
0: Άρα μπορούσαν να δηλώσουν πάνω από έναν λόγο για τον οποίο βρίσκεται. Η πλειοψηφία, το 72,2% απάντησε οικονομική λόγη, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνδυασμός και με άλλον λόγο. Για παράδειγμα, υγείας εξαρτήσεις, οικογενειακά θέματα, καθαρά από έξωση, απαντάει το 10,6%.
1: Α, μάλιστα, είναι λοιπόν, δεν είναι το 70%.
0: Η οικονομική λόγη συνήθως για να προκληθεί ένα πρόβλημα στη υγεία εκτός από περιπτώσεις όπως είναι εξώσεις και τα λοιπά, συνδυάζεται και με κάποιο άλλο πρόβλημα κοινωνικό όπως είναι διάλυση του οικογενειακού δεσμού ή προβλήματα υγείας, ψυχικής κυρίως και εξαρτήσεων ή και ενδοοικογενειακή βία που δεν μπορούν να βρουν μια ασφαλή κατοικία, κυρίως γυναίκες, είναι το 7,1% αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κύριε Δημουλά, να ρωτήσω κάτι. Έχουν απευθυνθεί ποτέ σε εσάς οι αρμόδιοι φορείς, όχι σε εσάς προσωπικά, ενώ στους ανθρώπους και στα πανεπιστήμια, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά, για λύσεις? Δηλαδή για το τι μπορεί να γίνει.
0: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις και περιστασιακά υπάρχουν στελέχη της διοίκησης και στο Υπουργείο και σε δήμους, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Αθηναίων πολύ περισσότερο από άλλους δήμους, που όμως από το πολιτικό προσωπικό δεν βρίσκουν την αναγκαία υποστήριξη για να προχωρήσουν σε πιο αποτελεσματικά μέτρα. Δηλαδή, κοιτάξτε, είχαμε κάνει μια τελευταία καταγραφή το 2018 με ευθύνη του Υπουργείου και συνεργασία με τους δήμους. Η επόμενη έγινε μετά από 7 χρόνια. Κανονικά στις περισσότερες μεγάλες πόλεις αυτό γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το πρόγραμμα το ερευνητικό αυτό ήταν με 35 άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Στις περισσότερες πόλεις το κάνουν συστηματικά κάθε χρόνο, έχουν μια πλήρη εικόνα και εξειδικεύουν πολιτικές και έχουν υποστήριξη σε αυτό.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που μας αφιερώσατε αυτό το χρόνο εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, κύριε Δημουλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς για την ανταπόκριση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημουλάς, καθηγητής στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, που ήταν ο επικεφαλής από την πλευρά του Πανεπιστημίου αυτού της έρευνας που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την αστεγία στην Ελλάδα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία.

0: σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: και ενώ ακούμε το αφεντικό, το Bruce Springsteen, να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το Eco Rally Ακρόπολης 2026 και σήμερα πώς θα διαβάζω, θα μας τα πει η συνομιλήτρια μας τα πραγματικά δεδομένα, μάλλον περνάει την, οι όλοι οι αγωνιζόμενοι εκεί, οι πιλότοι των πληρωμάτων θα περάσουν την πιο σκληρή, τις πιο σκληρές διαδρομές. Καλημερίζουμε λοιπόν την συνάδελφο, δημοσιογράφο, εξειδικευμένη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, από το Λουτράκι και το κέντρο του αγώνα.
0: Ισχύει ότι είναι σήμερα η πιο σκληρή μέρα?
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Στα Ακρόπολης δεν υπάρχει ήρεμη μέρα. Όλες είναι σκληρές. Εχθές είχαμε τόσα πολλά ελαστικά που δεν ξέραμε ποιον να πρωτομετρήσουμε. Σήμερα. Ουσιαστικά όλοι οι οδηγοί λέγανε ότι για την πρώτη ειδική τη σημερινή φοβόντουσαν πάρα πολύ τα 5 πρώτα χιλιόμετρα, η κόλαση του Δάντη. Από ό,τι βλέπω όμως βγήκαν όλοι αλόβητοι. Έχουν γίνει ήδη 2 ειδικές, ξεκινήσαν το πρωί από το Λουτράκι, κάναν το γυμνό, μετά τις κολλήνες, έχουν ολοκληρωθεί αυτές, θα συνεχίσουν 11 η ώρα στο Μέναλο, θα κάνουν και το Κεφαλάρι, θα γυρίσουν Λουτράκι για το σέρβις, 2 και 20 και μετά ξανά θα κάνουν 2 επαναληπτικές, γυμνό, ξανά και Μέναλο. Και θα γυρίσουν βράδυ 9 και 20 στο σέρβις. Είναι μεγάλος ο αγώνας από άποψη απλών. Δηλαδή, από τη μία ειδική στην άλλη κάνουν πολύ μεγάλη διαδρομή. Τα χιλιόμετρα τα αγωνιστικά είναι 120. Δεν είναι, είναι λιγότερα από χθες. Φυσικά και είναι σκληρά, φυσικά και φοβόνται οι οδηγοί. Έχουμε αυτή τη στιγμή πρώτος είναι ο Νέβιλ, όπως χθες, με δεύτερο τον Οζιέ και τρίτο Φορμό. Όμως ο Οζιέ κάνει από χθες έναν έξυπνο αγώνα. Είναι, ξέρετε, σαν εκείνους που καμικάζει, που είναι στον αέρα και έχουν πιαλάρι, έχουν στοχεύσει τον Οζιέ και περιμένουν πότε θα τον πυροβολήσουν. Έχει σε 2 ειδικές ήδη, του έχει μαζέψει τη μισή διαφορά. Είναι αυτή τη στιγμή από 9 δευτερόλεπτα στα 4. Και αν όλα του πάνε καλά, σύμφωνα με το πλάνο του, γιατί η Ακρόπολης έχει επιλέγει αυτό, ποιος θα κερδίσει τον αγώνα. Μπορεί με ένα κλατάρισμα να βρεθεί 5 θέσεις πίσω.
0: Ναι, γιατί είναι η φύση του αγώνα τέτοια, έτσι είναι.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και είναι ωραίο. Είναι σκληρός αγώνας, δεν υπάρχουν φαβοροί καθόλου, τίποτα. Μπορεί να πάθει ζημιά από την, μια στιγμή στην άλλη. Όπως εχθές ο Σόλμπεργκ, στην τελευταία ειδική, βγήκε, είχε μια έξοδο που ούτε αυτός περίμενε να βγει εκεί και εγκατέλειψε. Ξαναμπήκε σήμερα με σούπερ άλλη, αλλά αυτό που πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι στο πόδιουμ, δεν νομίζω να μπορέσει να τα καταφέρει. Από τους Έλληνες έχουν μπει με σούπερ άλλη ξανά Σερδερίδης, Αθανασούλας και Ρουστέμης. Από την 30η θέση ο πρώτος Έλληνας είναι ο Πλάγος με Φάμπι Αρές. Δεύτερος είναι ο Καρανικόλας. Τρίτος και στη μικρή κατηγορία σε πολύ καλή θέση είναι η Φλάντι Στεφανής. Το πλήρωμα Φλάντι Στεφανής. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αν θα έχουμε απώλειες. Να σκεφτείτε, εχθές ανοίγανε κάποιοι το δρόμο, το καθαρίζανε και χάνανε πολύ χρόνο. Για παράδειγμα, ο Ιάπωνας της Toyota, ο Κατσούτα, ήδη σε 2 ειδικές έχει κερδίσει 2 θέσεις. Γιατί δεν καθαρίζει το δρόμο σήμερα.
0: Όταν λέμε καθαρίζει το δρόμο, για να καταλάβουμε.
1: Να σας εξηγήσω. Όταν ξεκινάει ο πρώτος, υπάρχει μια χωμάτινη ειδική διαδρομή. Χώμα, στο χωμάτινο δρόμο. Ξεκινάει ο πρώτος. Ο δρόμος είναι πέτρες, χώματα. Αυτός όταν ξεκινάει, με το αυτοκίνητό του πετάει αυτές τις πέτρες δεξιά και αριστερά.
0: Άρα καθαρίζει
1: καθαρίζει το δρόμο. Ο δεύτερος επίσης. Ο τρίτος και ο τέταρτος και όλοι οι υπόλοιποι όχι μόνο είναι σε καθαρό δρόμο, αλλά βλέπουν και τις αγωνιστικές γραμμές τις οποίες έχει χαράξει ο πρώτος και ο δεύτερος. Και είναι σαν να κινούνται πάνω σε ράγες τρένου.
0: Άρα εδώ το να ξεκινάει κάποιος πρώτος δεν είναι καλή κατάταξη καθόλου.
1: Κατάρα είναι. Καθόλου καλή. Και γι' αυτό χάνουν πολύ χρόνο και προσπαθούν μόνο να μπορέσουν να διατηρηθούν κοντά για να καλύψουν σήμερα τη διαφορά. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι.
0: Σε ό,τι αφορά το πού είναι μοιρασμένοι οι φίλοι του Ράλι Ακρόπολης που έχουν πάει για να δουν, οι δικές ας πούμε.
1: Οι περισσότεροι έχουν από χθες κατασκηνώσει τα βουνά και κυρίως διαλέγουν τις ειδικές που μπορούν να τις δουν 2 φορές. Το γυμνό και το Μέναλο. Έχει ειδικέ στο κάτω στο. Τώρα στην Πελοπόννησο, είναι όλε στην Πελοπόννησο. Είναι φανταστικέ. Είναι πολύ ωραίε ειδικέ. Δηλαδή, όταν πάει κάποιο, μπορεί να πάει με την οικογένειά του και είναι φανταστικό το μέρο. Όλε οι ειδικέ περνάνε από απίθανα μέρη, από τα ελληνικά βουνά. Και φυσικά όποιος και κινείς να πάει τώρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τις συγκεκριμένες θέσεις που του προτείνει η οργάνωση.
0: Είναι πάντως, ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι είναι σαφές ότι εκεί που θα πάνε για να δούνε θα είναι ασφαλής, έτσι.
1: Βεβαίως, αυτά που τους προτείνει η οργάνωση είναι ασφαλέστατα. Και γι' αυτό τους παρακαλούμε πάντα μην παίρνουν πρωτοβουλίες. Ναι. Να ακούνε τους κριτές και τους οργανωτές. Οι οργανωτές και οι κριτές δεν είναι απέναντί τους θεατές, είναι φίλοι. Όλοι θέλουμε να γίνει ένας καλός αγώνας, να το διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία και η χώρα μας να εξακολουθήσει να έχει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και ολοκληρώνεται αύριο.
1: Ολοκληρώνεται αύριο με ειδικές κοντά, Άγιοι Θεόδωροι Λουτράκη. Θα γίνουν από 2 φορές. Ουσιαστικά θεωρούνται 4 ειδικές διαδρομές και τελειώνει η αγώνα με τερματισμό στην πόλη του Λουδρακίου.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είπες. Γιατί πρέπει να πω ότι εγώ που είμαι πολύ μεγαλύτερη, το Ράλι Ακρόπολης είναι κάτι που το έχουμε γραμμένο. Έτσι. Είναι στην ιστορία της εφηβείας μας, της νεότητάς μας κτλ. Κάθε χρονιά ήταν γεγονός τεράστιο. Ποιοι θα πηγαίνανε, αν θα τα καταφέρανε να πάνε κτλ.
1: Εννοείται. Είναι 73 χρόνια.
0: Έτσι.
1: 73 χρόνια κλείνει τα Ακρόπολης. Παραπάνω είναι.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν, Πόπη Παπαμιχαήλ. Και αύριο τερματισμός. Αυτά ήταν τα νέα και από το Ράλι Ακρόπολης. Διάβαζα χθες λίγο για να καταλάβω σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα, τι αγώνες γίνονται κτλ. Και έλεγε αυτό που μας έλεγε η Πόπη Παπαμιχαήλ, ότι αυτή η πρώτη πρωινή ειδική διαδρομή, λέει, είναι ένα από τα πιο σκληρά σπαστήρια του αγώνα. Καταλαβαίνετε, σπάνια αυτοκίνητα, λάστιχα κτλ. Αλλά από ό,τι μας είπε η συνάδελφος, μια χαρά κύλησε το πρώτο.

Λοιπόν, για να μην σας αφήσω πάρα πονεμένους, ο Θανάσης λέει για τη δημοσκόπηση που λέγαμε πριν της GPO, ο λαός θέλει να πάει στις τράπεζες και να παίρνει 20 ευρώ την ημέρα. Ξυπνάτε στα Capital Controls, αναφέρεται προφανώς. Εδώ θα σας αφήσω για σήμερα, να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Αύριο θα είναι η Έρη Πανάγου, αγαπημένη Έρη Πανάγου, αύριο μαζί σας, 9 με 11. Την ξέρετε, την ακούτε κάθε μέρα και πολύ πρωί. Είναι ο άνθρωπος που μας ξυπνάει εδώ στο ραδιόφωνο και το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Αύριο θα κάνει τις στιχομυθίες μας, οπότε μπορείτε να την απολαύσετε και να ανταποκριθείτε και να τη στείλετε και τα μηνύματά σας. Από μένα να περάσετε πολύ πολύ καλά σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο εκτός απρόπτου 9 το πρωί. Γεια σας, καλημέρα.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα ανέβηκε μία ποσοστία μονάδα στο 29,4%. Με 16,3% ακολουθεί η Ελλάς. Έπεται το Πασόκ με πτώση στο 11,5%. Η Ελληνική Λύση με άνοδο 9,2%. Το ΚΚΕ με 9%. Η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,8%. Και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%. Τέλος, την ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες του Κίσαμο. Συνεχίζει το ταξίδι προς Ούδα το πλοίο που προσάρεξε στη Μήλο τα ξημερώματα στα βαθύ του Αδάμαντα από blackout. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και αλληλοκατηγορίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όριων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανο. Στο Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης. Στους 920 έφτασαν νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνώμενοι στη Λαγουάιρα. Πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους ορούς ερειπίων. Κάτοικοι και θελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίδινες ράβδους για να μετακινήσουν τους τεράστιους ογκόλυθους. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγές περιοχές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη, προσφέροντας 150 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έστειλαν δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ωχ, τσαστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Μετά
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Δεν θέλω, λέει, να σε αγχώσει, αλλά παίζει δύο λεπτά το σήμα ο Ηλίας ο Σελιμάς. Συναντιόμαστε μετά από 2,5-3 μήνες που είχαμε να βρεθούμε την παρουσίαση του βιβλίου του τελευταία φορά. Τώρα, έρχεται εδώ.
1: Τώρα γράφω το δεύτερο.
0: Και είναι έτοιμο να με αγχώσει κιόλας από πάνω, καταλάβατε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ.
1: Αρρωγός της εκπομπής.
0: Αερολογίες λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Με ωραία παρέα ξεκινάμε σήμερα. Έχω και τον Κοσμά τον Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών, που είναι εδώ κοντά μας. Σε πιο χαλαρό outfit, σε πιο χαλαρή περιβολή. Εγώ τον έχω συνηθίσει το συνηθέστερο θα τον δούμε με κοστούμι και γραβάτα. Καλοντίνεται. Και είναι και καλοζωιστής άλλωστε ο ίδιος. Κοσμά μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Ωραία. Και κάπως έτσι θα πάμε στην αρχή της εκπομπής για να συνεχίσουμε και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Νομίζω, Ηλία, κάπου έχουμε τις πρωτοψάλτη το Βενζινάδικο και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση. Να παίξει.
1: Λατρεύω ότι το λες εγκαίρος.
0: Άντε, ναι, στο πάω πολύ νωρίς. Πάμε λοιπόν.

0: Αρκετά χρόνια πέρασαν από τότε που θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι στην προκειμένη περίπτωση η Άλκης Πρωτοψάλτη συνεργάστηκε με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς και ουσιαστικά διασκεύασε τα τραγούδια του που έγιναν στα ελληνικά. Και ένα από αυτά είναι και το Βενζινάδικο που ακούμε τώρα. Τώρα, μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν σε αυτή την ζωή, σε αυτή την καθημερινότητα, υπήρξε και ένα απρόοπτο χθες στα ξημερώματα, καθώς ένα καράβι της ΑΝΕΚ που ξεκίνησε από τα Χανιά, από τον Πειραιά, συγγνώμη, με προορισμό τα Χανιά, παρουσίασε βλάβη στην διαδρομή, στην πορεία και επέστρεψε το πλοίο στο λιμάνι της Μήλου, σημειωτέων ότι μέσα στο καράβι βρίσκονταν 1.184 επιβάτες και εκτός αυτών 103 μέλη πληρώματος. Το πλοίο βρίσκεται τώρα στα Χανιά, μέχρι να γίνουν οι όποιες απαραίτητες τεχνικές, οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να φύγει από το λιμάνι και να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει το ταξίδι του, εφόσον βεβαίως η ζημιά είναι κάτι που αποκαθίσταται. Θα μιλήσουμε λοιπόν εδώ με τον Ηλία, μιλάμε τόσο άλλο, συγγνώμη, το Σέλιμα. θα μιλήσουμε με τον Κοσμάτο Θοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών, και θέλω να συζητήσουμε, Κοσμά, ξεκινώντας. Είδα, βρίσκεται σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής ένα καινούριο νομοσχέδιο για τη στέγαση. Και θέλω να συζητήσουμε, γιατί από τον κλάδο, από τους μεσίτες αλλά και από τους ανθρώπους της αγοράς ακινήτων, υπάρχουν αρκετές ενστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κατά πόσο απέδωσαν αυτά τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2.
1: Είναι ένα, καταρχάς να πω ότι εγώ καλωσορίζω το γεγονός ότι αποφασίζουμε να κάνουμε μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση. Είναι ένα ενδιαφέρον κείμενο, δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενα εγώ. Εγώ δηλαδή έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις, έχω και συγκεκριμένα παράπονα, αν θες, συγκεκριμένες αντιρρήσεις για το κείμενο. Καλωσορίζω όμως το γεγονός ότι ξεκινάμε και λέμε ότι χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση. Έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά, έχει κάποιες ιδέες οι οποίες είναι δοκιμασμένες διεθνώς και έχουν αποβεί καταστροφικές και δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκανε σε αυτό το κείμενο.
0: Όπως για παράδειγμα
1: η ιδέα του να βάλουμε ελέγχους τιμών στα ενοίκια και ενοικιοστάσια και τέτοια. Τα έχουμε κάνει και στην Ελλάδα αυτά, δεν ξέρω τώρα. Εμένα η πρώτη μου απορία, αν θέλεις Γιώργο, είναι ποιοι τα γράφουν αυτά. Δηλαδή πραγματικά, όπως θα δω και προβληθώ, λέω, ποιοι τα γράφουν και γιατί δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν, να πούνε, ρε παιδιά, ρίξτε μια ματιά και πείτε μας. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί από μια εντελώς γραφειοκρατική στάση. Ξαναλέω ότι καλωσορίζω το γεγονός ότι υπάρχει, αλλά έχει γραφτεί από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά, έχουν ένα πιο γραφειοκρατικό background και ένα έτσι δημοσίου υπόβαθρο. Προφανώς συζητάνε μεταξύ τους, έχουν και κάποιες εκθέσεις ιδεών από κάτω. Ναι, αυτό το κάνει και η Γαλλία, οπότε μην μας δίνετε πολύ. Αυτό το κάνει και η Ισπανία, μην μας δίνετε. Δηλαδή είναι σε αυτό το στυλ.
0: Άρα υπάρχουν και αυτές οι επισημάνσεις,
1: ναι, ναι.
0: Ότι το παράδειγμα αυτό ακολουθείται κατόπιν, ναι, ας πούμε, εφαρμογής του στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία ή αλλού.
1: Ναι, ναι, προφανώς οι άνθρωποι ενδεχομένως κατάλαβαν ότι μόλις βγει αυτό το κείμενο θα υπάρξουν αντιδράσεις. Οπότε σου λέει, κάτσε να το δέσουμε, να πούμε ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και σε άλλη χώρα. Τώρα το αν δουλεύει στην άλλη χώρα ή όχι δεν είναι κάτι το οποίο το ανέλησαν ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, έχω μεικτά συναισθήματα γενικά για τις πολιτικές της στέγασης. Απ' τη μία, καλωσορίζω το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές και τώρα έχουμε και ένα στρατηγικό κείμενο, τέλος πάντων ένα κείμενο που φιλοδοξεί να γίνει στρατηγική.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η κουβέντα που υπήρχε εκτός των άλλων είναι ότι αυτά τα μέτρα, παράδειγμα με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, απευθύνονται μόνο σε πολύ χαμηλούς εισοδηματικά, σε πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Θέτουν μάλλον πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και δεν ανοίγουν λίγο παραπάνω την αγορά, ούτως ώστε να μπουν και άλλοι στο κομμάτι αυτό και να μπορούσαν να αποκτήσουν σπίτι. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα ετήσιο εισόδημα λίγο μεγαλύτερο ενδεχομένως και μπορεί να βάλει και χρήματα στην οικονομία, λίγο περισσότερο έτσι, και να κινηθεί και η οικονομία και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ακίνητα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις και διάφορα ερωτήματα.
0: Αυτό μπαίνει τώρα.
1: Έχει,
0: θα μπει, δηλαδή θα διευρυνθούν τα κριτήρια για να μπορούσαν να μπουν και άλλοι σε τέτοιου είδους προγράμματα.
1: Νομίζω ότι θα διευρυνθούν τα κριτήρια, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι, αποφασίζεις να επιδοτήσεις τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλαδή, έχεις μια φωτιά και αποφασίζεις να στρίξεις λίγη βενζίνη. Αυτά τα προγράμματα, καταρχάς, προγράμματα αυτά λέγονται προγράμματα προσιτή στέγης, έτσι είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι ευχής έργων ότι έχουμε προγράμματα προσιτή στέγης στην Ελλάδα. Επειδή, όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτοί οι άνθρωποι τα σχεδιάζουν χωρίς απαραίτητος να ρωτήσουν, είναι σχεδιασμένα με όρους οι οποίοι τελικά κάνανε ζημιά στην αγορά ή τέλος πάντων προκάλεσαν μεγάλες παρενέργειες, για να το πω έτσι, γιατί ζημιά δεν είναι ακριβώς.
0: Θα τα αναλύσουμε περαιτέρω, Κοσμά Θεοδωρίδη. Να πάμε σε σύντομο διάλειμμα των και τέταρτο, σε διάλειμμα ώρας. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Κοσμά Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών. Μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για στέγαση. Αυτό που λίγο πολύ μας καίει όλους, έτσι.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ασφαλίσουν

Εδώ συζητούσαμε για το πότε θα μας ήρθε ο καύσωνας και στην Ελλάδα. Ήδη στην Ευρώπη έχει εκδηλωθεί σε πάρα πολλές χώρες, στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, με θερμοκρασίες ουσιαστικά ρεκόρ στη διάρκεια του Ιουνίου, έτσι. Και μάλιστα ειδικά στην Ισπανία και τη Γαλλία υπάρχει και μεγάλος αριθμός θυμάτων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας έγινε πραγματικότητα φέτος με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Για μας βέβαια αυτό είναι κάτι σχετικά σύνηθες, γελάει ο κόσμος ο Θεοδωρίδης και ο Ηλίας ο Σίλμας, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι για την Ελλάδα το 40+ είναι κάτι πολύ πολύ συνηθισμένο. Να δούμε. Εγώ ελπίζω να μην έρθει βέβαια ο καύσωνας στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων. Love Me Do, Beatles, ακούμε από κάτω κύριε Σελιμά. Ας ανεβάσουμε και λίγο.

0: Λοιπόν, και να σας πω τώρα εδώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, το Attica Roots Festival που κάνει η Περιφέρεια Αττικής, και η διάρκεια του είναι για έναν μήνα ακριβώς, μουντιαλική δηλαδή διάρκεια, όσο είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ένα μήνα διαρκεί. Το Attica Roots Festival, λοιπόν, το μουσικό φεστιβάλ της Αθήνας, από 25 Ιουνίου έως και 25 Ιουλίου, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες συναυλίες σε ιστορικούς τόπους, σημεία αναφοράς της πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου. Η αρχή έγινε με τους Mod Plagal και η επόμενη συναυλία είναι αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα την Κυριακή στις 28, όπου η Δήμητρα Γαλάνη και η Στουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας, η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι η συναυλία αυτή θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου στις 9 το βράδυ, και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Την διοργάνωση έχει η Περιφέρεια Αττικής και εδώ ο όμιλος της Next Step Media είναι χορηγός επικοινωνίας. Όπου υπάρχει μουσική είμαστε και εμείς, όπου υπάρχει πολιτισμός και μουσικά δρόμενα τα παρακολουθούμε και τα στηρίζουμε. Λέγαμε λοιπόν με τον Κοσμά τον Θοδωρίδη προηγουμένως για το θέμα της στέγασης. Κοσμά, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην αγορά, συμφέρει καλύτερα να μείνει κανείς στο ενίκιο ή αν έχει ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη να επιδιώξει να πάρει δάνειο και να πληρώνει τη δόση του δανείου του?
1: Αν έχει ένα μικρό κομπόδεμα, η απάντηση είναι πολύ προφανής, να επενδύσει. Αν όμως δεν έχει, και αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για όλο και περισσότερα νοικοκυριά, τότε το ενίκιο είναι περίπου μονόδρομος. Κοίτα, μη δαιμονοποιούμε το ενίκιο. Δηλαδή το ενίκιο είναι μια κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε όλοι και θα βρεθούμε οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής μας. Σπουδάζεις, ας πούμε, μακριά από το σπίτι σου. Σε συμφέρει ενδεχομένως να νοικιάσεις, ανάλογα με τα χρόνια που θα μείνεις ή αν δεν έχεις να επενδύσεις, έτσι, γιατί όλα αυτά είναι παράμετροι τις οποίες εξετάζουμε όταν κάποιος είναι στην αγορά. Το πρόβλημά μας είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετά ακίνητα για να καλύψουμε τη ζήτηση των ενοικίων. Και βέβαια, μια δευτερεύουσα παράμετρος, άρα πάρα πολύ σημαντική, είναι ότι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να έχουμε τα δικά μας σπίτια. Είναι δηλαδή πρωτοφανές για την Ελλάδα, που κάποτε είχε 85-87% ιδιοκατοίκηση, να βρεθεί να είναι κάτω από το 60% στις μεγάλες πόλεις.
0: Είμαστε τώρα εκεί.
1: Είναι στις μεγάλες πόλεις, είμαστε κάτω από το 60%. Και ξέρεις, αυτό είναι ένα πολιτισμικό σοκ, το οποίο δεν το έχει απορροφήσει ακόμα η κοινωνία, γιατί, για ιστορικούς λόγους. Γιατί είναι πολύ γρήγορο. Περάσαμε από το 2005 που ήμασταν στο 85% ιδιοκατοίκηση, στο 2026 να είμαστε λίγο κάτω από το 70% γενικά στη χώρα.
0: Μην το παραβλέπουμε και μην το ξεχνάμε αυτό, Κοσμά, ότι η ελληνική κοινωνία έχει ταυτιστεί παραδοσιακά με το θέμα της ιδιοκατοίκησης και θεωρείται και ένα καταφύγιο, έτσι, το να έχεις δικό σου σπίτι. Θεωρείται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και συνεχίζει και θεωρείται ακόμα και σήμερα.
1: Να μην σου πω ότι σήμερα είναι και πολύ πιο σημαντικό. Γιατί παλιότερα, ξέρεις, το να αποκτήσεις σπίτι ήταν σχετικά πιο εύκολο, με την έννοια ότι μπορούσες με ένα μισθό να αγοράσεις ένα σπίτι, να χτίσεις ένα σπίτι. Ήταν πολύ πιο φθηνά τα σπίτια και από την κατασκευή τους. Σήμερα δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι με 600-700 ευρώ το τετραγωνικό. Παλιά μπορούσες. Σήμερα οι προδιαγραφές είναι τέτοιες που πολύ απλά χρειάζεσαι τα υπερδιπλάσια χρήματα. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, αλλά σου ξαναλέω ότι πολιτισμικά δεν έχουμε απορροφήσει το σοκ της χρεοκοπίας της προηγούμενης δεκαετίας. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος απογοητεύεται και γυρνάει μέσα, ας πούμε, πώς να σου το πω έτσι, έχει διάφορα θέματα και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε πώς θα το λύσουμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι συνεχίζουμε και έχουμε ροές από την περιφέρεια στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια έχουμε πολύ καλά σπίτια, έτσι. Ναι, μεγάλα σπίτια, ναι, και με, ναι, κήπους και με τέτοια. Ναι. Αυτά ακόμα η ελληνική κοινωνία δεν τα έχει χωνέψει. Είμαστε στη φάση που ψαχνόμαστε.
0: Και να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να επισημάνω το γεγονός ότι πολλά σπίτια έφυγαν από την ιδιοκτησία και μειώθηκε και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης λόγω του ότι ήταν συνδεδεμένα με κόκκινα δάνεια. Έτσι, και όλα αυτά έφυγαν σε πληστηριασμούς, έφυγαν σε εταιρείες διαχείρισης δανείων, κόκκινων δανείων, και βεβαίως σε όλο αυτό το σύστημα που ουσιαστικά περιβάλλει τις ανεκπλήρωτες οφειλές, έτσι.
1: Και να, βέβαια, στην πραγματικότητα, οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα δεν ήταν πάρα πολλοί. Αν το δεις δηλαδή αναλογικά με το σοκ που έπληξε την οικονομία και με το τι γίνεται σε αντίστοιχες οικονομίες στο εξωτερικό, οι πληστηριασμοί είναι αρκετοί, αλλά δεν ήταν τόσο, δηλαδή δεν ήταν κατακλυσμιαίο γεγονός, γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν γίνονταν. Αυτό που έγινε είναι ότι ο κόσμος, επειδή χρωστούσε, ρευστοποίησε περιουσία για να ξοφλήσει. Και αυτό πολύ φοβάμαι ότι και στο εγγύς μέλλον, τώρα που περιμένουμε μια διεθνή κρίση, ας πούμε, από του χρόνου, θα είναι κάτι το οποίο θα το ξαναβρούμε μπροστά μας.
0: Να πάμε λοιπόν σε μικρή μουσική παρένθεση. Και μετά θέλω να σε ρωτήσω και για αυτό το περίφημο ενάρετο κύκλο που περιγράφεις αρκετά συχνά.

Τι να πει κανείς για αυτή τη φωνή, έτσι. Για τον άνθρωπο που έφυγε τόσο μα τόσο νωρίς, γεννημένο το 1946, ο Freddie Mercury, και έφυγε από τη ζωή το 1991.

0: Επίσης, ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν γεννήθηκε βεβαίως ως Φρέντι Μέρκιουρι, αλλά ως Φαρόχ Μπουλσάρα στην Ζανζιβάρη, αφρικανικό νησί, που αποτέλεσε Βρετανική αποικία. Και επίσης, ως ο άνθρωπος που ήταν η κεφαλή των Queen, έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι η φωνή του είχε μια τεράστια έκταση που έφτανε έως και 4 οκτάβες. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που φαίνεται από τα τραγούδια του, πιάνει ακόμα και γυναικείες φωνές, έχει και τις ψεύτικες, οι οποίες επίσης τον οδηγούν πολύ ψηλά. Πραγματικά πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της μουσικής ιστορίας. Δεν ξέρω, Ηλία, έχεις γράψει για το Freddie Mercury, έχεις ασχοληθεί με το Freddie Mercury στα βιβλία σου?
1: Ναι, βεβαίως. Στις ιστορίες, στο πρώτο.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Ηλία τον Σελιμά, ο οποίος γράφει και βιβλία, μουσικά βιβλία. Είναι η δεύτερη αγάπη σου?
1: Ναι, έτσι εξελίχθηκε. Η πρώτη είναι το
0: ραδιόφωνο. Η μουσική, άλλωστε, έχεις υπάρξει μέλος συγκροτήματος κι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Τα έχουμε πει εδώ.
1: Τρομερές υποχές.

0: Λοιπόν, Κοσμά, ήθελα να μου πεις κάποια πράγματα. Περιγράφει συχνά πυκνά για έναν ενάρετο ή μη κύκλο στα ακίνητα και μάλιστα έχεις πει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε νέα φούσκα να σκάει στα ακίνητα?
1: Όχι απαραίτητος. Ο κύκλος αυτός στην πραγματικότητα είναι ένας πιστωτικός κύκλος. Τι γίνεται, είναι πολύ απλό. Καταρχάς το ξέρουμε, τον παρατηρήσαμε αυτό τον κύκλο, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες που κλείνουν φέτος τα 250 χρόνια, έτσι, έχουν πάρα πολύ καλά αρχεία. Παρατηρήσαν λοιπόν ότι κάθε 18 χρόνια έχουν μία κρίση στην αγορά ακινήτων, η οποία σε τι οφείλεται? Ανεβαίνουν, ξεκινάς και έχεις τιμή για τα κινητά σου 100. Καθώς λοιπόν προχωράει ο καιρός και ανεβαίνουν τα κινητά σου, μπορείς να δανειστείς περισσότερα χρήματα, φτάνουν στα 150. Ας πούμε, πας στην τράπεζα και λες, τώρα το ακίνητο μου κάνει 150, δώστε μου παραπάνω δάνειο. Σου δίνει παραπάνω δάνειο, επεκτείνεται ο πιστωτικός κύκλος και ούτω καθεξής, και αυτό φτάνει σε τείχο περίπου κάθε 18 χρόνια. Δεν είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει κάποιο χρονόμετρο. Μπορεί να συμβεί στα 10 χρόνια, μπορεί να συμβεί στα 30, έτσι. Ή μπορεί να μεσολαβήσει παγκόσμιος πόλεμος, όπως είχαμε στο παρελθόν, και να κάνει γύρω στα 40 χρόνια. Αλλά γενικά κάθε 18 χρόνια φυλάγεσαι. Τώρα φέτος κλείνουμε 18 χρόνια από τη Lehman Brothers, που ήταν ο προηγούμενος κύκλος, οπότε φυλαγόμαστε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια υπερεπέκταση πιστωτική, το γνωρίζεις. Δηλαδή και τα κράτη είναι υπερχρεωμένα και τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα στη Δύση. Δεν ξέρουμε, τυπώθηκε πάρα πολύ χρήμα για να ξεφύγουμε από την κρίση της Lehman Brothers. Μετά τυπώθηκε πάρα πολύ χρήμα για να ξεφύγουμε από τον κορονοϊό. Θα δούμε. Είναι...
0: Στη Γερμανία υπήρξε πρόβλημα, έτσι. Και υπάρχει πρόβλημα.
1: Η Γερμανία, αυτό έλεγες προηγουμένως.
0: Αντιμετώπισε σοβαρό θέμα.
1: Ναι, βέβαια. Έλεγες προηγουμένως για τις θερμοκρασίες. Είναι αυτό που λέμε ότι το κάρμα σε κυνηγάει. Η Γερμανία και οι πιστωτές μας, τέλος πάντων, στην προηγούμενο κύκλο, φαίνεται ότι υφίστανται αυτά που υποστήκαμε εμείς. Δηλαδή έχουν και προβλήματα πιστωτικά ηφαισιακά, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, για να το πούμε έτσι χαριτολογώντας. Η Γερμανία έχει πρόβλημα με ύφεση. Έχει πρόβλημα λόγω του κόστους της ενέργειας, γιατί είχε στηριχτεί πάρα πολύ στο φυσικό αέριο το ρωσικό και έκλεισε και τα πυρηνικά της εργοστάσια. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση, και το βλέπεις αυτό και στην αγορά μας, ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει γίνει πάρα πολύ προσεκτικός. Φαίνεται δηλαδή ότι η αγορά δεν μπορεί να στηρίξει μεγάλες ανόδους πλέον, και γι' αυτό βλέπεις ότι οι άνοδοι στις τιμές των ακινήτων, είτε μιλάμε για πώληση είτε μιλάμε για ενοικίαση, έχουν μετριαστεί πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούν να περάσουν πολύ ψηλότερες τιμές αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
0: Άρα μέχρι εδώ πιστεύεις?
1: Όχι απαραίτητος. Όχι, όχι. Κοίτα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο κύκλος ολοκληρώνεται και περνά σε μια περίοδο πολύ χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης για να χωνευτούν οι προηγούμενες τιμές. Δηλαδή, οι περιπτώσεις που στο τέλος του κύκλου έχεις μεγάλες πτώσεις είναι μία ή δύο σε όλα αυτά τα χρόνια. Εκ των οποίων τη μία τη ζήσαμε, ήταν της Lehman, έτσι. Αυτό που συνήθως γίνεται, και επειδή αυτή η δεκαετία έχει μεγάλες ομοιότητες με τη δεκαετία του 70, αν με ρωτάς, το έχω γράψει επανειλημμένος και δεν το κρύβω, ότι θεωρώ ότι έχουμε μία. Φαινόμενα στασιμοπληθωριστικά πλέον. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα γίνει είναι ότι ναι, μεν οι τιμές των ακινήτων δεν θα ανεβαίνουν ραγδαία, αλλά σε σχέση με το υπόλοιπο που θα συμβεί στην αγορά, πάλι το ακίνητο θα είναι το απόλυτο καταφύγιο. Γιατί αυτό συνέβη τη δεκαετία του 70, θα πρέπει να σου πω. Δηλαδή, δεν θέλω να καταστροφολογήσω. Αυτά τα έχουμε περάσει. Και όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι θυμούνται ότι στη δεκαετία του 70 στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν πολύ δραματικές αλλαγές του στυλ αυτού που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία εδώ. Ήταν μια πληθωριστική δεκαετία. Τυπωνόταν πάρα πολύ η δραχμή, είχε ευτελιστεί το νόμισμα, είχαν φτάσει τα επιτόκια 15% όπως είχαν φτάσει. Αργότερα φτάσαν και 30%, μην ξεχνάμε, έτσι. Αλλά ο κόσμος συνέχισε να βγαίνει, ενώ τώρα ο κόσμος έχει σταματήσει να βγαίνει.
0: Σωστά. Κλείνοντας, επειδή συζητήσαμε και στην αρχή το είπαμε αυτό, αν είναι καλύτερο όποιος έχει ένα μικρό κεφάλαιο να δανειστεί και να πάρει ένα σπίτι, ή αν είναι καλύτερο να συνεχίσει να πληρώνει ενοίκιο, να μένει στο ενοίκιο, περιμένοντας ότι θα μαζέψει κάποια στιγμή περισσότερα χρήματα. Για ένα σπίτι, ενδεικτικά λέω τώρα, 300.000 ευρώ.
1: Νεόδμητο.
0: Νεόδμητο ή ένα πολύ καλύτερο, ας πούμε, ένα μεγάλο παλιό σπίτι μπορεί να έχει 300.000 ευρώ ή 250. Θέλεις το 20% για να πεις ότι είσαι εντάξει.
1: Σωστά.
0: Για να μπορέσεις να πας να πάρεις ένα δάνειο. Άρα θέλεις ουσιαστικά 50.000 για ένα σπίτι των 250.000 ευρώ και 60.000 για να ξεκινήσεις για ένα σπίτι των 300.000 ευρώ. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η κλίμακα σήμερα που μιλάμε. Με βάση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο,
1: είναι κάπου εκεί.
0: Στο τραπεζικό σύστημα.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ ίδιος συνεχίζω και αγοράζω. Αλλά συνεχίζω με ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Μικρά γιατί... σπίτια.
1: Μικρά, ναι. Mm. Όπου βρω. Το μοντέλο μου είναι ότι βάζω κάτω το, αυτό που λες, την προκαταβολή και κλειδώνω το δάνειο σε σταθερό επιτόκιο. Γιατί φοβάμαι, ο φόβος μου είναι ή η πρόβλεψή μου, αν θες, είναι ότι στα επόμενα χρόνια, επειδή ο πληθωρισμός θα ξεφύγει, θα έχουμε και άνοδο των επιτοκίων. Βέβαια, θα έχουμε και πτώση. Αλλά εσύ δεν θες να σε βρει η ζημιά όταν είσαι σε κειμενόμενο επιτόκιο, να σου ξεφύγει πολύ η δόση. Αν όμως αγοράσεις και έχεις κλειδώσει τη δόση, τότε είσαι σχετικά ασφαλής. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να τον νοικιάσεις και να πάρεις ένα ενίκιο και να μπορέσεις να πληρώσεις τη δόση σου. Είναι διάφορα όμως τα πράγματα. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται να μας συμβουλευτεί τι να κάνει, πώς να αγοράσει, είναι διάφορα τα πράγματα που του λέμε. Καλή ώρα τώρα αυτό που λες, 300.000. Άμα μου πεις να πας να πάρεις ένα ακίνητο των 300.000, δανείζομαι μια περιοχή στα Πετράλωνα τη δεκαετία του 60, θα σου πω εσύ, Γιώργο, σκέψου το ξανά. Δηλαδή. Έχει νόημα να δεσμευτείς για 250 χιλιάρια για να πάρεις ένα εντός εισαγωγικών σαπάκι σε μια περιοχή της Αθήνας.
0: Άρα νεόδμητο, πιστεύεις?
1: Αν μπορείς το νεόδμητο, σίγουρα. Αν δεν μπορείς, πήγαινε μετά το 1985 που άλλαξε ο οικοδομικός κανονισμός.
0: Και καλύτερα
1: και ακόμα
0: σπίτια.
1: Καλύτερα μετά το 99, το 2001 δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι πολύ. Δεν έχει, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αν δεις δηλαδή τις κολόνες στα παλιά σπίτια που έχουν τέσσερα σιδεράκια μέσα και τις αναμονές, ίσως το έχεις θυμηθεί αυτό. Σε κάποιες συνοικίες το βλέπουμε ακόμα. Βλέπεις τέσσερις αναμονές, τέσσερα σιδεράκια. Τα σίδερα που βάζουμε σήμερα είναι 24, είναι πολύ παραπάνω. Ναι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση.
0: Και στατικά, καμία σχέση.
1: Και στατικά και όλο το έργο είναι πολύ διαφορετικό. Και γι' αυτό είναι και πολύ πιο ακριβό, έτσι. Επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Σε συνδυασμό με όλα τα άλλα κόστη που έχουν βγει μέσα στο παιχνίδι. Κοσμάς Θεοδωρίδης, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσητών. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο εκεί που θα είσαι. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Λαγονίσι με τους Λαγοκέφαλους. Είμαι ήδη με την Βερμούδα.
0: Τους χαιρετισμούς μου, λοιπόν. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 radio-papaki-parapolitica.gr radio-papaki-parapolitica.gr και στο 2-11-10-80-8-80 η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται εκεί. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται τη μουσική, ο Ρογκάη Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής και ο Ηλίας Σιλμάς είναι κοντά μου στον ήχο. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, θέμα πόλης, θέμα που έχει απασχολήσει την πόλη 14 ολόκληρα χρόνια πλέον. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Βογιατζή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, και θα συζητήσουμε για τους δύο ιστορικούς κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων στη Σταδίου. Και κυρίως θα συζητήσουμε γιατί το Ίδρυμα έχει την ιδιοκτησία του κτηρίου και οι δύο κινηματογράφοι παραμένουν 14 χρόνια μετά κλειστοί, μετά από διάφορες περιπέτειες και μετά από διάφορες εξελίξεις. Κύριε Βογιατζή, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ διότι μου δίνετε την ευκαιρία να πω στον κόσμο τι ακριβώς γίνεται εκεί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που υπήρξατε ανοιχτός και στην πρόσφατη κουβέντα που κάναμε για το Power Game, για το site εδώ του Ομίλου, αλλά και για το ραδιόφωνο, για τα παραπολιτικά, που έχετε την ευγενική καλοσύνη να είστε κοντά μας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε κυρίως να μου πείτε πώς τα δύο ιδρύματα, δηλαδή το προϋπάρχον ίδρυμα, το οποίο στη συνέχεια ουσιαστικά απορροφήθηκε από το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, και όλα όσα συνέβησαν έχουν σταθεί εν μέρει εμπόδιο στην αξιοποίηση και αναβίωση των δύο κινηματογράφων. Να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, διότι όταν το Ίδρυμα Σταματίου Δακόζη Βούρου, που φέρει το όνομα του πρόπαπου του αείμνηστου Λάμπρου Εφταξία, του Σταματίου Βούρου, το Δεκόζη είναι πατρόνυμο, φραγκολεβαντίνικο, στα χιώτικα σημαίνει Κωσής Νικόλαος, άρα είναι Σταμάτιος Νικολάου Βούρος. Το ίδρυμα αυτό ιδρύθηκε το 1959 από τον Αλέξανδρο Βούρο, θείο του Λάμπρου Εφταξία και τον Εφταξία, με μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία περιλαμβανομένων και των κινηματογράφων. Στη συνέχεια αυτό το ίδρυμα περιήλθε στη διοίκηση κάποιου ανθρώπου. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, διότι όταν το Ίδρυμα Σταματίου Δακόζη Βούρου, που φέρει το όνομα του πρόπαπου του αείμνηστου Λάμπρου Εφταξία, του Σταματίου Βούρου, το Δεκόζη είναι πατρόνυμο, φραγκολεβαντίνικο, στα χιώτικα σημαίνει Κωσής Νικόλαος, άρα είναι Σταμάτιος Νικολάου Βούρος. Το ίδρυμα αυτό ιδρύθηκε το 1959 από τον Αλέξανδρο Βούρο, θείο του Λάμπρου Εφταξία και τον Εφταξία, με μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία περιλαμβανομένων και των κινηματογράφων. Στη συνέχεια αυτό το ίδρυμα περιήλθε στη διοίκηση κάποιου ανθρώπου, ο οποίος

0: Αλεξανδροβούλο, θείο του Λάμπρου Ευταξία και τον Ευταξία, με μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία περιλαμβανομένων και των κινηματογράφων. Στη συνέχεια αυτό το ίδρυμα περιείλθε στη διοίκηση κάποιου ανθρώπου, ο οποίος δυστυχώς το παράτησε έρμεο, και έπρεπε αυτά τα δύο ιδρύματα να συγχωνευτούν. Όμως με την ισχύουσα νομοθεσία και τότε και τώρα, δύο ιδρύματα όταν συγχωνευτούν διαλύονται και φτιάχνεται ένα καινούργιο ίδρυμα. Εμείς δεν θέλαμε να συμβεί αυτό, γιατί το Ευταξίας, το δικό μας ίδρυμα, το είχε φτιάξει το 1973 με νόμο και του έδινε και έχει τις ευεργεσίες που έχει το ελληνικό κράτος. Ελεγχόμεθα μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού μας, τίποτε άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό
1: διέπεται από ένα ειδικό καθεστώς. Και ακριβώς, δεν θέλατε να διαταραχθεί αυτό το καθεστώς.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Το 2009, όταν γίνανε οι εκλογές τότε και εξελέγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βοήθησε πάρα πολύ και ο κ. Μπακογιάννης τότε. Πήγα στο Μέγα Δωματίο.
1: 2019 εννοείται, έτσι.
0: 2019. Βρήκα τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος ήταν τότε υπουργός επικρατείας. Του έθεσα υπόψη ένα άρθρο με 4 παραγράφους που έλεγε ακριβώς αυτά τα πράγματα, και μάλιστα είχα βάλει και μία προθεσμία για να γίνουν αυτά που προαπαιτούνται. Και μου είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, μάλιστα με ρώτησε, γιατί βάζεις αυτή την προθεσμία το 6 μήνες. Λέω, κύριε Υπουργέ, αν δεν βάλω την προθεσμία δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και πράγματι όλα ολοκληρώθηκαν μία μέρα πριν περάσει αυτό το εξάμεινο.
1: Άρα αυτό το νομοθέτημα ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο για να συγχωνευτούν τα δύο ιδρύματα.
0: Άνοιξε, ναι. Έχει φτιαχτεί το ίδρυμα Σταματίου Δεκόζυμπρου, είναι αυτοτελής λογαριασμός στο Μουσείο πλέον της πόλεως των Αθηνών, με ίδια αφημή, ίδια ουσιαστικά είναι μια ξεχωριστή τσέπη του ιδίου ιδρύματος.
1: Ναι, αλλά υπάγεται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Ευταξία.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής εδώ για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Το ίδρυμα που ουσιαστικά απορροφήθηκε, το Δεκόζη Βούρου δηλαδή, αυτό είναι που είχε την ακίνητη περιουσία, και μεταξύ της ακίνητης περιουσίας αυτής ήταν και είναι η κινηματογράφη Απόλλων και Αττικών στην Οδό Σταδίου.
0: Δεν τα πούλησε. Ετοιμαζόμασταν εμείς, επειδή μας κοστούσε πάρα πολλά χρήματα και ακόμα μας κοστάει εκείνο το ίδρυμα. Μας κοστούσε πάρα πολλά χρήματα και είχαμε πάει στα δικαστήρια, είχαν βγει αποφάσεις οι οποίες ήταν αμετάκλητες, και ετοιμαζόμασταν να τα βγάλουμε εμείς στον πληστηριασμό για να εισπράξουμε τα χρήματα. Αλλιώς θα διαπράταμε αδίκημα εις βάρος του μουσείου μας.
1: Απιστία.
0: Βεβαίως.
1: Mm.
0: Και με αυτόν τον νόμο καταφέραμε να μην βγουν στον πληστηριασμό, να έρθουν σε εμάς και σταδιακά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τους κινηματογράφους, θα σας πω γι' αυτό, και να σιγά σιγά να αποκτήσουμε τα χρήματα τα οποία μας οφείλονται, και μετά, αφού θα τέλειωνε αυτή η, θα τελειώνουμε στις απαιτήσεις που είχαμε. Πολύ δύσκολο, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το λέω τώρα απ' έξω, αλλά είναι πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ
1: οι οφειλές του προηγούμενου ιδρύματος προς εσάς.
0: Προς εμάς. Όταν τελειώσει αυτό όμως, τότε τα χρήματα αυτά που θα περιείχονται σε εμάς, και δεν περιείχονται, γι' αυτό γίνανε αυτές οι δίκες, θα περιέχονται κατά 40% στο μουσείο μας και κατά 40% στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
1: Όπως όριζε η διαθήκη του

0: αξία, του Λάμπρου Εφταξία.
1: Όπως όριζε, όχι οι διαθήκη, συμβάσεις που είχε κάνει ο Λάμπρος Εφταξίας όταν ήταν διοικητής όλων και ήταν στα καλά του. Δηλαδή, μιλάμε το 1988.
0: Κύριε Βογιατζή, θα παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας, να πάμε σε ένα τρίλεπτο διάλειμμα διαφημιστικό. Επιστρέφουμε για να δούμε και πού βρισκόμαστε πλέον σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την παρουσία σας, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε για τους δύο κινηματογράφους Απόλλων και Αττικών και για την μη αξιοποίησή τους ακόμη μετά από 14 χρόνια από τη στιγμή της πυρκαγιάς εκείνης της τραγικής ημέρας και των γεγονότων της Μαρφίνης στο κέντρο, της Αθήνας. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
9: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι στις αερολογίες, στα παραπολιτικά, 90,1. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Βογιατζή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών και Ίδρυμα Βούρου Ευταξία, το οποίο έχει υπό την ομπρέλα του αρκετά και σημαντικά ακίνητα, και τα πιο σημαντικά ίσως και τα πιο εμβληματικά εξ αυτών είναι οι κινηματογράφοι Αττικών και Απόλλων στην Οδό Σταδίου, που υπέστησαν όχι εκτεταμένες καταστροφές, γιατί οι αίθουσες, αν μπείτε μέσα, εγώ έχω μπει στο εσωτερικό, είναι άθικτες και ο ένας κινηματογράφος και ο άλλος. Δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα, και σε αυτό βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ρόλο ο Γιώργος Τσακαλάκης, ο άνθρωπος που έχει την μίσθωση των δύο αίθουσών της εταιρείας Cinemax Σκούρας, που μίσθωνε και έχει ακόμη το κλειδί στους δύο κινηματογράφους αυτούς. Με μεγάλη προσπάθεια τότε κατάφερε να του σώσει, έτσι, γιατί θα έχει μπει η πυρκαγιά και στο εσωτερικό, αλλά τελικά περιορίστηκε στους εξωτερικούς χώρους και οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι αμελητές. Οπότε η εικόνα είναι αυτή, η κινηματογράφηση στο εσωτερικό είναι άθικτη, χρειάζονται όμως κάποιες σχετικά μικρές παρεμβάσεις στο εξωτερικό κομμάτι και στις όψεις για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη ζωή της πόλης. Κύριε Βογιατζή, να έρθουμε στο σήμερα.
13: Ναι.
12: Συζητήσαμε για τα δύο ιδρύματα και για το πώς η μεταξύ τους σχέση εμπόδισε την όποια αξιοποίηση για σημαντικό χρονικό διάστημα. Σήμερα πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η τωρινή κατάσταση?
13: Να σας πω, πρώτον, πράγματι, πολύ σωστά είπατε, οι δύο κινηματογράφοι ουσιαστικά δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα ή σχεδόν απολύτως. Κάτι μικροπράγματα τα οποία διορθώνονται εύκολα. Αυτό όμως που έχει πάθει ζημιά είναι τα κτίρια μπροστά του σχεδιασμού. Είναι άλλα κτίρια που είναι μπροστά στην οδό Σταδίου και στην οδό Χρήστου Λαδά, που αυτά είναι που καήκανε και αυτά θέλουν οπωσδήποτε όχι απλώς να μην καταρρεύσουν, γι' αυτό υπάρχουν και οι λαμαρίνες που έχουν μπει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μην κινδυνεύσει κανένας από τους ανθρώπους που περνάνε από εκεί, αλλά να μπορέσει να ξαναγίνει όλο το συγκρότημα τουλάχιστον όπως ήταν. Λέω τουλάχιστον όπως ήταν, διότι πρώτον τα μπροστινά κτίρια, αυτά που έλεγα προηγουμένως, έχουν κηρυχθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι διατηρητέα ως προς την όψη. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον όπως ήταν. Οι κινηματογράφοι, από την άλλη μεριά από πίσω, είναι διατηρητέοι ως προς την χρήση. Δηλαδή οι κινηματογράφοι θα είναι πάντοτε κινηματογράφοι, αίθουσες δηλαδή, που θα μπορούν να είναι κινηματογράφοι, να είναι θέατρα, να γίνονται μουσικές εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, ποτέ να γίνουν ξενοδοχείο ή να γίνουν σούπερ μάρκετ ή κάτι τέτοιο.
12: Ναι, ναι.
13: Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να επιτραπεί τα μπροστινά, γιατί όχι τα μπροστινά, παραπίσω.
12: Στον πίσω χώρο από τους κινηματογράφους δηλαδή.
13: Ένα κενό στο υπόπεδο που μπορεί να κτιστεί ένα κτίριο. Αυτό το κτίριο μπορεί να γίνει και μέχρι και 15 ορόφους. Εξαρτάται τι άδεια θα δώσει η πολεοδομία, πώς θα τα δούνε και πώς θα τα κάνουν. Αυτοί με τους οποίους έχουμε έρθει καταρχήν σε συμφωνία για να επισκευαστεί όλο αυτό, για να μπορέσει να γίνει όσο γίνεται καλύτερο.
12: Να σας ρωτήσω κάτι. Από αυτά που τυχαίνει να γνωρίζω και έχουμε συζητήσει μαζί και με τον κύριο Τσακαλάκη που έχω μιλήσει επίσης, που έχει τη μίσθωση πάρα πολλά χρόνια για τις δύο αίθουσες, ο Γιώργος Τσακαλάκης, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι δύο κινηματογράφοι μισθώνονται στην σκούρας ΑΕ είναι ο Γιώργος Τσακαλάκης επικεφαλής, και υπάρχει και άλλη μία μίσθωση που είναι προς τον Γιάννη Περωτή, που έχει μία εταιρεία real estate. Αυτό είναι λίγο θολό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς συμβαίνει, που θα είχε ίσως νόημα να το εξηγήσετε.
13: Ναι, να σας πω. Πρώτον για τον κύριο Τσακαλάκη. Εάν δεν υπήρχε ο Γιώργος Τσακαλάκης, οι κινηματογράφοι θα είχαν καταστραφεί πλήρως. Τους έσωσε με κίνδυνο της ζωής του ο ίδιος ο Γιώργος Τσακαλάκης. Αυτό το έχω αναγνωρίσει και θα ήταν ντροπή να μην το αναγνωρίσω. Πραγματικά. Από την άλλη μεριά, η διοίκηση του Ιδρύματος Σταματείου Δεκοζιβούρου τότε φρόντισε να κάνει ένα μισθωτήριο πριν εγκαταλείψει, γιατί εγκατέλειψε τους κινηματογράφους όλο το ίδρυμα, και χρωστώντας φόρους, έχοντας ανασφάλιστα τους κινηματογράφους η ίδια.
12: Άρα οι κινηματογράφοι ήταν ανασφάλιστοι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν ήταν ασφαλισμένοι.
13: Ουσιαστικά ήταν ανασφάλιστοι. Ναι, υπήρχε μια μικρή ασφάλιση σε 600.000 ευρώ τότε, τα οποία τα πήραμε για να ίσα να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι χρειαζόταν άμεσα. Τώρα, για να λειτουργήσουν οι δύο κινηματογράφοι αυτοί, πρέπει να έχουν τρεις εισόδους και εξόδους για λόγους ασφαλείας του κοινού που έμπαινε και θα μπαίνει όταν θα λειτουργήσουν. Οι δύο έξοδοι υπάρχουν. Είναι προς την Χρήστου Λαδά Και η δεύτερη είναι από την πλευρά που είναι το μουσείο μας.
12: Δηλαδή στην οδό Παπαργοπούλου. Στην πλευρά που είναι η πλατεία Κλαθμόνος ουσιαστικά.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Από
12: δίπλα στο μεταξύ μουσείου και Black Duck ουσιαστικά.
13: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί λοιπόν υπάρχει ελεύθερη είσοδο και έξοδος από εκεί, αν χρειαστεί. Η τρίτη και σπουδαιότερη είσοδος έξοδος επί της οδού σταδίου, αυτή είναι που είναι κλειστή και δεν μπορεί να ανοιχτεί χωρίς να επισκευαστούν τα κτίρια τα μπροστινά, διότι εκεί από το πεζοδρόμιο της οδού σταδίου μέχρι εκεί που ήταν, αν θυμάστε, τα εκδοτήρια, τα ταμεία που
12: ναι,
13: ήταν,
12: ναι.
13: Μέχρι αυτό το μέρος είναι κάπου 12 μέτρα, 15, κάτι τέτοιο.
12: Ναι, ναι.
13: Αυτό είναι
12: έχει κλειστό. Καταστραφεί. Πάντως και αυτό, εξ όσου γνωρίζω, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλες παρεμβάσεις.
14: Η ώρα είναι 12. Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης.

0: εμένα να με αφήσετε στον πόνο μου.
1: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
3: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.

0: Μ' ακούτε?
1: Γεια σας, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
2: Κάνε τι, παιδί μου.
3: Ναι, θα ήθελα να αφιερώσω
4: εμένα και στην κουπή σας.
1: Μη Παναγιά.
0: Θα ήθελα να χαρίσω στη Μαρία που

0: φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λεφτέρης είσαι εσύ, μωρέ, τι λεφτέρος.
3: Καλημέρα, καλώς μου τα.
4: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Έλα, κατέχουμε και διαφημίσεις.
3: Ήρθαμε για το διωράκι μας, εδώ στο Ionion FM, στα παιδεία παίζει. Ριστίνα Λευκαδίτη δίπλα.
4: Δημήτρης Κολόκας, πάρα δίπλα.
3: Και εσείς από παντού. Ντου από παντού.
6: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ.
3: Ένα διωράκι.
6: Έχει, άστα, μια τρέλα σχέτη.
3: Με την επαφή μας.
6: Εδώ μέσα.
3: Και με τραγούδια που διαλέξαμε, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο τα τραγούδια.
5: Έχει το διάλογο, μη σου πω κάτι που πέντε. Σόγλαν μπορεί.
3: Καινούργια του 26 και του 25.
5: Σταματήστε, να μας πάρει χαμπάρι όσο μετά.
3: Σύγχρονα έντεχνα τραγούδια και επανεκτελέσεις.
7: Λέγει το καλύτερο για μας.
8: Ιούνιον FM. Ραδιό.
3: Λοιπόν, και έτσι ξεκινάμε για να πάρετε και μία γεύση.
9: Βαθιά και από το βαθιά με στο μυστήρι.
3: Η Κατερίνα Κυρμιζή με τη Μέθεξη.
9: Από τη, ζωή
3: από τη δουλειά Κάκτη 3.

0: Χαιρετούμε όλα τα φιλαράκια μας, Ελλάδα και εξωτερικό, Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά.
1: Τα φιλιά μας σε όλους.
0: Βεβαίως, το ράδιο Ροδιά που είναι σε σύνδεση.
2: Στίχο, πολύ τον στίχο να πεθεί.
0: Και το ράδιο Έλλην.

0: Καλή αρχή.
1: Μπήκαμε ήδη.
0: Καλή αρχή με τα τηλεφωνήματα.
1: Αυτό λέω.
0: Λοιπόν,
1: ζεσταθήκαμε.
0: Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπα να πάρω πρώτος.
0: Πα!
2: Να χαιρετήσω τη Χριστίνα και τον Δημήτρη.
0: Μετά από
1: καλά
0: χρόνια
1: γίνεται.
0: Πρώτος. Γεια σου, Αποστόλη μου.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, τι κάνεις. Χαιρετάω και τη Ρουδιά, όπως ανέφερε στο σταθμό, σε μεταδίδει εδώ πέρα. Όλοι σ' ακούνε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σας χαιρετούμε όλους. Καλό βράδυ εκεί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξάλλου, ο σταθμός είναι γνωστός πια. Τόσα χρόνια έχουμε συνεργασία μαζί.
0: Βέβαια. Η άλλη Ρουδιά εδώ είναι η μέρα. Είναι μια χαρά η άλλη Ρουδιά εδώ στο χωριό.
2: Βέβαια, πολύ σωστά. Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, ωραία. Πολύ δεν κάνει την Περίπολο τα πρωινά αυτά.
0: Όχι, δεν την κάνω ακόμη.
1: Θα την κάνει όμως.
0: Να μεγαλώσω λίγο.
2: Κοίταξε, αυτά που έκανε ήταν αριστουργήματα. Έβανε το δίκιο στη θέση του. Ωραίο.
0: Ναι, αλλά
2: ωραίος.
0: Το πλήρωσα λίγο ακριβά. Πληρώνεις κάτι παραπάνω και το ευχαριστιέσαι. Εντάξει.
1: Τώρα θα ξέρεις.
2: Κοίταξε. Ο καλός πάντα την πληρώνει.
0: Πληρώνει δυστυχώς.
2: Το πρώτο κυβερνήτη της χώρας μας.
0: Ναι. Καλά τα λες. Ναι.
2: Και τόσους άλλους.
0: Έχεις
2: είχαμε
0: δίκιο.
2: Και στην Πελοπόννησο υπήρχαν 4 βασιλιάδες.
0: Ναι.
2: Οι λεγόμενοι Άγας.
0: Ναι.
2: Έτσι λεγόσατε, Άγας.
0: Ναι.
2: Ο ένας ήταν πολύ καλός και έδωκε τα κοράφια και χρήματα στον κόσμο. Και στο τέλος τον εκτελέσανε μετά.
0: Ναι, δυστυχώς, έτσι, ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Τι να κάνεις, μια ζωή την έχουμε όμως, να δούμε πώς μπορούμε να τη χαρούμε όσο γίνεται.
2: Μπράβο.
0: Έτσι.
2: Είσαι ειδικός για αυτή τη δουλειά και πιστεύω να το καταλάβουν και οι άλλοι. Βέβαια, με αυτά τα ωραία που κάνεις εκεί.
0: Να αλλάξει και λίγο ωραία. Η κατάσταση, γιατί δεν πάει άλλο εδώ στη χώρα μας. Μην κοιτάς που είσαι μακριά.
2: Ναι. Εγώ δεν τα ξέρω όλα καλά. Βέβαια, εγώ τι μας λένε στις τηλεοράσεις.
0: Άμα περιμένεις από τις τηλεοράσεις, πρόκοψες.
1: Τα αντίθετα να νομίζετε.
0: Αυτοί διοικούνε.
2: Το ξέρω, κυρία Χριστίνα μου, το ξέρω αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Να χαιρετήσω τον Ντόι, τον Κούσκο εδώ πέρα που σε ακούει και αυτό.
0: Γεια σου, Αντωνάκη.
2: Βέβαια. Εδώ έχουμε και τον Ντένι που σας ακούει δυνατά εδώ πέρα.
0: Τον χαιρετούμε.
2: Βέβαια. Θα βγει καμιά μέρα να μας πει.
0: Ωραία. Βεβαίως.
2: Βέβαια. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Γιώργο τον Καρκούλα, ο οποίος είναι από την ΕΜΕΑ εκεί με τα ωραία τα κρασιά.
0: Α, ναι. Είναι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, ε.
2: Ναι, εδώ.
0: Α, μάλιστα,
2: παρέα
0: μάλιστα.
2: Εδώ,
0: το χαιρετούμε. Ωραία.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: και
1: πολύ που πήρατε.
2: Από τη Μυτιλή.
0: Ναι.
2: Η κυρία αυτή είναι από τη Μυτιλή, η κυρία Μερσίνη, από το ωραίο νησί αυτό, με το ωραίο ούζο και πέρα που κάνει.
0: σωστά.
2: Άκουσα στο πρόγραμμά σου τον Μάστορ, τον αρχηγό αυτό.
0: Το παιδί, ναι. Ναι.
2: Αυτός είναι απίθανος ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Το Σώτο να ακούσω καμιά μέρα.
0: Ο Σώτος δεν βγαίνει τέτοια ώρα. Ακούει γιατί είναι μεγάλη διαφορά ώρας.
1: Το
0: και
1: βράδυ.
0: Είναι γερμανικό, 4-6, κάτι τέτοιο είναι.
2: Να τον έχει ο Θεός καλά, ναι. Το Σώτο μας.
0: Οπότε μας ακούει μετά.
2: Όπως ο Μιχάλη τον Ασπρολούπο που σε ακούει
0: ναι,
2: μετά.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
2: Ναι. Να χαιρετήσω τα ειδόνια του Δημοτικού Τραγουδιού, την ευτυχία που μας είπε το τραγουδάκι. Εκεί δεν μπορούμε να με το Ρουμελιώτη το Διαμαντή να τη βάλουμε ένα τραγουδάκι πέρα.
0: Έλαντε. Την έχουν παραμελήσει και στα Γιάννενα, ναι.
2: Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ αυτό το ωραίο σας πρόγραμμα που κάνετε και την κυρία Σούλα, μην ξεχάσω, από τη Ζάκη.
0: Εννοείται.
1: Προφανώς ακούει.
2: Βέβαια, και όλους τους ακροατές που βγαίνουν εκεί σε σένα, χαιρετήσω και το χωριό μου, τα ξαδέρφια μου, Αβγέρη, Νίκο, Λάπη, Παναγιώτη, όλοι εκεί στο χωριό τους. Χαιρετάω όλους, να είναι καλά όλοι. Ακούγεσαι καμπάνα.
0: Και εμείς και εμείς στο χωριό εκεί στη Ρωδιά, εννοείται, αλλήμονο.
2: Καμπάνα ακούγεται.
0: Βέβαια.
2: Ωραία ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ για τις συνδέσεις μας που θα έχουμε κάθε Σάββατο.
0: Να σε καλά, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, Αποστόλη μου.
1: Καλά.
0: Την αγάπη μας σε όλους εκεί, σε όλους, σε όλους.
2: Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε τον χρόνο.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στο Ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ.
2: Γεια σας,
0: φιλάκια πολλά. Η άλλη γραμμούλα δεν ξέρω αν είναι τι. Είναι τι.
1: Είναι κι άλλη.
3: Χαιρετούμε το Ιόνιον FM και τους Ροδούς της Επανάστασης, Δημήτρη Κολόκα και Χριστίνα Λευκαντίτη.
0: Να χαμηλώνω τότε. Να χαμηλώνω. Τι κάνετε?
3: Τι να κάνουμε εδώ από το Ελλαδιστάν, εξελίξεις.
0: Βγαίνει τίποτα
1: έχουμε στο... και εξελίξεις, να δούμε.
0: Και εξελίξεις. Δημοσκοπήσεις δεν γίνονται στο...
3: Όσον αφορά με τους... Έχουμε τρεις θεματικές ενότητες.
0: Ναι.
3: Καταρχήν να διευκρινίσω ότι αυτά τα οποία είναι σατυρικά τα οποία λέω και πιάνονται από κάποια γεγονότα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν,
0: ναι, ναι,
3: δεν σημαίνει ότι είναι 100% η πραγματικότητα.
0: Όχι, μα είπαμε.
1: Ναι,
0: ναι.
3: Για να μπορεί να δουλεύει λίγο το μυαλό. Λοιπόν, έχουμε τρεις θεματικές ενότητες. Η μία είναι με τη δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου, του βουλευτή Ηλίας, που είπε δεν απολογούμε σε κανένα κερατά. Λοιπόν, η δεύτερη είναι με την εγκληματικότητα των ανηλίκων. Και η τρίτη θεματική ενότητα είναι με τους λαγοκέφαλους που υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, είναι οι λαγοκέφαλοι, ρε παιδί.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τι είναι αυτό
1: θα ήθελα να ακούσω. Με τους
0: λαγοκεφάλους.
3: Ξεκινήσουμε τώρα, ας πούμε, από τους λαγοκέφαλους και μετά και πάμε.
0: Για πάμε σε λαγοκέφαλους.
3: Λοιπόν, οι λαγουμιτζίδες και οι λούστροι έχουν βρει, ας πούμε, για τις καθαρές θάλασσες. Ακούνε την εκπομπή αυτή κάθε Κυριακή και περιμένουν να βγει ο Χριστάκης ο Ψηλαλονίτης. Ο οποίος την προηγούμενη φορά είπε, τον ερώτησε εσύ ότι για καθαρή θάλασσα και τα λοιπά και είπε τα τσουκαλέικα. Και πλακώσανε εκεί πέρα και κάνανε μπάνιο, γιατί δεν υπήρχαν λαγοκέφαλοι.
0: Έχουν πάλι όλοι στα τσουκαλέικα, ωραία.
3: Πήγανε στα τσουκαλέικα οι λαγουμιτζίδες. Και του είπε ο Χρυσάκης ότι λέει εκεί πάω εγώ για μπάνιο. Λέει για να πηγαίνει ο Χρυσάκης και πήγανε και αυτοί και κάνανε μπάνιο. Λοιπόν, σύν της άλλης άκουσα στην εκπομπή του Γιώργου του Φάκου, ότι πήγαν παλιοημερολογίτες και έκαναν τελετές εκεί πέρα για, για την απομάκρυνση από τους λαγοκέφαλους.
1: Λοιπόν, ισχύει αυτό.
3: Τελειώσαμε από εκεί, μακάρι να αποδώσει αυτό το...
0: Τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν,
3: ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής της Ηλίας, ο οποίος έχει κάνει και δήμαρχος, έχει ένα επίτροπο μεταναστατικού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχει κάνει πολλά.
3: Έκανε μια φοβερή διαπίστωση ότι δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Δηλαδή η δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου φανερώνει ότι υπάρχουν κερατάδες μέσα στην πολιτιστική και στη γενικά στη ζωή, τόσομαι, είτε την ευρωπαϊκή είτε την ελληνική.
0: Ναι.
3: Και λοιπόν...
0: δεν θα υπάρχουν.
3: Εντάξει, ναι. Αλλά με αφορμή της δόξης του συντοπίτη μας, να το πούμε έτσι, του βουλευτή κτλ. Ήρθε κάποιοι συνειρμοί και παραστάσεις στο μυαλό των λαγουμιτζίδων και έβγαναν κάποια θεματάκια.
0: Ναι.
3: Που λέγανε γίνεται της Πόπης στην Κολομβία της Ευρώπης.
0: Της Πόπης Σεμερτζίδου.
3: Όχι, της Τσαπανίδου μας.
1: Το ίδιο είναι, σε ίδιο είναι και τα δύο.
3: Πριν χρόνια, δηλαδή, οι κρατάδες μας βάλανε στα μνημόνια. Οι λαγουμιτζίδες θα λένε αυτά, με τους λούστρους. Τρίτον, κάτω οι κερατάδες, ζήτω οι μασκαράδες. Τέταρτον, ζήτω οι ψεύτες, κάτω οι κλέφτες. Πέμπτον, κερατάδες και μασκαράδες είχαν το ίδιο ορμητήριο, έπαιξαν τα λεφτά των ασφαλισμένων στο χρηματιστήριο. Στο Ελλαδιστάν, στο δημόσιο γίνονται παρανομίες, κερατάδες και μασκαράδες τα έπαιρναν στις φωλεοδομίες. Όταν ο ήλιος, κάποιοι κερατάδες με κουστούμια μας έκανε να ζούμε μέσα στα λαγούμια. Δεν είναι λαγουμιτζίδες.
0: Οι λαγουμιτζίδες είναι καημένοι.
3: Λοιπόν, κάποιοι κερατάδες έκαναν μεταρρυθμίσεις και μας έκλεισαν τις μικροεπιχειρήσεις. Τον είναι ηλούστρη που κλείσαν τα μαγαζιά.
0: Ναι, ναι.
3: Και όταν ο ήλιος το πρωί λέει θα βγει από τη Δύση, μόνο τότε το δημόσιο στο Ελλαδιστάν σωστά θα λειτουργήσει. Και ένα άλλο πάλι, όταν στην κορυφή του Ολύμπου λέει θα φτιάξουν λιμάνι, τότε στο Ελλαδιστάν κατά της διαφθοράς βήματα θα έχουν κάνει.
0: Τέλειος, τέλειος.
3: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, τα πιάνετε τα άλλα.
3: Ένα άλλο θέμα που υπάρχει είναι η εγκληματικότητα των ανηλίκων. Όπου είχαμε το θάνατο του 17χρονου κτλ. Αυτό τώρα οι λαγουμιτζίδες, επειδή είναι και της παλιάς σχολής, βλέπουν ας πούμε ότι η νέα διαμόρφωση των κοινωνικών δεδομένων όπως έχει εξελιχθεί τώρα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκοσμιοποίηση κτλ. Είναι οι αιτίες ναι. οι οποίες οθούν στην εγκληματικότητα των αλληλίκων. Και βγάλανε κάποιες από τα ατάκες ας πούμε και λέγανε είναι για την οπαδική τη βία και λέει είναι πια πραγματικότητα των αλληλίκων η εγκληματικότητα. Δεύτερον, είναι πολλές οι αιτίες νέοι να γίνονται εγκληματίες. Τρίτον, για τους νέους λέει να έχουν έννοια το κράτος και η οικογένεια. Ας δείξουν ενδιαφέρον στην παιδεία και τη μόρφωση και όχι στην παραβατική διαμόρφωση. Πέμπτον, στην κοινωνία δεν υπάρχουν πια η λογική, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά. Και έκτον, μηδένισαν αξίες και είναι κρίμα να κάνουν τα πάντα μόνο για το χρήμα. Αυτά είναι από τους λαγκουμιτζίδες.
0: Εστίασαν πάντως, εστίασαν στους ανήλικους που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όχι στους ενήλικους που έχουν τις ομάδες.
3: Βέβαια. Καταρχήν δεν είναι η μάχη της φανέλας που έδινε κάποτε που ήταν ο Δωμάζος, αυτοί οι παλιοί ποδοσφαιριστές κτλ. Τώρα είναι επιχειρήσεις.
0: Ναι, εννοείται.
3: Δεν είναι το αθλητικό πνεύμα που υπήρχε τότε με τον.
0: Τι να υπάρχει τώρα, αφήστε το.
3: Με τον Φιλακούρη, με τον Γιούτσο, με αυτούς τους παλιούς.
0: Έμπαινε Γιούτσο, ναι, το θυμάμαι το σύνθημα.
3: Τώρα είναι επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν διαμορφώσει έτσι την κοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να την αλλάξουμε.
3: Να την αλλάξουμε, ναι, αλλά πώς. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
0: Ναι, λίγοι, ναι.
1: Από λίγους αρχίζει και είναι η μαγιά.
3: Εκεί ναι, εντάξει, θα μου πεις και την επανάσταση του 21 λίγη την ξεκινήσαν και δεν ξέρω. Πάντως εμείς δεν το βάζουμε κάτω.
1: Όχι βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτά από το Ελλαδιστάν.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Ναι.
3: Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, να οργανωθούμε λίγο γιατί μας ξέφυγε. Είχαμε το Μανώλη Λιδάκη, ένα τραγούδι.
1: Α, δεν τα ακούσαμε.
0: Ναι, δεν τα ακούσαμε. Δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει. Είχε γραφτεί και έφυγε ο Μανώλης Λιδάκης.
1: Όλα τα έδωσα.
0: Λοιπόν, το όλα τα έδωσα.

0: Άντε, για να δούμε εδώ ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Αχριστάκη.
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, τι κάνεις, Δημητράκη?
0: Καλά είμαι, Χρήστο.
2: Ζεσταίνεστε?
0: Όχι τόσο.
1: Έχουμε βάλει. Εγώ ζεσταίνομαι πολύ.
0: Αρκουδίσιον.
2: Κάζεται αρκουδίσιον.
1: Έξω έχει πολύ
2: ζεστή. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Άρε, Χριστάκη.
2: Τι άλλα νέα, Δημητράκη?
0: Καλά είμαι, Χρήστο. Να στα πει η Χριστίνα όλα εδώ, συνονόματι.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει εμείς ακόμα τα μπάνια, ενώ ο Χριστάκης έχει ξεκινήσει και ζηλεύουμε.
2: Ναι. Γιατί δεν έχετε καθόλου μπει στη θάλασσα?
0: Στα Τσουκαλέικα.
2: Πάω και στην πλάζη, πάω και.
0: Πας για κανένα μικροβιάκι, εντάξει, μια χαρά είναι εκεί.
2: Έχει μικρόβια εκεί?
0: Στην πλάζη.
2: Ναι.
0: Δεν θα έχει.
1: Λιγάκι.
2: Δεν βαριέσαι?
0: Ναι, Χρήστο μου, ναι.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημητράκη.
0: Φιλάκια, Χρήστο.
1: Γεια σου, Χριστάκη.

0: Λοιπόν, μία γραμμούλα ακόμη εδώ ακούμε. Ποιος είναι, καλημέρα.
1: Είμαι ο Ντένις από το Σίδνεϊ. Να χαιρετήσω το ράδιο Οδιά, τον Αποστόλη, όλους.
0: Γεια σου Ντένι.
1: Όλους εσάς, Χριστίνα.
2: Τι κάνετε?
1: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας.
2: Ναι.
0: Καλά κάνεις, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Όλα σας ακούμε, σας ακούω.
0: Να είστε καλά, μπράβο, να περνάτε ωραία και να μας ακούτε και να σας ακούμε βέβαια.
2: Εννοείτε.
1: Καλά περνάμε, έχουμε φύγει από την Ελλάδα πολλά χρόνια, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Όπω, ναι.
1: Εντάξει.
2: Σας λείπει προφανώς.
1: Ναι, πήγαμε το 67 από εκεί πέρα.
0: Πω, πω, μιλάμε καλά. Παναγία.
1: Ναι, από το, εγώ ήμουν εκεί στο Ρέντι.
0: Ναι. Α.
1: Με το Σιδέρι Ολυμπιακός εκεί
0: Ολυμπιακά,
1: πέρα.
0: Κοίτα σύμπτωση, Ολυμπιακάρες είμαστε.
1: Ολυμπιακάρες, μπράβο, ωραία, υπέροχα. Θα μιλάμε και θα περνάμε ωραία πάντα.
0: Έτσι, βέβαια, βεβαίως.
1: Ναι, χαιρετάω Ράδιο Νοσταλγία. Μάνα Ελλάδα, όλους εκεί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να είναι ο κόσμος όλος καλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά.
2: Μακάρι.
1: Να περνάμε όλοι καλά, αυτό είναι υπέροχο, υπέροχο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, την άλλη φορά θα μιλήσουμε πιο πολύ.
0: Βεβαίως, Ντένι μου.
2: Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε.
1: Να είστε πάντα καλά, χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια, φιλάκια, να είστε στο Σίδνεϊ.
1: Εγώ είμαι από τη Σπάρτη.
0: Από Σπάρτη, τι ωραία.
1: Από Σπάρτη, από το βόρειο μέρος. Ακούγεται ο σταθμός σας εκεί πέρα.
0: Εμείς είμαστε από Καλαμάτα.
2: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς όλοι, τέλο πάντων εγώ.
1: Ναι, εγώ είμαι από Σπάρτη, είμαι βόρειο μέρος.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια.
1: Σε χάρηκα πολύ.
2: Και εμείς που πήρατε.
0: Να είστε καλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Χαιρετούμε.

0: πούμε τώρα.
1: Βασίλης Κουλάς, Σόνια Θεοδωρίδου, Πλανόδιος, καινούριο κι αυτό, με τον ομώνυμο τίτλο, η δουλειά αυτή.
0: Αν μη τι άλλο, αυτά τα καινούργια τραγούδια έχουν πολύ καλό ήχο.
1: Εννοείται, ναι.

0: Ionion FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Μαζί σας το Ionion FM.
8: Ionion FM, η εκπομπή «Τα παιδεία παίζει». Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Οι φίλοι μας όλοι συντονισμένοι. Έχουμε καλό μεσημέρι από τον Χρήστο τον Κόμπα που είναι για να δούμε στην Κύπρο είναι. Καλό μεσημέρι Χριστίνα και Δημήτρη, σας ακούμε από Λάρνακα, εννοείται. Και σε δίκτυο από το radioelin.com, όπως και το Radio Ροδιά, σε δίκτυο. Χρήστο μου, να είσαι καλά.
9: Γεια σου και χαρά σου, Χρήστο.
8: Καλά να περνάτε εκεί στη Λάρνακα. Και σας βάζουμε και ωραία τραγουδάκια τώρα. Κάτι κάναμε.
10: Όσα φρίζεις, πουλί μου πες, για πού πετάς, κανέλα πώς μυρίζεις.
8: Μαρσέλα και Ηλίας Χρυσός. Ήλιος Χρυσός και Αλάτι, τη Τηγανούρια. Παραδοσιακό.
3: Τώρα αυτό Τηγανούρια δεν θυμάμαι τι είναι.
8: Είναι καλλιτέχνης. Γιατί κοροϊδεύεις?
3: Όχι, δεν κοροϊδεύεις.
8: Είναι πολύ καλή καλλιτέχνη.
3: Αλήθεια δεν θυμάμαι.
8: Λοιπόν.
3: Βεβαίως.
8: Βέβαια.
3: Θα την ψάξω.
8: Για ψάξε. Συντονίστηκα καθυστερημένα, λέει εδώ ο Ηλίας από Ελσίνκη.
3: Γεια σου Ηλία.
8: Έχεις πάρει απουσία την πρώτη ώρα, αλλά δεν μένεις ακόμη. Συντονίστηκα καθυστερημένα για τον τεράστιο δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, φιλόσοφο, μα πάνω απ' όλα άνθρωπο, Ανδρέα Μαζαράκη. Έτσι, δεν αναφέρει. Α, όχι, αυτό είναι από το παλιό, ρε εσύ. Ναι, όχι, είναι παλιό. Καλημέρα, α. Αυτό είναι το παλιό μήνυμα που είχε στείλει την προηγούμενη εκπομπή η Ηλία μου και εγώ είμαι καθυστερημένος λίγο. Γεια σου Ηλία. Εσύ ψάξε την Τηγανούρια.

0: Είναι γραμμούλα εδώ, είναι τι?
1: Ναι, νομίζω έχει χτυπήσει ήδη.
0: Είναι τι?
1: Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Ο Αλκαίος, γεια σου Αλκαίε μας.
2: Ωραία, αρχίσατε ωραία σήμερα.
0: Καλά αρχίσαμε, σχετικά.
2: Όχι σχετικά,
0: ναι.
2: Καλά
0: ναι. Α, καλά, ναι. Ήθελα καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Νομίζω, λοιπόν, έχω την αίσθηση.
2: Θα σας ετοίμασα κάτι για σήμερα.
0: Ωραία.
2: Έχει τίτλο «Επιλογές επιβίωσης».
0: Α, ενδιαφέρον, ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τις χρειαζόμαστε βέβαια σήμερα.
0: Ναι.
2: Εκεί που νέκταρ έπινα με τον Αριστοφάνη, μου λέει «Αλκαιέ, γύρισε στο Ιόνιο και πάλι με τη γραφή της σάτυρας, που όταν μπει στις κούτρες λιπαίνει τα γρανάζια τους και αρχίζουνε τις βούτες στις πράξεις των πολιτικών, στους λόγους που πλανεύουν και την αλήθεια να ζητούν, το δίκιο τους γυρεύουν. Με σκέψη και με λογική του φίλου Αριστοτέλη να δουν πως τον ορίζοντα η ελπίδα ανατέλει. Ποιος Οδυσσέας έβαλε κερί στα αυτιά συντρόφων όλων να μην ακούν τα άσματα των καταστροφολόγων, έστω λαό να αφυπνιστεί, να μάθει ιστορία. Ποιο δώρο δίνει στο λαό η ιερή δημοκρατία? Το δώρο που μας έδωσε είναι σαφώς η ψήφος, Αριστοφάνη φίλε μου, μα εδώ προκύπτει γρίφος. Γιατί όταν έχεις κατοχή και όχι δημοκρατία, τι κάνεις για να απαλλαγείς από τη δυναστεία?
1: Τι?
2: Καλό είναι το ερώτημα, μα και η απάντησή του. Αλκέ, άνοιξε τα αυτιά και νου στη λογική του. Τέσσερις είναι οι επιλογές που έχει ο πολίτης όταν βιώνει κατοχή και δυναστεύει ο θήτης. Να είναι ένας αδιάφορος, εγωιστής, χαμένος ή εξουσίας κολλητός, ο καλοβολεμένος ή αυτός που ελπίδα δεν ποθεί, ο καταστροφολάγνος ή αυτός που πάντα προσπαθεί, παλεύει με το άλγος. Κι έτσι υπάρχουμε κι εμείς, Αλκαίε, που μοχθούμε για ένα καλύτερο αύριο οι απόγονοι να βρούνε. Γιατί ο καθένας μοναχός ποιος θα είναι επιλέγει. Όχι σκοτάδι, αλλά στο φως οφείλει να οδεύει. Αυτό ήταν για
0: αυτό ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο,
2: Αλκαίε. Να είστε καλά και θα ήθελα να κάνω μια πολύ σοβαρή
1: δήλωση.
2: Σήμανση για το μείζον πρόβλημα της χώρας μας σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εχθές λοιπόν, προχθές λοιπόν ο Αναστάσιος Λαβρέντης σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Σαχίνι.
0: Ναι, στην Κρήτη.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είπε ότι το μείζον πρόβλημα της Ελλάδος είναι το δημογραφικό.
0: Ακριβώς το είδα αυτό. Ναι.
2: Ότι,
0: ναι,
2: ότι χάνουμε κάθε χρόνο μία πόλη γύρω στις 65.000 ανθρώπους,
0: ναι,
2: ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι.
2: Ότι έχουμε χάσει τα τελευταία 16 χρόνια 702.000 ανθρώπους.
1: Κοντά ένα εκατομμύριο του χρόνου.
2: Και απορούει ο κύριος Λαβρέντζος πώς κοιμούνται οι πολιτικοί μας, όλοι οι πολιτικοί
0: ναι,
2: μας.
0: Ναι, ναι, δεν ασχολείται κανείς.
2: Το βράδυ.
0: Ναι, δεν ασχολείται κανένας.
2: Δυστυχώς. Έχουμε κουραστεί να ακούμε κάθε μέρα τους πολιτικούς στις τηλεοράσεις να παλεύουν μεταξύ τους.
1: Μα νομίζω αυτό είναι πρόγραμμα, δεν είναι
2: αυτό
1: θέμα.
2: Είναι, αυτό
1: και
2: είναι
1: τύψεις κλπ.
2: Αν δεν μπει πρόγραμμα.
1: Όχι, λέω ότι έχουν σχέδιο ενώ.
2: Τελειώσαμε.
1: Εντάξει, θα με πούνε συνωμοσιολόγο. Αλλά...
2: Εκτός και αν θέλουν να βάλουν στη θέση μας.
1: Αυτό λέω ότι
2: υπάρχουν
1: σχέδια τέτοια. Οπότε,
2: αυτά ήθελα να σας πω σήμερα.
1: Κοιμούνται μια χαρά.
0: Ναι, ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Λαβρέντζος. Τα είδα, τα διάβασα μάλλον. Έχουν πει και άλλοι κατά καιρούς και στο Σαχίνι και αλλού. Και εδώ έχουν βγει και τα έχουν πει. στο παρελθόν. Θεωρώ ότι δεν ασχολείται κανένας. Δεν είναι σε αφασία η κατάσταση η πολιτική. Δεν ασχολείται κανένας. Τι να πω.
2: Είσαι αφασία, Δημήτρη μου, ή
0: είσαι φάση, σε φάση,
1: ασχολούνται με τον άλλο τρόπο, αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων.
2: Να είσαστε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ.
2: Συνεχίζουμε να σας ακούμε και να σας χαιρόμαστε.
0: Ωραία. Βεβαίως θα μας ακούτε.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετούμε, χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Γραμμούλα εδώ.
3: Εγώ είμαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νιονιακούλη.
3: Από την Ιερή την Πόλη.
0: Τι κάνεις.
3: Την αγαπάνε όλοι.
0: Νιονιακούλη μου, τι κάνεις.
3: Δόξα το Θεό που λένε και οι Ζακηθίνοι.
0: Το Θεό, ναι, ναι, ναι.
3: Ό,τι μπορώ κι εγώ και ό,τι προλάβω.
1: Πώς το λένε.
0: Δόξα το Θεό.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι άρα, παιδιά, πώς πάει.
0: Καλά εδώ, κάνουμε εκπομπούλα.
1: Μια χαρούλα. Προς
3: μπράβο,
1: το παρόν.
3: Πάντα να είστε καλά, να βάλετε.
1: Από
3: καλά,
1: υγεία τραγουδάκι. Τουλάχιστον σφίζουμε.
0: Ναι.
3: Για υγεία ψάχνουμε. Για υγεία, τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
3: Τώρα,
0: εννοείται.
3: Αφασία, ο ένα ή ο άλλο, αυτά είναι γνωστά.
1: Μα τι εννοείται, λες κι εσύ. Μόνο υγεία θέλουμε.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Κατά τα άλλα.
3: Καλύτερα να έχουμε αφασία.
0: Άμα είμαστε υγιείς, μπορούμε να κάνουμε και όλα τα άλλα.
1: Ναι, σωστό.
0: Ενώ,
1: είναι
0: είμαστε...
1: προϋπόθεση.
0: Έτσι, δεν κάνουμε τίποτα.
3: Άμα δεν μας αφήνουν.
0: Θα τους φάμε, Νιόνιο.
3: Άμα,
0: αρκεί να έρθεις μαζί μας, Νιόνιο.
3: Εγώ είμαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νιονιακούλη.
3: Από την Ιερή την Πόλη.
0: Τι κάνεις.
3: Την αγαπάνε όλοι.
0: Νιονιακούλη μου, τι κάνεις.
3: Δόξα το Θεό που λένε και οι Ζακηθίνοι.
0: Το Θεό, ναι, ναι, ναι.
3: Ό,τι μπορώ κι εγώ και ό,τι προλάβω.
1: Πώς το λένε.
0: Δόξα το Θεό.
1: Ναι.
3: Τι άρα, παιδιά, πώς πάει.
0: Καλά εδώ, κάνουμε εκπομπούλα.
1: Μια χαρούλα. Προς
3: μπράβο,
1: το παρόν.
3: Πάντα να είστε καλά, να βάλετε.
1: Από
3: καλά,
1: υγεία τραγουδάκι. Τουλάχιστον σφίζουμε.
0: Ναι.
3: Για υγεία ψάχνουμε. Για υγεία, τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
3: Τώρα,
0: εννοείται.
3: Αφασία, ο ένα ή ο άλλο, αυτά είναι γνωστά.
1: Μα τι εννοείται, λες κι εσύ. Μόνο υγεία θέλουμε.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Κατά τα άλλα.
3: Καλύτερα να έχουμε αφασία.
0: Άμα είμαστε υγιείς, μπορούμε να κάνουμε και όλα τα άλλα.
1: Ναι, σωστό.
0: Ενώ,
1: είναι
0: είμαστε...
1: προϋπόθεση.
0: Έτσι, δεν κάνουμε τίποτα.
3: Άμα δεν μας αφήνουν.
0: Θα τους φάμε, Νιόνιο.
3: Άμα.
0: Αρκεί να έρθεις μαζί μας, Νιόνιο.
3: Δεν έχεις εσείς μαζί μας.

0: Μόνο υγεία θέλουμε.
1: Τι άλλο να θέλουμε.
0: Κατά τα άλλα.
2: Καλύτερα να έχουμε αφασία.
1: Άμα είμαστε υγιείς, μπορούμε να κάνουμε και όλα τα άλλα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενώ,
0: είναι
1: είμαστε...
0: προϋπόθεση.
1: Έτσι, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Άμα δεν μας αφήνουν.
1: Θα τους φάμε, νιόνιο. Αρκεί να έρθεις μαζί μας, νιόνιο. Να έρθεις, πού να έρθουμε μαζί σας ρε νιόνιο, είσαι καλά. Μα τι είμαστε μαζόχες. Είναι δυνατόν να έρθουμε μαζί σας.
2: Ξεκουλάτε, δεν βλέπετε, δεν πάτε, δεν τραβάει τίποτε, δεν βλέπετε, τι να... Και μετά σας στέλνει οι άλλοι.
1: Εμείς φταίμε.
2: Εντάξει, φταίμε και εμείς, φταίνε και οι άλλοι που λέει το
1: παιδί. Φταίει ο χοντρός, φταίει ο χοντρός.
0: Καλό.
1: Πρέπει να παίξουμε και τα τραγουδάκια, ναι, πρέπει να το οργανώσουμε γι' αυτό. Θα σου βάλω, ετοιμάζω μία εκπομπή, μία εκπομπή για πάρτι σου με παραδοσιακά. Να μου βαρέσεις παλαμάκια.
2: Δεν βάζεις τα τραγούδια, μόνο ο Αποστόλης από το Σίδνεϊ είναι για
1: θα τον εκρυφακούσω και θα βάλω τα ίδια.
2: Είναι παντός, κύριο Αποστόλης. Ό,τι χαλέψεις, το έχει.
1: Έτσι.
2: Δεν πανάνε μία μισάνυχτα, δεν πανάνε δύο. Γεια σας Αποστόλη, για να ακούω.
1: Ακούει.
2: Έχει και γενέθλια.
0: Έχουμε και δεύτερη.
1: Ποιος έχει γενέθλια, ο Αποστόλης έχει γενέθλια.
2: Ο Αποστόλης.
1: Α, χρόνια πολλά, δεν μας το είπε.
0: Πότε σήμερα.
2: Μα τα κρύβω αυτά, Αποστόλη.
1: Είδες, ναι, κρύβει τα χρόνια. Κρύβει τα χρόνια ο Αποστόλης.
2: Τι μοντέλο είσαι.
1: Κρύβει τα χρόνια.
2: Δεν το λέει, τι μοντέλο είσαι. Εγώ το λάγιστο το λέω, το έχω κλεμμένο από το μακαρί του Γεωργίου και με τα αθλητικά.
1: Με τα θεάρε, Σινιόνιο.
2: Λέει ένα κάποτε. Ωραία Γιώργη, σ' ακούω καφενείο φιλάθλων από εδώ, από εκεί, χρόνια λέει, πόσο χρόνο είσαι. Τι ψάχνεις να βρεις μου ρε φίλε, λέει. 52 μοντέλο λέει.
1: 52 μοντέλο.
2: Κόλλησα και εγώ τώρα λέω 52 μοντέλο είμαι και εγώ, τι να κάνω.
1: Εντάξει.
0: Είχαμε νομίζω μια δεύτερη γραμμή.
1: Ναι, είναι δίπλα.
0: Ποιος είναι, ποιος περιμένει.
1: Το νιονιό. Το Νιόνιο θέλω.
3: Όχι, Αντωνάκης είναι.
1: Ο Αντώνης είναι. Αντώνη μου.
2: Έλα ρε Αντώνη, μην κάνουμε και εδώ κανένα σεισμό να γλιτώσουμε.
1: Σωσμό. Αυτός δεν ήταν σεισμός.
3: Μην μελετάς γιατί το κουνάνε θα κάνει.
1: Μην μελετάς γιατί είναι ο Αντώνης στη γραμμή.
0: Πιστεύω να έχει γεννηθεί Σάββατο.
1: Λοιπόν, Αντώνη. Λοιπόν, ο Νιόνιος το ξέρει τώρα. Άλλοι ακροατές και η Χριστίνα μπορεί να μην το ξέρει. Είχε πάει ο Αντώνης στα Κύθυρα να ψαρέψει. Για ψάρια είχες πάει ρε. Είχε πάει και εντωμεταξύ κάναμε εκπομπή εμείς. Τέτοια ώρα δηλαδή, Σάββατο Κυριακή που κάναμε τότε.
3: Μια μισή ώρα.
1: Λοιπόν, παίρνει ο Αντώνης, αρχίζουμε να κουνιόμαστε. Πρόσεξε στα Κύθυρα τώρα ο σεισμός, έτσι, και κουνιόμαστε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: 7 ακόμα τόσο είχε κάνει, ναι. Γι' αυτό μην του κολλάτε πολύ. Με τα εφτάρια τα έχει καλά ο Αντώνης.
3: Δημήτρη, που το είχατε πρωτού έρθω στην Ελλάδα,
1: ναι.
3: Προβλέπετε στιγμό μεγάλο.
1: Ναι.
3: Και του λέω, θα έρθω να τον πάρω να το πάω αλλού.
1: Τα θυμόμαστε, τα θυμόμαστε.
3: Γιονίση μίλησε, δεν...
2: Όχι, μακριά μιλάει.
1: Είναι μακρινός ο Αντώνης.
2: Προηγούνται μακρινοί.
1: Οι μακρινοί έχουν προτεραιότητες.
3: Όχι.
0: Καλό.
2: Λοιπόν,
3: να σας χαιρετήσω. Και τι τραγούδια του ζητάς, αν του πεις τον ύμνο του Παναθηναϊκού να βάλει.
1: Του Ολυμπιακού.
2: Δεν τα βάλει αυτά ρε Αντώνη, έχει πρόβλημα με αυτό
3: που θα βάλει.
1: Δεν θυμάσαι μια φορά που με δέσανε εδώ πέρα και τα βάλαμε. Δεν το θυμόσαστε. Με δέσανε στην καρέκλα και μου βάλανε ένα CD.
2: Ούτε τον ύπνο του Παναθηναϊκού βάνει, ούτε τραγούδια του Καρασκούτη.
1: Α, δεν έχω πολλά.
3: Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ.
1: Για τον Καρασκούτη.
3: Ναι, να έχουμε καιρό.
1: Ο Καρασκούτης ήταν καλεσμένος εδώ της Μπουραντά κάποτε στην εκπομπή.
2: Ναι, το θυμάμαι. Και γιατί το γάτο και σας
3: χαιρετάω όλους τους φίλους.
1: Μπράβο.
3: Που χαιρετάω πάντοτε. Να χαιρετήσουμε και τον Ντένι που
1: βγήκε. Ο Ντένις, ναι. Μιλήσαμε προηγουμένως, ναι.
3: Πέρυσι μου κάμανε.
0: Τι
3: το βράδυ.
1: Τι σου κάνανε.
3: Δεν μα πει

0: ήθελα να κοιμηθώ.
1: Γιατί?
2: Πίνατε.
0: Ο Ντρένιν με τον Αποστόλη.
2: Σου κάνει καντάδες. Καντάδες.
0: Δύο η ώρα, δυόμιση ώρα το πρωί ξέρετε.
2: Τι λες τώρα?
0: Όλο τραγούδια βάζανε.
2: Αυτή δεν είναι καλά παιδιά. Είναι άτακτα παιδιά. Είναι άτακτα παιδιά.
0: Παιδιά, ναι. Δεν με αφήσετε να κοιμηθώ.
2: Ορίστε, ορίστε.
3: Α, το έχει να πει κανένα τσίπουρο να κοιμάσει πιο εύκολα.
0: Έχω καμιά δεκαριά μπουκάλια τσίπουρο εκεί απάνω γιατί δεν πίνω.
2: Έρχεται, έρχεται. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Όπου να είναι έρχεται.
3: Στιφτά τα χειρομικός.
0: Κυριτάμε το Μιχάλη μας.
2: Γεια σου Μιχαλάκη.
0: Το μακρινέ το Μιχάλη.
2: Το Σότο.
0: Και το Τένι που είπαμε. Το Σότο όλους. Τον Ηλία. Τη Σούλα. Σούλε.
2: Σότο. Αρκουδάκη να μας γράψεις κανένα μήνυμα.
3: Λοιπόν έρθει κοιμάται ο Σότος.
2: Τώρα ναι. Τώρα κοιμάται.
0: Σας αφήνω. Όλα τα τραγουδάκια σας. Ευχαρισμένα.
2: Ωραία, ωραία, Αντώνη μου.
0: Για την ευτυχία ζωή.
2: Εννοείται να μας πει κανένα τραγουδάκι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
2: Φιλάκια, φιλάκια, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ εκεί στο Σύνδιο. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
3: Γεια σου, Αντώνη, γεια σου.
2: Λοιπόν. Εδώ
1: και πάμε σε ποιο τραγουδάκι.
2: Δεν μας είπε για τον δήμαρχο όμως. Πώς θα κλείσει. Θα μας πει για τον δήμαρχο. Τον κύριο Διαμαντόπουλο.
3: Έχετε πρόβλημα και αυτό. Ελάτε να δείτε τα έργα του. Ελάτε να τους μιλήσετε με του.
2: Το πιστεύουμε, Νιόνιο. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε.
3: Ακούτε και εμένα καμιά φορά τη
2: σας. Όχι, εντάξει, δεν λέω.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Καλά, συμφωνώ.
3: Λοιπόν, να είστε καλά. Ο Χριστάκης πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε, πήρε.
3: Το καλύτερο.
2: Πήρε ο Χριστάκης, πήρε, πήρε. Μας ρώτησε τι κάνουμε όλοι.
1: Πρώτος ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλά, θα πάρουμε πάλι. Έχουμε ελευθέρα σήμερα.
2: Εντάξει, εντάξει.
3: Ο Λεωνίδας που είναι από την Αμαλιάδα.
2: Ο Λεωνίδας έχει πάρει δύο απουσίες. Αλλά εντάξει, είναι τακτικό παιδί, δεν είναι.
3: Ναι, δεν έκανε αυτός. Τα προβλήματά του και αυτούς.
2: Όλοι.
3: Εκεί τη φίλη μας από
2: θα μας τα λύσει ο Κούλης όλα. Ναι.
3: Τα Ιωάννινα που λέτε εσείς οι μορφωμένοι.
2: Κυρία Ευτυχία, ναι, Ιωάννινα.
3: Γιάννενα το λέω εγώ με δυο παπούτσα Πάνινα. Περπατάγαμε κάπου.
2: Εντάξει, Γιονιά.
3: Ξεργογέμαι για τον μπάς που έπεσε χαμηλά ο καημένος.
2: Ναι, πράγματι.
3: Δεν πρόσεχε, ήθελε να βαράει τον Παναθηναϊκό τότε που ήταν στα χάλια του.
2: Λύσαξες,
3: λέω,
2: δεν,
3: να το πληρώσεις, πας, για
2: δεν έχουμε
3: να
2: τώρα ολυμπιοκρατείται ο σταθμός τώρα. Δεν
3: ναι,
2: έχει.
3: Ναι. Το ξέρω.
2: Τέλος πάντων.
3: Θέλω να χαιρετήσω από τη Ζάκη του.
2: Χαιρέτα μας.
3: Την κυρία Λύρα, ρε. Κάτι χάσαμε και αυτοί κάποτε ξετρύπουν εδώ.
2: Ναι, ναι, θα εμφανιστεί πιστεύω.
3: Του Μιχάλη τον Άσπρολο μπορώ να τον χαιρετήσω κι εγώ. Τον πλανητάρχη των ΕΦΕΜ Μεσαίων Βραχαίων. Παντός κυρού χρόνια 40 και βάλει.
2: Ωραίος.
3: Το Σότο, το καλό παιδί του Καναδά κοιμάται τώρα αυτό.
2: Δορυφόροι αυτοί. Αυτός έχει ξεφύγει από τα μεσαία και τα βραχαία.
3: Το θέλω με αυτόν Ηλία μου και στη Φιλανδία.
2: Πάει στους δορυφόρους.
3: Να είστε όλοι καλά.
2: Φιλάκια πολλά στο Μεσολόγιο.
1: Φιλάκια,
2: φιλάκια.
3: Και το δήμαρχο της Ιερής.
2: Εννοείται. Και το δήμαρχο και
3: την. Του νομού του Λακαρνανία.
2: Και τον Κατσούλη. Και τον Κατσούλη όμως, μην ξεχνάς.
3: Και τον Πέτρο τον Πάνο. Ναι, έτσι. Και εκείνος φίλος ήταν.
2: Ναι.
3: Φίλος και καλός και εκείνος.
2: Χαιρετούμε, Νιουνιακούλη μου.
3: Λοιπόν, χάρηκα που μ' ακούσατε.
2: Φιλάκια,
3: εγώ χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά.
2: Χαιρετούμε, κάργα. Χαιρετούμε, I love you, κάργα. Ο Νιόνιος μας από το Μεσολόγγι. Λοιπόν, έχουμε ένα καινούριο τραγούδι. Τώρα το πήρα πριν από δύο μέρες μου το έστειλαν από το κριτικό μουσικό εργαστήριο από τον Αεράκι. Το τραγουδάει ο Γρηγόρης Σαμόλης και λέγεται Μαυιοδήλη. Μαυιοδήλη. Για ακούστε ένα ωραίο τραγούδι κριτικό.
1: Μαυιοδήλη.
2: Μαυιοδήλη, ναι.
1: Ωραία.

0: Θα συντονίζεστε εδώ στο Ιόνιον FM και θα ακούτε τέτοια ωραία τραγούδια. Καινούριο είναι, φρέσκο.
1: Ρίχνουμε τώρα μόλις, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε καινούργια τραγούδια.
0: Μόλις μπήκε στη δισκοθήκη μας. Έχουμε μία γραμμούλα που προηγείται. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, από Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, πατρίδα.
2: όλη Ελλάδα είναι πατρίδα.
0: Έτσι κι αλλιώς είμαστε τώρα γεννημένοι εκεί, πριν μερικά χρόνια.
2: Εντάξει, καλά, να είστε καλά και πάντα υγεία σε όλους σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Πολλά χαιρετήματα σε όλο το ακροατήριό σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε όσους ακροατές βγήκαν και σε όσους είναι να βγουν.
0: Mm-hmm.
2: Πολλά χαιρετήματα στον Αποστόλη το Βασιλόπουλο και στο Ράδιο Ροδιά και σε όλο το ακροατήριό του.
0: Το καλύτερο παιδί.
2: Και στον Μπένι που είχε βγει πριν
0: το Αποστόλη. Ναι, ναι, ναι, τον ακούσαμε, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Έχει σουξέ.
2: Και στον Μάστορα από το Μεσολόγγι που μίλαγε και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Βεβαίως.
2: Και πολλά χαιρετήματα και στην Αμερική, αν και τέτοια ώρα στην Αμερική ακόμα δεν έχουν σηκωθεί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Άμα ήταν ένας ξενύχτης και ακούει.
0: Είναι κάτι ξενύχτες. Βλέπουμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν ξενύχτες στην Αμερική. Μας ακούνε.
2: Και Λονίδα το ταξιδί στη Νέα Υόρκη και στη σύζυγό του, αν και τέτοια ώρα Λονίδας, άμα έχει πάει, θα έχει πάει βάρδια. Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Σε όλους σας συγχαρητήρια και καλή δύναμη να έχετε. Και να σε,
0: να σε καλά, επίσης, πατριώτη μας. Πατριώτη μας. Φιλιά πολλά.
1: Στην Καλαμάτα. Την ωραία.
2: Γεια σας.
0: Φιλιά πολλά στην Καλαμάτα. Λοιπόν. Δημήτρη, το μήνυμα που διάβασες είναι περσινό.
1: Καλά που το βρήκες εσύ.
0: Μα είδα ένα μήνυμα τώρα, δεν κοίταξα.
1: Από πέρυσι ήδη.
0: Από τα τελευταίο κάτω.
1: Πώς ήταν τελευταίο?
0: Λοιπόν, για τους κερατάδες του Ελλαδιστάν. Γιατί είσαι θυμωμένος, ρωτάει η σύζυγος. Τσακώθηκα με τον ταχυδρόμο γιατί λέει ότι έχει κοιμηθεί με όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας, εκτός μίας. Θα είναι αυτή η ψιλομύτα του τρίτου. Γράφει από κάτω. Ιστερόγραμμο. Μάστορα θα σε πάρω μετά την εκπομπή. Λοιπόν, για τους κερατάδες λες τώρα. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε Γρηγόρη Σαμόλη, είπαμε. Μόλις τελειώνει.

0: Πάμε παρακάτω έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει. Ματούλα Ζαμάνι, Μωρή Κοντούλα Λεμονιά, σε διασκευή εννοείται.
1: Εχθές το χόρευα σε κανονικό.
0: Άντε μη μου λες. Αλήθεια.
1: Ναι, χόρεψα.
0: Τι χώρος είναι αυτός, για πες μας.
1: Αργόσυρτο.
0: Ωραία. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ θα το χόρευα. Στα δύο νομίζω είναι.
0: Θα το χόρευα μπλουζ εγώ. Πάει.
1: Ταιριάζει. Στα τρία. Όχι καλά, ναι. Αφού είναι αργό.
0: Μπορεί Κοντούλα Λεμονιά, μου τα αφιερώνω.

0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ ποιος φίλος είναι στη γραμμουλίτσα μας.
1: Πολλές γραμμουλές σήμερα.
2: Παλιά φίλοι σας, κύριε Κολοκαμπού.
0: Παλιά φίλοι.
2: 25 χρόνια και άνω.
0: Ωραία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Από
0: προσπαθώ να καταλάβω τώρα.
2: Ιωάννα Λύρα.
0: Α, η κυρία Λύρα.
1: Και νομίζω ότι κάποιος είπε.
0: Όχι, ο Νιόνιος ρώτησε. Ο Νιόνιος. Ναι, πού είναι η κυρία Λύρα?
1: Τα ακούγατε?
2: Γεια σου κύριε Νιόνιο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Τι κάνετε κυρία Λύρα?
2: Τι να κάνουμε, έχουμε πάρα πολλές ζέστες στη Γερμανία, 41 βαθμούς.
0: Ωραία, δεν πάτε στο χωριό σας στη Βαλήρα εκεί που είναι?
1: Να έρθετε εδώ, έχουμε 31.
0: Έχει δροσιά στη Βαλήρα?
2: Αποχόμουν αλλά δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Αχ, τι να σας πω.
2: Έχω το πρόβλημα υγείας, δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Ερκοντήσιον.
2: Έχω, τα πάντα έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Πάλι καλά.
2: Χαιρετάω όλη την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πήρα το μήνυμα από τον Μιχάλη Ασπονού που μου έδωσε το τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Τον χαιρετώ και τον Απόστολο που είχε χτες γενέθλια.
0: Ναι, χτες τα είχε. Χτες, είπαμε χρόνια πολλά. Ναι.
2: Και γενέθλια είναι μικρούνιση ακόμα.
0: Εντάξει, 55, 50.
2: Κατά τα άλλα, πώς περνάμε?
0: Καλά περνάμε. Τέλεια με Μητσοτάκη, τέλεια.
2: Καλά, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
0: Όχι, λέω πώς περνάμε. Κάποιος φταίει που περνάμε καλά. Γι' αυτό.
2: Από πάνω, εγώ υποστηρίζω τη Γαλλία. Τη Γαλλία.
0: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
2: Ωραία, και Αργεντινή, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
2: Θέλω να χαιρετήσω όλη την παλιά παρέα μας.
0: Βεβαίως.
2: Δεν ξέρω. Αν ακούνε,
0: όλα τα παιδιά ακούνε.
2: Το Μάστορα, την κυρία Ζώη. Πάρα πολύ.
0: Σας ακούνε όλοι αυτοί. Βεβαίως.
2: Εγώ εχθές, αν θυμόσαστε την κύριε Κολόκα πριν 25 χρόνια, σας έπαιρνε ένα κοριτσάκι από τη Βαλίδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Από τη Μαριάννα.
0: Ναι.
2: Και είναι στην Αμερική. Στην Ουάσιγκτον, είναι καθηγήτρια.
0: Τι λέτε, είδατε, άκου τώρα να δεις.
2: Κατέβηκε στη Βαλήρα προχτές για να παντρευτεί 18 Ιουλίου.
0: Άντε, κοίτα νέα.
2: Και με πήρανε χτες τηλέφωνο με το γιο μου, γιατί γιος μου ζει τώρα στην Ελλάδα.
0: Ναι, να είναι καλά η κοπέλα.
1: Στην Καλαμάτα ζει.
0: Ναι.
2: Η Μαριάννα Λιοντήρη.
0: Ναι.
2: Σας έπαιρνε παλιά τηλέφωνο, θυμάμαι.
0: Παλιά το θυμάμαι, από Βαλήρα.
2: Ένα μικρό κοριτσάκι. Έγινε 30 χρονών, 3 Απριλίου.
0: Είδες.
2: Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Έτσι είναι.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εμείς
0: κυρία Λύρα.
2: Πολλά φιλιά από την Γερμανία.
0: Να είστε καλά.
2: Δημήτρη, θυμάμαι μου έλεγε η Ιωάννα, δεν θα στείλει λοκάρι.
0: Να είστε καλά.
2: Η Νικόλ έχει παντρευτεί και παιδάκι.
0: Η Νικόλ επίσης, ναι. Τι γίνεται, ρε, παντρεύτηκαν όλοι.
2: Τι να κάνουμε, μωρέ. Ας μείνουν και λίγο ανήπαντο, ρε παιδάκι.
0: Λίγο, ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Θα βρούμε το τέρι μας.
0: Σωστά.
2: Τι να κάνουμε, μωρέ, Δημήτρη μου. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννα.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Να σας ακούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Όποιος γιορτάζει, Πέτρος και Παύλος, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννα.
2: Αφιερωμένα σε όλους μας.
0: Βεβαίως.
2: Χρόνια πολλά στον Απόστολο.
0: Βεβαίως.
2: Σας αγαπώ
0: φιλιά,
2: πολύ.
0: Φιλιά, κύριε Ιωάννα. Και εμείς.
2: Μετά από πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, βέβαια. Φιλάκια. Και μας φέρατε και νέα πολλά.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλιά, βεβαίως. Φιλιά πολλά στην κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, έχουμε τις μπλε καρέκλες με τον Πάνο Λίνο του Αντώνη του Βάμβουκα. Να το στείλουμε και στον Αποστόλη που γιόρταζε χτες. Δεν μας το είπε, μας το κρύψε για να μην δείξει ότι μεγάλωσε ένα χρόνο. Ναι. Λοιπόν, και στον Ηλία.
3: Κρύο και φυσάει δυνατά.
0: Και στην κυρία Ιωάννα.
3: Και στην καρδιά.

0: Είχαμε και τη γραμμή πριν. Να σας πούμε ότι η ώρα είναι 1:04 ότι και 4:30 για την ακρίβεια. Πάμε τώρα στην όχι στο άκουσμα της ώρας, στα σήματα και τη διακοπή μας και ξαναρχόμαστε με το δεύτερο μέρος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM.
13: Να μας πάρεις μακριά.
14: Γυρίσαμε πίσω. Είμαστε 1:10 περίπου. Με την Μαρία Κουγιουμτζή σε μια επανεκτέλεση. Ας ήταν νάχα, πολύ ωραίο τραγούδι.
15: Και να πούμε τα φιλιά μας και στην Αγγελικούλα.
14: Βεβαίως.
15: Που έχει αλληλεπιδράσει στο TikTok.
14: Αλήθεια.
15: Ιόνιον FM News.
14: Έχουμε και αυτά τα κόλπα.

0: η Onion FM, τα παιδιά παίζει.
1: Το Δημήτρη Κολόκ
0: και τη Χριστίνα Λευκαδίτη, το Ράδιο Ροδιά σε δίκτυο και το Ράδιο Έλλην από την Αυστραλία. Στο περιγυάλι και στο... Τα φιλιά μας και σε όσους ακούνε on demand, όπως είναι ο Σότος για παράδειγμα ή ο Μιχάλης, που έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά ώρας και μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έτσι το λέω, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τους ανθρώπους. Είναι αλήθεια. Αλλά θα ήθελα να ξέρω τι είναι το on demand.
0: Είσαι από το σελίδα μας, από την εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τι σημαίνει.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι αγγλομαθής. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον έρωτα με τον Γιώργο Φανάρα και την Μαρία Αλεξίου. Σε στίχους του φίλου μου του Γιώργου του Λυκομήτρου. Έρωτας, πολύ ωραίο τραγούδι. Καινούριο κι αυτό.
2: Έρωτα, έρωτα.
0: Τώρα θα τα αφιερώσω για τον Νιόνιο. Νομίζω όχι. Στον Ηλία.
2: Στη

0: Λοιπόν, καλησπέρα από τη ζεστή Βαρβάσανα, εδώ να δεις τι γίνεται. Καθόμαστε και ακούμε τα τραγουδάκια που έχετε επιλέξει σήμερα για εμάς. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε εσάς και σε όλους τους φίλους που ακούσαμε στον αέρα, εντός και εκτός Ελλάδας, η Αγγελικούλα, σε όλη την οικογένεια. Στέλνουμε τα τραγούδια μας και τους χαιρετισμούς μας.
1: Τα φιλιά μας.

0: Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα τα περισσότερα είναι καινούργια, είτε ως επανεκτελέσεις, είτε κανονικά πρώτες μεταδόσεις, πρώτη
1: έκδοση,
0: εκτέλεση, να δούμε εκτέλεση, ερμηνεία.

0: Και πηγαίνουμε στην αφεντούλα Ραζέλη σε καινούριο τραγούδι, Σημαδεμένη μέρα. Τα είχε παρουσιάσει στην Γιολάντα τη Δαναού, μια από τις πολύ προηγούμενες Κυριακές. Σημαδεμένη μέρα και έχουμε και μια γραμμούλα εδώ που χτυπάει.
1: Το Ιόνιο στο Ιόνιο.
0: Το Ιόνιο βεβαίως. Το Ιόνιο.
1: Αγάπης μου, καλή σας μέρα, καρδιές
0: το μου. Το Ιόνιο και ο Νιόνιο.
1: Ο Νιόνιος. Τι μου κάνετε?
0: Καλά.
2: Καλά εσείς.
1: Πάντα καλά. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Ναι. Δεν μου φτάνουν οι ώρες σε αυτή τη εκπομπή.
0: Α, ναι, θέλετε
2: και
0: παραπάνω.
2: Και εμάς δεν μας φτάνουν.
1: Δεν μου λέτε, ναι. Δεν μου λέτε από πού έχει κοπεί η διαταγή, από άνω σεν.
0: Διαταγή.
1: Να κοπεί και την Κυριακή.
0: Για η Κυριακή δεν προλαβαίνει. Δεν έχουμε.
1: Ναι. Είναι δικό σας το θέμα.
0: Δικό μας, ναι, δικό μας. Εντάξει, είναι, γιατί
1: έλεγα μήπως μας έχουν κόψει και μας μετράνε και πόσο χαρτικού χαλάμε στην
0: κουζίνα. Εντάξει, ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε.
2: Θα μπορούσε.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Αλλά
1: λοιπόν,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Δεν έχω πάει σχολείο γιατί δεν αγάπησα τα γράμματα, μόνο το τραγούδι.
0: Τους αριθμούς.
1: Και τη μοδιστρική.
0: Μοδιστρική, λοιπόν, κορδελιάστρα.
1: Ναι. Χάρηκα, άκουσα το τραγούδι του Λιδάκη.
0: Ναι, έχουμε κι άλλο ένα του Λιδάκη, ωραίο.
1: Τη φωνή.
0: Που δεν έχει,
2: αλλά δεν θα προλάβουμε
0: δεν
2: να το
0: πρόλαβε
2: παίξουμε.
0: Τα τραγούδια αυτά, τα είχε γράψει στο στούντιο και δεν είχε πέθανε μετά. Λοιπόν, τρία εξ αυτών τα έχουμε κυκλοφόρησαν.
1: Παιδιά, όχι μελωδίες, όχι ύμνους, δεν ξέρω τι να πω, γιατί είμαι εγώ παιδί του τραγουδιού. Παντός τραγουδιού.
0: Παντός καιρού τραγουδιού.
1: Ναι. Λοιπόν, στέρνω την αγάπη μας στο Μιχάλη μας, τον αρχηγό, το Λεβέντη της παρέας μας. Ο Μιχάλης κατά προτεραιότητα είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία. Και δεύτερη έρχομαι εγώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, κοντεύω τα 80.
0: Τι λες?
1: Ναι. Ήμουνα μια και γέρασα.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, ναι. Η καρδιά
2: εκεί
1: δεν γυρνάει.
2: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Ναι, α, μπράβο, ναι, καλά ναι, τα ναι. Λες.
1: Τα παιδιά μου λένε, μάνα, μακάρι να φτάσουμε και εμείς στα 84. Ο Θεός να τα έχει καλά όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Εννοείται.
1: Να έχουν μυαλό, να μην φεύγουν παιδιά με το σανιό. Καταλάβατε, από το σανό και από τροχάδια.
0: Ναι.
1: Ο σανός είναι το νυχτερινό φάρμακο της νεολαίας.
0: Σανός.
1: Τα καταλαβαίνετε, ναι. Έτσι το
0: κάτι χωνομάτε. Πιάνουμε κι εμείς.
1: Εδώ και θα περπατάμε πάνω στο σανό. Σε χλωρακιά. Λοιπόν, είπαμε το Μιχάλη μας, την αγάπη μας. Έχετε και από το Μιχάλη πολλούς χαιρετισμούς. Να σας πω, μου είπε το πρωί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το χαιρετούμε το Μιχάλη ούτως ή άλλως.
1: Ηλία, να βγαίνει να σε ακούμε.
0: Στέλνει εδώ, στέλνει ο Ηλία, στέλνει γράμματα στο Μακρυγιάννη.
1: Χάρηκα, άκουσα το Νιόνιο μας.
0: Ναι.
1: Το Μάστορα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου και την πρωτεύουσα της Ετωλακαρνανίας, έτσι.
0: Ναι, εννοείται να το λέμε
1: και
0: αυτό.
1: Με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, τον κύριο Διαμαντόπουλο.
1: Αυτό, συγγνώμη. Τι κόμμα είναι ο Διαμαντόπουλος?
0: Δεν ξέρω αν είναι κόμμα. Μα ή αν είναι ακόμα.
1: Εγώ λέω να είναι οποιοδήποτε.
0: Όχι, δεν είναι κόμμα. Δήμαρχος είναι.
1: Του μιλάνε.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Που πρόσκειται φιλικά, ξέρω εγώ.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πρόσκειται τώρα. Αυτά είναι κόλπα.
1: Όχι, έτσι, ας πούμε, δίκαιο τάδε. Όταν βγαίνει για καταστροφή, όπως είμαστε.
0: Άλλα κόλπα αυτά. Επειδή πρόσκειται γίνονται αυτά.
1: Θερμοάρχοντρο.
0: Ναι.
1: Στο στόμα μου. Λοιπόν. Ένας δήμαρχος όταν κάνει έργα είναι αγαπητός.
0: Ναι.
1: Και όταν γκρεμίζει.
0: Ναι.
1: Τα τσακίζει.
0: Εντάξει, οι περισσότεροι έργα κάνουν, βγάλουν και το κάτι της τους.
1: Α, εντάξει. Εμένα. Τα λυπάμαι. Ναι, λοιπόν, μέχρι εδώ σταματάω την καλοσύνη.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Παίρνω, άκουσα την κυρία Ιωάννα, παιδιά.
0: Είδατε.
1: Την αγάπη μας.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι παλιές καραβάνες, εμείς οι γέροι. Προχθές τη σκεφτόμουνα. Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Είδες.
1: Και μα θυμάμαι που γελάγαμε στην παρέα και λέγαμε τα λουκάνικα Φραγκούρτη.
0: Ναι.
1: Κυρία Ιωάννα. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα, σας θυμόμαστε, σας αγαπάμε, σας χαιρετάμε.
0: Έτσι,
1: όλους σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετάμε να μην πιάσει τον μπλου και με πιάσει για τον νευρικό μετά.
0: Όχι.
1: Για άλλο καμία κακία.
0: Όχι. Θα βάλουμε λιδάκι
1: Πάτρα,
0: τώρα.
1: Πάτρα, Δημήτρη μου, όταν άκουγα εσένα 10 στην πρωινή εκπομπή που είχες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 8 με 10 έπιανα στην αίρα Πάτρας μία υπέροχη εκπομπή.
0: Και την κόψανε.
1: Εγώ την είχα ονομάσει κοινωνική εκπομπή.
0: Και την κόψανε.
1: Μάλλον.
0: Κοίταξε, ένας ποδοσφαιριστής που είναι καλός ποδοσφαιριστής κρατάει λίγο την μπάλα στα πόδια, του κάνουν να φάουλ, πέφτει κάτω. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή την εκπομπή, εγώ είπα να ψάξω να βρω καλά την άκρη, δεν τη βρίσκω εγώ η φτωχιά. Γιατί είμαστε εμείς οι εγώ οι ευάλωτοι, δεν μου δίνει ο άλλος σημασία. Αυτός ο καρεκλάτος με τις βρώμικες γραβάτες. Να βρω την άκρη, είπα να στείλω. Πού να στείλω όμως, ποιος θα απαντήσει σε μένα, ναι.
0: Κανένας δεν θα απαντήσει, μη στείλετε.
1: Κάνουμε την εκπομπή του κύριου με τον κύριο Παντελόπουλο, δεν τον γνωρίζω εγώ.
0: Ναι, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, εντάξει.
1: Ούτε κανέναν εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και κάνουν την εκπομπή τώρα 3 με 5.
0: Το πρωί, τα ξημερώματα.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, το μεσημέρι.
0: Α, το μεσημέρι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Ό,τι ώρα και να βάλουν την εκπομπή του κύριου Παντελόπουλου, εγώ κάθομαι και την ακούω.
0: Μπράβο.
1: Έχει βάλει παραδοσιακά 4 με 5.
0: Α,
1: και
0: θέλετε τέτοια.
2: Λες, λοιπόν.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Ωραία, λοιπόν, το λάβαμε, το πιάσαμε,
2: λοιπόν,
0: το υπονοούμενο, το μήνυμα.
1: Όποτε, ό,τι ώρα και να βάλουν την εκπομπή του κύριου,
0: λοιπόν,
1: Παντελόπουλου,
0: την επόμενη θα παίξουμε παραδοσιακά και για
2: κλαρίνα,
0: τον Νιόνιο.
2: Κλαρίνα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πριν βάνει διάφορα και μιλάει ωραία και ο κύριος Κωνσταντίνου, ο άγγελος ο Κωνσταντίνου.
0: Ωραία.
1: Του δρόμου τις καταστάσεις που συναντάει.
2: Κυρία Σούλα, έχει κόσμο τώρα η Ζάκυνθος.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχει τουρισμό, γιατί μία κοπελίτσα απέναντί μου δουλεύει πάνω στα γραφεία. Έχει, ψέστησε το παιδί μου που είχε πάει ταξίδι και ήρθε με το αεροπλάνο και του λέω, κοίταζα το αεροπλάνο, του λέω, περχότανε και λέω, το παιδί μου είναι στον αέρα, Παναγία μου. Και γενικά, αν αντιβοηθάει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Παράβια, τα πάντα, όσοι δουλεύουν τίμια, από ποδήλατο μέχρι τα αεροπλάνα.
0: Ζέστη κάνει, ζέστη.
1: Όσοι κουβαλούν σανούς και τέτοια.
0: Ναι, εγώ σανούς, άσου σανούς.
1: Λοιπόν,
0: έχει ζέστη σήμερα εκεί, έχει, έτσι. Εννοείται.
1: Πιο πολύ μας καίει η ακρίβεια, Δημήτρη.
0: Α, η ακρίβεια, ναι. Είναι πιο ζεστή από τη ζέστη.
2: Ναι.
1: Είναι,
2: είναι
0: λίγο παραπάνω, ναι.
1: Λοιπόν, περχόταν το παιδί μου που λέμε για τον τουρισμό. Του λέω, μα τι, η μάνα μου λέει, πως αεροπλάνα πηγαίνει, ερχόντανε. Δεν περνάνε όλα πάνω από την πόλη, από το σπίτι μας.
0: Και καίνε καύσιμα. Τώρα απορώ με τόσο καύσιμο, τόσα αεροπλάνα στον αέρα. Φταίνε οι γελάδες που κλάνουνε, δηλαδή. Τώρα, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, έτσι μίλαγε.
0: Που παίρνονται.
1: Εδώ πάει η πόρτα μου.
2: Αερίζονται. Τόσες λέξεις.
1: Η πόρτα μου. Παιδάκια, γλυκά. Η πόρτα μου. Κατεβαίνει όλο το μπουλούκι που λέμε,
0: ναι.
1: Ζακυνθινά μπουλούκι την πολυκοσμία,
0: ναι.
1: Κατεβαίνουν από την πόρτα μου, όχι λεωφορεία, μόνο ταξιά, γιοταχή και μηχανάκια.
0: Μες.
1: Λοιπόν, έχει πολύ φτηνό πολύ φτωχό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Οι πιο πολλοί είναι με βραχιολάκια που πάνε στα ξενοδοχεία, τρώνε, πίνουν και τον καφέ και το φαγητό.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνουν.
2: Έτσι έγινε. Εντάξει, ο τουρισμός στην Ελλάδα.
0: Τι να γίνει τώρα.
1: Εμείς πήγαμε 6 άτομα. Σε ένα μαγαζί στα βουνά με πήραν τα παιδιά μου και είμαστε 6 άτομα, 150 ευρώ.
0: Άμα περιμένουμε τον τουρισμό να σωθούμε και έχει και πολέμους γύρω-γύρω, λοιπόν, να φτιάξουμε τουλάχιστον μαλλί της γριάς, να παράξουμε κάτι.
1: Ας ρίξουν και λίγο τις τιμές όμως στη Ζάκυνθο.
0: Πώς να ρίξουν τις τιμές όταν οι άλλοι ανεβάζουν όλα τα πάντα. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος. Μην λένε ότι κάνουν.
0: Ανεβαίνουν όλα, όλα, όλα.
1: Τίποτα. Έχουν ρημάξει την Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων.
1: Με το καλό και γρήγορα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, κυρία Σούλα μου.
1: Να πάνε ταξίδι.
0: Λοιπόν, σας βάζουμε, λοιπόν, λιδάκι.
1: Στην αγάπη,
0: λιδάκι
1: μου,
0: σας βάζουμε.
1: Στην αγάπη μου σε όλη τη ραδιοπαρέα και στο Λεωνίδα μας. Με πήρε ο Χρήστος. Και η γιορτάδη μου είπε, όχι, όχι, τα άκουσα από εσάς.
0: Εμείς το είπαμε, ναι.
1: Και λέει χαιρετίσματα μου, λέει ο Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει
0: ναι.
1: Τα γενέθλιά του, χιλιόχρονο.
0: Χτες τα είχε,
1: παιδί.
0: Χτες, ναι, ναι.
1: Χιλιόχρονο λεβέντη μου. Και σου εύχομαι, αν είσαι ελεύθερος, είναι, δεν ξέρω, μην του πω να παντρευτεί πάλι Χριστός.
0: Να ξαναπαντρευτεί, ναι.
1: Αν είναι ελεύθερος, σου εύχομαι μια τύχη.
0: Ναι.
1: Καλή, καλή, με καλόν άνθρωπο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτό.
0: Ωραία, κυρία Σούλα μου.
1: Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Να βρίσκετε ανθρώπους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να κάνετε ωραίες οικογένειες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, σας φιλώ.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μου σε όλους, όλους.
0: Φιλάκια.
2: Φιλιά και καλό μεσημέρι.
0: Φιλάκια, φιλάκια στη Ζάκυνθο. Χαιρετούμε τη Ζάκυνθο.
1: Όποτε θέλετε.
0: Θα έρθουμε, θα έρθουμε. Φιλάκια, φιλάκια.
1: Και το Χρήστο στο τηλέφωνο. Εννοείται. Που τον
0: ενοχλούμε το παιδί.
1: Εννοείται. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Χαιρετούμε την κυρία Σούλα. Λοιπόν, μας έστειλε ο Σπυράκος από τη Ζυρίχη. Λοιπόν, εκεί λέει, μας έστειλε και φωτογραφία βέβαια. Καλό μεσημέρι στο σταθμό, στο Ιόνιον FM και ο συντελεστές. Καλό μεσημέρι από τη Ζυρίχη, 38 βαθμούς λέει. Εδώ νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο κάτω, Σπύρο. Από 38 δεν έχουμε φτάσει τουλάχιστον. Λοιπόν, θα δροσιστούμε με Μανώλη Λιδάκη τώρα. Απ' την αγάπη ήχασα.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Ιόνιον FM.
15: Λοιπόν, ξανάρθαμε τελευταίο ημίωρο. Εδώ ο Λιάκος μας γράφει κάτι ωραία. Για τη Χριστίνα λέει. Μιχάλης, εσύ που δεν ξέρεις δηλαδή, εγώ τα ξέρω. Μιχάλης, ίσον 85, μείον 87. Σούλα, ίσον 84, μείον 85. Η αφεντιά μου 80 λέει. Σότος 76, Μάστορας 75. Όλοι μας εθνική αναπήρων. Έλα ρε εσύ. Πολεμού. Δημήτρη, προσπάθησα και εγώ να χορέψω σε στάση blues την κοντούλα λεμονιά, αλλά μου έπεσε κομματάκι κοντούλα. Ηλία, είσαι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, εδώ μπήκαμε σε μία δουλειά του Θοδωρή Κοτονιά με τίτλο επανεκτέλεση βασικά, έτσι.
16: Όταν ανθίζουν οι βασκαλιές.
15: Όχι, αυτό είναι το τραγούδι. Λέγεται 20 χρόνια με βάρκα την Ελλάδα. Τραγούδια μέσα έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Ζερβουδάκης, ναι. Νταλάρας, Κοτονιάς,
16: Μαριονά. Και τώρα, δεύτερη φωνή είναι
15: Νταλάρας. Ναι. Όταν ανθίζουν οι βασκαλιές, του Κουγιουμτζή. σε μπλούζ το χορεύουμε, Ηλία.

0: 20 χρόνια με βάρκα την Ελλάδα. Θοδωρής Κοτονιάς έχει περιλάβει απίστευτα τραγούδια μέσα, όπως αυτό με τον Πασχαλίδη, τώρα που έρχεται ο Ακροβάτης.
1: Αυτό δεν είναι πολύ πρόσφατο.
0: Τι εννοεί πρόσφατο?
1: Δεν είναι πολύ καινούριο.
0: Επανεκτελέσει είναι όλα αυτά.
1: Α, η επανεκτελέσει.

0: μπερδεύει εμένα.
1: Εγώ νομίζω είναι επανεκτέλεση της επανεκτέλεσης.
0: Επανεκτέλεση, τι επανεκτέλεση. Επειδή το έχει πει ο Βασκαλίδης.
1: Ναι.
0: Με τους...
1: Τους
0: Καΐνιδες νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους Καΐνιδες,
1: ναι.
0: Έτσι. Εδώ είναι ο Βασκαλίδης με τον Κοτονιά. Θάνατου βόλη κόντρα στο καιρό. Λοιπόν, έλεγα για τις δημοσκοπήσεις, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα λέει μία δημοσκόπηση, σήμερα λέει η Νέα Δημοκρατία 29. Μία άλλη δημοσκόπηση λέει 15. Μία άλλη δημοσκόπηση λέει 18. Η άλλη λέει 30. Τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, δηλαδή. Τι προσπαθούν να μας πούνε, δηλαδή.
1: Παίρνουν μία μερίδα του κόσμου, δεν μπορούν να είναι ενδεικτικοί.
0: Καλά,
1: άσε,
0: δεν λέω πώς το κάνουν τώρα. Λέω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις θα είναι και η νοθεία. Αφού μας έχουν προετοιμάσει ότι τόσο είναι. Γιατί αν τα δημοσκοπήσεις 4. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται μόνο για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης, είναι και για την... αν υπάρχουν αντιδράσεις στις νοθείες. Γιατί μην μου πείτε ότι από αυτό το πολιτικό σύστημα δεν πιστεύετε ότι γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Γιατί θα τρελαθώ, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Ακροβάτης.
2: Ακροβάτης.
0: Ναι, ακροβάτρια που λέμε. Ακροβάτρια.
2: Εγώ έχω όρεξη να με συλλάβουν. Οπωσδήποτε.
0: Α, γιατί, όχι.
2: Για τη δημοσκοπήση.
0: Όχι, άστο, άστο.
2: Όχι, δύο λόγια. Με ρωτήσανε, εμένα ναι.
0: Α, όχι, δεν σε ρωτήσανε.
2: Με χέρια και με δύο, και με τα δύο μου χέρια, ναι. Μου δώσε 6 ευρώ στη σύνταξη.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην προγράμμα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν ρωτάνε εμάς.
2: Εδώ πά,
0: ρωτάνε άλλους.
2: Ρωτάνε εμένα, ναι, παιδιά. Αφήστε μας τώρα. Δεν μπορώ, σας κάψω. Θα μ' αναβάσετε την πίεση.
0: Ρωτάνε άλλους, λέμε. Δεν ρωτάνε εμάς.
2: Τι πεθαμένους ρωτάνε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Είχαμε και το βασιλιά στην τσέπη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, αγάπη και χίλια
1: συγγνώμη. Τι να πει. Γεια σου,
0: Θεσσαλονίκη. Χαιρετούμε. Γεια σου, Γιώργο. Όχι, δεν το λέω στη Ζάκυνθο. Για τις κοτσίδες μου λέει εδώ Φάκος.
3: Είναι σπουδαίος να το προσέχετε. Καλή συνέχεια.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Για μας έλεγε. Λοιπόν, πάμε στην...
1: Για σένα.
0: Σαβέρια Μαριολά.
3: Σαβέρια Μαριολά.
0: Ναι. Το κουτί.

0: Ωραία ελληνικά τραγούδια.
1: Κάντε μου ένα κόδι.
0: Αν και μας έχουνε πλημμυρίσει τα ελληνάδικα, έξω απάδικο και απ'

0: παραμένουμε για ακόμη ένα τραγούδι στη δουλειά αυτή με τα μακρινά ξαδέρφια. Το είχαν τραγουδήσει τα μακρινά ξαδέρφια με τον ίδιο τίτλο. Τα μακρινά ξαδέρφια ήταν το συγκρότημα και τα μακρινά ξαδέρφια το τραγούδι. Εδώ είναι η Βιολέτα Ίκαρη με τον Θοδωρή Κοτονιά.
1: Γεια σας.
0: Στα μακρινά ξαδέρφια. Ικαριώτικος.
2: Πολύ ωραίο.
0: Χορεύεις τέτοιο.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Μα θες.

0: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει ο Ηλίας από το Ελσίνκι, ωραίες οι επιλογές των τραγουδιών. Βάλε όμως για καλά βαρύ ρεμπέτικο χασικλίδικο, λέει, να στρώσουμε κεφάλι. Θα σας παίξουμε και τέτοια, αλλά από την αρχή θα έχουμε χασικλίδικα. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, δεν θα σας γνωρίζετε. Και παραδοσιακά που χρωστάμε στο Νιονιακούλη.
1: Την επόμενη.
0: Έτσι, ναι, ναι. Να μου το θυμίσετε.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν η γατούλα.

0: Έχουμε μείνει λίγο στο σκοτάδι, αλλά εντάξει.
1: Ξέρω να σου κάνω. Θα μ' αγαπούσες αν ήτανε γραφτό.
0: Μπάντα λατινικό.

όχι εδώ, μα θυμίζει ότι είναι εδώ. Να μην τζαμπουκαλευόμαστε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, μας έχει κόψει τη μία φάση, αλλά εμείς εδώ έχουμε μεριμνήσεις σε τέτοια περίπτωση. Μας κόψουν και

Λοιπόν, Ζωή Παπαδοπούλου εδώ έχουμε. Η Ζωή Παπαδοπούλου με μεγάλη καριέρα Θεσσαλονικιά. Παλιά έκανε εκπομπές εδώ στο Ιόνιον FM. Στις 5 το απόγευμα θυμάμαι.

0: με τα ακριβά τιμολόγια, με την απάτη που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, με τα ηλεκτρονικά χρηματιστήρια, πώς τα λένε αυτά, ενεργειακά χρηματιστήρια. Βρίσκεις τρόπο να ονομάσεις, ας πούμε, την κλοπή με κάποιο έτσι εύσχυμο τρόπο. Τι να πει κανείς, παιδιά, κάθε μέρα μας θυμίζουν που ζούμε. Μην πάει και το ξεχάσουμε.
1: Πλήρωνε και μία ερεύνα.
0: Αφόρητη η ζωή στην Ελλάδα έχει γίνει. Να διώξω τα σύννεφα. Δεν έχει σύννεφα. Πειραγμένο βέβαια.
1: Από νέο κύμα έγινε μπιτάκι.
0: Ναι. Λέει ο γάτος στη γάτα, θα σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Και η γάτα του λέει, της έχω κόψει, λέει, της τα πάρτι με ούζα. Λοιπόν, αυτά τα γράφει ο Ήλιας, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Έτσι. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Πιστεύω να μείνει ρεύμα και για τη συνέχεια των προγραμμάτων μας, και να μην τους τρυπήσει κανένα καλώδιο και χύνεται έξω το ρεύμα.
1: Την Γκαρσόνα που μου αρέσει.
0: Την Γκαρσόνα για τον Ηλία. Και εδώ σας χαιρετούμε.
1: Τα φιλιά μας σε όλους.
0: Και ευελπιστώντας ο δάσκολος να θα.
1: Ναι,
0: εννοείται. Να ράξουμε και λίγο, να μην παλεύουμε τώρα με τα ρεύματα. Σαν τον Ηρακλή με τις κουβαρίστρες.
1: Είμαι εγώ.
0: Γιατί για πες το τώρα, πώς προφέρεται αυτό το γαλλικό, το Le Savoir.
1: Είπαμε Le Zorévoir.
0: Πώς το πες?
1: Le Zorévoir.
0: Le Zavévoir. Le Zavévoir.
1: Πάμε πάλι.
0: Revoir.
1: Le Zorévoir.
0: Καλά, εντάξει, όπως το λες εσύ, χαρή.

0: εμείς σας χαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο που μας έρχεται πρώτα ο Θεούλης.
1: Θα σας περιμένουμε.
0: Χαιρετούμε και τα συνδεδεμένα ραδιόφωνα, Ράδιο Ροδιά και Ράδιο Έλλην, και όλους τους ακροατές τους.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hits.

0: Ρόνιον FM στέρεο. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ionion FM.

Τρέχει, τρέχει ο χρόνος και η πρώτη ώρα της εκπομπής πέρασε. Είμαι Μέρη Αυγερινοπούλου και θα είμαι για αρκετή ακόμα στην παρέα σας ώρα και λεπτά και δευτερόλεπτα και ό,τι εσείς ακριβώς επιθυμείτε και θέλετε. Ελάτε, έχουμε να πούμε πολλά εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Τι λέτε, ξεκινάμε.

Κάθε χώρα έχει τη δική της βαριά βιομηχανία. Άλλοι έχουν όπλα. Άλλοι έχουν καράβια. Άλλοι έχουν πετρέλαια. Εμείς έχουμε τουρισμό. Έλα όμως που μία πόλη που δεν την πιάνει και το μάτι σου και πάρα πολύ, που είναι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, στο Άμστερνταμ, είναι μία πόλη που έχει μία βαριά βιομηχανία, η οποία απαρτίζεται, ξέρετε από τι, από λουλούδια. Το Αλσμέρ, μην θέλετε παραπάνω, σας το διαβάσω τώρα, είναι κάπου κοντά σε μία πόλη που καταλαβαίνετε, Ολλανδική, που δεν μπορώ να διαβάσω τα 17 σύμφωνα μαζί. Αλλά αυτό το Αλσμέρ είναι αυτή η πόλη από που φεύγουν όλα τα λουλούδια του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι η παγκόσμια δύναμη της ανθοκομείας. Δηλαδή, εκεί υπάρχει μια τεράστια, τεράστια, τεράστια αγορά λουλουδιών και πιτών, η οποία διακινεί μάλλον 20 με 43 εκατομμύρια λουλούδια σε όλο τον κόσμο. Από εκεί φεύγουν 5 διαφορετικά εκατομμύρια φυτά και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Και έτσι ξαφνικά αυτή η πόλη, που δεν την πιάνει και πάρα πολύ το μάτι σου, αλλά που είναι πολύ κοντά στο Άμστερνταμ, είναι αυτή η πόλη που μαζεύει λουλούδια από την Αφρική, βεβαίως, τα οποία πάνε στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Νέα Υόρκη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπετε λοιπόν ότι η βαριά βιομηχανία μπορεί να είναι και από λουλούδια. Τουλάχιστον αυτή μυρίζει ωραία.

Πώς το περιμένω, πώς το περιμένω. Αυτό που θα γίνει τώρα στα νέα αυτοκίνητα. Κυκλοφορούν κάποια τέτοια στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τώρα λέει θα μπουν υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα. Τι σημαίνει αυτό, θα σας πω. Θα υπάρχει το alcohol lock. Τι σημαίνει αυτό. Ό,τι μπαίνω στο αυτοκίνητο. Αν φυσήξεις και σε πιάσει ότι έχεις πιει παραπάνω αλκοόλ, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά. Τι ωραία. Τι καλά. Άρχισαν λοιπόν να έχουν αντιδράσει και τα social media να λένε μα τι πράγματα είναι αυτά και δεν είναι σωστό και δεν είναι αυτό. Όχι αγάπη μου. Πάρα πολύ σωστό είναι. Δεν θα κρέμεται κανένα καλαμάκι έτσι, κανένα λαστιχάκι στο αυτοκίνητο. Θα υπάρχει σε ένα σημείο. Μπορείτε να το φυσάτε. Και αν πραγματικά σας πιάσει με αλκοόλ, δεν πειράζει. Ας μην ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Δεν πειράζει. Ας προσέχατε. Δεν πειράζει. Πάρτε ταξί. Πάτε με τα πόδια. Πάτε με κάποιον άλλο τρόπο. Ένα στην παρέα. Ας μην είναι ξεμέθυστος. Και σας το λέω εγώ που είμαι πότης. Δηλαδή τι εννοώ. Ότι θα βγω έξω και θα πιω. Αλλά όταν θα πιω, δεν θα οδηγήσω. Δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν πίνει τα ποτά του. Αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Κυρίως στον εαυτό μας. Και φυσικά στους συνανθρώπους μας. Δεν μας στέει κανένας εμείς να γλεντάμε και άλλοι να κινδυνεύουν. Λοιπόν, αυτοκίνητα με αλκοολόκ και εμείς μαζί τους.

0: Η Union FM.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε

Τι ωραίο αυτό που διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Τι ωραίο. Η ερώτηση είναι η εξής. Είναι, λέει, να κατέβεις. Εσείς λέτε, από πού να κατέβω. Θα σας πω ευθύς αμέσως. Όσο πιο νωρίς κατέβεις από το λάθος τρένο, τόσο πιο γρήγορα επιστρέφεις στον εαυτό σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο πιο εύκολα και γρήγορα καταλάβετε ότι έχετε μπει σε λάθος τρένο, σε λάθος ράγες και το ταξίδι δεν σας πάει εκεί που θέλετε, τόσο καλύτερα να κατέβετε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί ξέρετε, όσο παραμένετε πάνω σε αυτό το λάθος τρένο, που είναι λάθος σχέσεις, λάθος δουλειά, λάθος εκτίμηση, τόσο πιο πολύ θα σας κοστίσει η επιστροφή. Αλλιώς γυρίζεις πίσω αν έχεις πάει 1-2 στάσεις και αλλιώς αν έχεις πάει 30. Τι λέτε, αξίζει να πληρώσουμε για 30 λάθος στάσεις ή να το καταλάβουμε στο 1-2-3 και κοστίζει λιγότερο.

Έρχονται και αυτές οι Times και να δικρύουν τα υπέροχα ελληνικά νερά. Γιατί έχουμε 6.000 ελληνικά νησιά, το πιστεύετε? Έχουμε 6.000 ελληνικά νησιά, τα οποία μόλις τα 227 είναι κατοικημένα. Εντάξει. Πέρα λέει από τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Ρόδο, την Κό, δεκάδες μικρότερα νησιά, υπάρχουν και άλλα νησιά όμως που πραγματικά τα αγαπάνε, και αυτά τα νησιά είναι 17, γιατί αποτελούν την απόλυτη γαλήνη, την απόλυτη ηρεμία. Σε αυτά λοιπόν οι Times δίνουν πρώτα την Αίγινα. Τώρα ηρεμία και Αίγινα δεν ξέρω πόσο συνάδουν, αλλά οκ, okay, Times να θες, αυτό δίνουν. Δίνουν την Αστυπάλεια, αυτή την πεταλούδα του Αιγαίου, την Αναυτή ωραία νερά, τους Λειψούς συγκλονιστικά νερά, την Άνδρο με χαρακτήρα, τη Φολέγανδρο, την Ίσυρο, την Σύρο, υπέροχο νησιά. Το Μεγανήσι, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, γιατί το Ιόνιο είναι μοναδικό. Την Αλόνισο, το Αγκίστρι, τη Μήλο, την Πάθμο, τα Κύθια, το Καστελόριζο Μαγικό, τη Σέριφο και τη Σύφνο. Άρα αυτή η πανέμορφη Ελλάδα δεν έχει μόνο τα μεγάλα, τα πολύ έντονα, τα πολύ ζωντανά, ξέρετε και εννοώ με τη φασαρία νησιά. Έχει και αυτά που σε αποζημιώνουν με το εκπληκτικό φαγητό, την εξαιρετική θάλασσα και τη γαλήνη. Ελλάδα, μια μαγική χώρα.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας αποχαιρετώ. Ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο. Ακριβώς την ίδια ώρα, εδώ στην ίδια συχνότητα. Είμαι Μέρη Αυγερνοπούλου και κάθε φορά σας λέω να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα και εις αύριο. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Ακούτε, Ιόνιον.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε: Γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδική δουλειά έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

έρωτας θέλει τρέλα. Ο έρωτας θέλει παραφροσύνη. Ο έρωτας θέλει να φεύγεις από τη λογική. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου στο μακρινό παρελθόν. Μία σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα, θα σου λείψουν τα ελαττώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου στο μακρινό 2000.

μόνο η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική, βεβαίως πάντα, του Νίκο Καρβέλα. Έχεις δύο

0: Union FM.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Gold is κάτω παύλα, Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά. Και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα club. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90's, συγκεκριμένα 1998. Ένα σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τ' άστρο λαμουτάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε ένα από τα πιο δυνατά pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό μας για πάντα? Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ρακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα, σου έλεγα δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.

αντίθετα σου έλεγα, δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να αράξεις, λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show και σκέφτομαι, φίλοι και φίλες και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, με πόσους τραγουδιστές έχει συνεργαστεί ο Φίβος. Πραγματικά έχει γράψει μουσική σχεδόν για όλο το μουσικό στερέωμα. Μέσα από το άλμπουμ Έρχομαι, στο μακρινό 1996, η Κωνσταντίνα θερμινεύσει την Ζάλη. Η σύνδεση είναι του Φίβου και ο στίχος είναι του Πάνου Φαλάρα. Ζάλη, πάμε γλυκιά μου Ζάλη, σε ένα ταξίδι πάμε πάλι, και όπου μας βγάλει είναι νομίζω δροσερό, είναι εύπεπτο, είναι αγαπησιάρικο, και πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή που παίζει μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο Goldies Radio Show δεν μπαίνουμε σε κανένα μουσικό καλούπι. Μπαίνουμε τώρα σε vintage άκουσμα. Πραγματικά, οι νεότεροι πιστεύω θα το μάθετε αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Οι παλιότεροι θα συγκινηθείτε. Γιάννης Κατέβας, Να μ' αγαπάς τώρα, στο μακρινό 1981. Μουσική και στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι πρέπει να το ακούσω για να το θυμηθώ, παρόλο που είμαι μια παλιά γενιά. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί, να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Πάμε να το θυμηθούμε.

απολαύσουμε ένα αγαπημένο pop άσμα με άνεμο αγάπης, καταλάβατε. Είναι η Μαντό, το 1994 κυκλοφορεί το Ανήσυχο Βλέμμα. Η σύνθεση είναι της Μαντός και η στίχη της Ηρός Τριγώνη. Η Μαντό έχει αποδείξει ακόμα και με το τελευταίο της τραγούδι ότι μουσικά τα καταφέρνει και τα πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, μα πόσο ποιητικά το ερμηνεύω πια. Δώστε μου ένα βραβείο, βρε παιδιά. Εκεί καμιά επιτροπή δεν ακούει. Λοιπόν, βραβεύστε με, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Goldies Radio Show.

Ελάτε να απολαύσουμε Γιώργο Λεμπέση μέσα από το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία» στο μακρινό 2005. Μία ερμηνεία του Φίβου και είναι οι προδιαγραφές. Δεν είσαι σταθερή, όχι, μάλλον συγκεκριμένα ο στίχος λέει. Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι και αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Μόνο ο Φίβος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να απογειώσει την καριέρα του Γιώργου Λεμπέση. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Είμαστε εδώ. Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος όπου επικοινωνούμε πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά μέσα από μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου μέσα από το άλμπουμ Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Με τίτλο Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ένα τραγούδι που εμείς εδώ παίζουμε συνέχεια, το αγαπάμε όπως και όλα όσα έχει πει ο ένας και μοναδικός superstar Σάκης Ρουβάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία απολαμβάνετε σε ισχυρές δόσεις χρυσόσκονης. Θα κάνουμε φινάλε με την σοκολάτα. Με τη σοκολάτα που ο Σαρμπέλ το έχει αφιερώσει στη γυναίκα του, λέει αυτό το τραγούδι, όπου είναι με λαμψή. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελούσε όταν είχε κάνει αυτή την αφιέρωση. Λοιπόν, η σοκολάτα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι καταμάχητο, είτε σε παγωτό, είτε σε κρέμα, είτε σε ξηρά μορφή. Τα πάντα όλα την αγαπάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, να στηρίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό και βεβαίως μην ξεχνάτε Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Μπορείτε να στέλνετε όλα αυτά που αγαπάτε και εμείς θα τα παίζουμε σε εκπομπές μας. Φιλί μεγάλο, να είστε καλά. Bye.

Έτσι σας ξαναβρίσκουμε πάλι, έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο, εδώ πάνω στη κουπαστή, ψαλπάραμε, παρέα με την Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Ελίνας Νικολακοπούλου, τραγούδι που γράφτηκε αρχικά για τη θεατρική παράσταση «Το Εκτοπάτωμα». Εδώ είμαστε με τα τραγούδια αλλιώς, ακόμα μία ώρα, στο μικρόφωνο και τις επιλογές ο Γιάννης Αβραμίδης και συνεχίζουμε εδώ την εκδρομή, αυτή τη μουσική εκδρομή, παρέα εδώ με την Ελένη Τσελικοπούλου.

Μιας και ακούσαμε πριν την Ελένη Τζελιχοπούλου, να εδώ ένα δικό της τραγούδι που διασκευάστηκε από τους Παπαζό και Νίνα Μαζάνη. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Μιλάμε φυσικά για το «Είναι εντάξει μαζί μου».

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ πάμε να σταθούμε στο νέο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, στη νέα δουλειά που υπογράφουν πάλι ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, και οι τρεις μαζί μας λένε ότι είναι όλα τέλεια.

Φτάνουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος και πάμε να σας αποχαιρετήσουμε ονειρικά με ένα όνειρο βαθύ από την Κλαβδία λοιπόν. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές για σας. Διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους πτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, πτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης

0: φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λαθέρνης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λαθέρνης.
3: Καλημέρα, καλώς μου τα.
4: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω να το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Έλα, κατέχουμε και διαφημίσει.
3: Ήρθαμε για το διωράκι μας εδώ στο Ionion FM, στα παιδιά παίζει.
6: Πρώτη τώρα.
3: Χριστίνα Λευκαδίτη δίπλα.
4: Δημήτρης Κολόκας. Πάρα δίπλα.
3: Και εσείς από παντού. Ντου από παντού.
7: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ.
3: Ένα διωράκι.
7: Έχει, άστα, μια τρέλα σκέτη.
3: Με την επαφή μας.
7: Εδώ μέσα.
3: Και με τραγούδια που διαλέξαμε, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο τα τραγούδια. Καινούργια του 26 και του 25.
8: Σταματήστε, να μας πάρει χαμπάρι.
3: Σύγχρονα έντεχνα τραγούδια και επανεκτελέσεις. Λοιπόν, και έτσι ξεκινάμε για να πάρετε και μία γεύση.
9: Βάθια και από το βαθιά με στο μυστήρι.
3: Η Κατερίνα Κυρμιζή με τη μέθεξη.

0: Χαιρετούμε όλα τα φιλαράκια μας, Ελλάδα και εξωτερικό, Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά.
1: Τα φιλιά μας σε όλους.
0: Βεβαίως, το ράδιο Ροδιά που είναι σε σύνδεση. Και το ράδιο Έλλην.

0: καλή αρχή.
1: Μπήκαμε ήδη.
0: Καλή αρχή με τα τηλεφωνήματα.
1: Αυτό λέω.
0: Λοιπόν,
1: σταθήκαμε.
0: Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπα να πάρω πρώτος. Να
0: χαιρετήσω
2: τη Χριστίνα και τον Δημήτρη.
0: Μετά από καλά χρόνια γίνεται. Πρώτος, γεια σου Αποστόλη μου.
2: Ευχαριστώ Δημήτρη μου, τι κάνεις, χαιρετάω και τη Ρουδιά όπως ανέφερε στο σταθμό, σε μεταδίδει εδώ πέρα, όλοι σ' ακούνε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σας χαιρετούμε όλους, καλό βράδυ εκεί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εξάλλου ο σταθμός είναι γνωστός πια, τόσα χρόνια έχουμε συνεργασία μαζί.
0: Βέβαια.
2: Γνωστός, βέβαια.
0: Η άλλη Ρουδιά εδώ είναι η μέρα, είναι μια χαρά η άλλη Ρουδιά εδώ στο χωριό.
2: Βέβαια, πολύ σωστά. Βέβαια.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, ωραία. Πολύ δεν κάνει την Περίπολο τα πρωινά αυτά.
0: Όχι,
2: τα
0: όχι,
2: ωραία,
0: όχι, δεν την κάνω τα... ακόμη.
1: Θα την κάνει, θα την κάνει όμως.
0: Να μεγαλώσω λίγο.
2: Κοίταξε, αυτά που έκανε ήταν αριστουργήματα. Έβανε το δίκιο στη θέση του. Ωραίο.
0: Ναι, αλλά ωραίος. Το πλήρωσα λίγο ακριβά. Πληρώνει κάτι παραπάνω και το ευχαριστιέσαι. Εντάξει.
1: Τώρα θα ξέρει.
2: Κοίταξε. Ο καλός πάντα την πληρώνει.
0: Πληρώνει δυστυχώς.
2: Το πρώτο κυβερνήτη της χώρας μας.
0: Ναι, και καλά τα λες, άλλους, καλά τα τόσους, λες. Ναι.
2: Και τόσους άλλους.
0: Έχεις
2: είχαμε
0: δίκιο.
2: Και στην Πελοπόννησο υπήρχαν τέσσερις βασιλιάδες.
0: Ναι.
2: Οι λεγόμενοι Άγα.
0: Ναι.
2: Έτσι λεγόσατε, Άγα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο ένας ήταν πολύ καλός και έδωκε τα κοράφια και χρήματα στον κόσμο. Και στο τέλος τον εκτελέσανε μετά.
0: Ναι, δυστυχώς, έτσι, ναι.
2: Δυστυχώς. Αυτό
0: που τι να κάνεις, μια ζωή την έχουμε όμως. Να δούμε πώς μπορούμε να τη χαρούμε όσο γίνεται.
2: Μπράβο.
0: Έτσι.
2: Είσαι ειδικός για αυτή τη δουλειά και πιστεύω να το καταλάβουν και οι άλλοι. Βέβαια, αυτά τα ωραία που κάνεις εκεί. Που
0: να αλλάξει και λίγο ωραία η κατάσταση, γιατί δεν πάει άλλο εδώ στη χώρα μας. Μην κοιτάς που είσαι μακριά.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Ναι. Εγώ δεν τα ξέρω όλα καλά. Βέβαια, εγώ τι μας λένε στις τηλεοράσεις.
0: Άμα περιμένεις από τις τηλεοράσεις, πρόκοψες.
1: Τα αντίθετα να νομίζετε.
0: Αυτοί διοικούνε.
2: Το ξέρω, κυρία Χριστίνα μου, το ξέρω αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Τόι, τον Κούσκο εδώ πέρα που σε ακούει και αυτό.
0: Γεια σου, Αντωνάκη.
2: Βέβαια. Εδώ έχουμε και τον Τένι που σας ακούει δυνατά εδώ πέρα.
0: Τον χαιρετούμε.
2: Βέβαια. Θα βγει καμιά μέρα να μας πει.
0: Ωραία,
2: από
0: ωραία,
2: από
0: ωραία. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Βέβαια. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Γιώργο τον Καρκούλα, ο οποίος είναι από την ΕΜΕΑ και με τα ωραία τα κρασιά.
0: Α, ναι. Είναι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, ε.
2: Ναι, εδώ.
0: Α,
2: εδώ,
0: μάλιστα,
2: παρέα,
0: μάλιστα.
2: Εδώ,
0: το χαιρετούμε. Εδώ. Ωραία.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και πολύ που πήρατε.
0: Ναι.
2: Η κυρία αυτή είναι από τη Μυτιλίνη, η κυρία Μερσίνη, από το ωραίο νησί αυτό, με το ωραίο ούζο και πέρα που κάνει.
0: Σωστά, σωστά.
2: Άκουσα στο πρόγραμμά σου τον Μάστορ, τον αρχηγό αυτό.
0: Το παιδί, αυτό το παιδί, ναι. Ναι.
2: Αυτός είναι απίθανος ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Το Σώτο να ακούσω καμιά μέρα.
0: Ο Σώτος δεν βγαίνει τέτοια ώρα. Ακούει γιατί είναι μεγάλη διαφορά ώρας.
1: Το βράδυ.
0: Είναι γερμανικό, 4-6, κάτι τέτοιο είναι.
2: Να τον έχει ο Θεός καλά,
0: ναι, ναι.
2: Το Σώτο μας.
0: Οπότε μας ακούει μετά.
2: Όπως ο Μιχάλης τον Ασπουλούκο που σ' ακούει.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
2: Ναι. Να χαιρετήσω τα ειδόνια του Δημοτικού Τραγουδιού, την ευτυχία που μας είπε το τραγουδάκι. Εκεί δεν μπορούμε να με το Ρουμελιώτη το Διαμαντή να τη βάλουμε ένα τραγουδάκι πέρα.
0: Έλαντε. Την έχουν παραμελήσει και στα Γιάννενα, ναι.
2: Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ αυτό το ωραίο σας πρόγραμμα που κάνετε και την κυρία Σούλα, μην ξεχάσω, από τη Ζάκη.
0: Εννοείται.
1: Προφανώς ακούει.
2: Βέβαια, και όλους τους ακροατές που βγαίνουν εκεί σε σένα, χαιρετήσω και το χωριό μου, τα ξαδέρφια μου, Αβγέρη, Νίκο, Λάπη, Παναγιώτη, όλοι εκεί στο χωριό τους. Χαιρετάω όλους, να είναι καλά όλοι. Ακούγεσαι καμπάνα.
0: Και εμείς στο χωριό εκεί στη Ρωδιά, εννοείται, αλίμονο.
2: Καμπάνα ακούγεται.
0: Βέβαια.
2: Ωραία ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ για τις συνδέσεις μας που θα έχουμε κάθε Σάββατο.
0: Να σε καλά, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, Αποστόλη μου.
1: Καλά.
0: Την αγάπη μας σε όλους εκεί, σε όλους, σε όλους.
2: Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε το χρόνο.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στο Ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ.
2: Γεια σας, γεια.
0: Φιλάκια πολλά. Η άλλη γραμμούλα δεν ξέρω αν είναι τι. Είναι τι.
1: Είναι και άλλη.
3: Χαιρετούμε το Ιόνιον FM και τους Προδρούς της Επανάστασης, Δημήτρη Κολόκα και Χριστίνα Λευκαντίτη.
0: Να χαμηλώνω τότε. Να χαμηλώνω. Τι κάνετε?
3: Τι να κάνουμε εδώ από το Ελλαδιστάν, εξελίξεις.
0: Βγαίνει τίποτα
1: έχουμε στο... και εξελίξεις, να δούμε.
0: Και εξελίξεις. Δημοσκοπήσεις δεν γίνονται στο...
3: Όσον αφορά με τους... Έχουμε τρεις θεματικές ενότητες.
0: Ναι.
3: Καταρχήν να διευκρινίσω ότι αυτά τα οποία είναι σατυρικά τα οποία λέω και πιάνονται από κάποια γεγονότα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν,
0: ναι,
3: ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% η πραγματικότητα.
0: Όχι, μα είπαμε. Ναι, ναι.
3: Για να μπορεί να δουλεύει λίγο το μυαλό. Λοιπόν, έχουμε τρεις θεματικές ενότητες. Η μία είναι με τη δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου, του βουλευτή Ηλίας, που είπε δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
0: Λοιπόν,
3: η δεύτερη είναι με την εγκληματικότητα των ανηλίκων. Και η τρίτη θεματική ενότητα είναι με τους λαγοκέφαλους που υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, είναι οι λαγοκέφαλοι, ρε παιδί.
1: Βέβαια, ναι. Τι είναι
0: αυτό
1: θα ήθελα να ακούσω.
0: Με τους λαγοκεφάλους.
3: Ξεκινήσουμε τώρα, ας πούμε, από τους λαγοκέφαλους και
1: ωραία.
3: Μετά και
0: πάμε σε λαγοκέφαλους.
3: Λοιπόν, οι λαγομιτζίδες και οι λούστροι έχουν βρει, ας πούμε, για τις καθαρές θάλασσες. Ακούνε την εκπομπή αυτή κάθε Κυριακή και περιμένουν να βγει ο Χριστάκης ο Ψηλαλονίτης. Ο οποίος την προηγούμενη φορά είπε, τον ερώτησες εσύ ότι για καθαρή θάλασσα και τα λοιπά, και είπε τα τσουκαλέγια. Και πλακώσανε εκεί πέρα και κάνανε μπάνιο, γιατί δεν υπήρχαν λαγοκέφαλοι.
0: Πάλι όλοι στα τσουκαλέγια, ωραία.
3: Πήγανε στα τσουκαλέγια οι λαγουμπίδες. Και του είπε ο Χρυσάκης ότι λέει εκεί πάω εγώ για μπάνιο. Λέει για να πηγαίνει ο Χρυσάκης και πήγανε και αυτοί και κάνανε μπάνιο. Λοιπόν, σύν της άλλης άκουσα στην εκπομπή του Γιώργου του Φάκου, ναι, ότι πήγαν παλιοημερολογίτες και έκαναν τελετές εκεί πέρα για να για την απομάκρυνση από τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι. Λοιπόν, ισχύει αυτό.
3: Τελειώσαμε. Από εκεί μακάρι να αποδώσει αυτό το...
0: Τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν,
3: ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος, ο βουλευτής της Ηλίας, ο οποίος έχει κάνει και δήμαρχος, έχει ένα επίτροπο μεταναστατικού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχει κάνει πολλά.
3: Έκανε μια φοβερή διαπίστωση ότι δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Δηλαδή η δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου φανερώνει ότι υπάρχουν κερατάδες μέσα στην πολιτιστική και στη, γενικά στη ζωή, ας πούμε, είτε την ευρωπαϊκή είτε την ελληνική.
0: Ναι.
3: Και λοιπόν...
0: δεν θα υπάρχουν.
3: Εντάξει, ναι. Αλλά με αφορμή της δόσης του συντοπίτη μας, να το πούμε έτσι, του βουλευτή και τα λοιπά, ήρθε κάποιοι συνειρμοί και παραστάσεις στο μυαλό των λαγουμιζίδων και έβγαν κάποια θυματάκια.
0: Ναι.
3: Που λέγανε «Γίνεται της Πόπης στην Κολομβία της Ευρώπης».
0: Της Πόπης Σεμερτζίδου.
3: Όχι, της Τσαπανίδου μας.
1: Το ίδιο είναι, σε ίδιο είναι και τα δύο.
3: Οι κρατάδες μας βάλανε στα μνημόνια. Οι λαγουμιζίδες θα λένε αυτά, με τους λούστρους. Τρίτον, κάτω οι κερατάδες, ζήτω οι μασκαράδες. Τέταρτον, ζήτω οι ψεύτες, κάτω οι κλέφτες. Πέμπτον, κερατάδες και μασκαράδες είχαν το ίδιο ορμητήριο, έπαιξαν τα λεφτά των ασφαλισμένων στο χρηματιστήριο. Στο Ελλαδιστάν, στο δημόσιο γίνονται παρανομίες, κερατάδες και μασκαράδες τα έπαιρναν στις φωλεοδομίες. Όταν ο ήλιος, κάποιοι κερατάδες με κουστούμια μας έκαναν να ζούμε μέσα στα λαγούμια. Δεν είναι λαγουμιτζίδες.
0: Οι λαγουμιτζίδες είναι καημένοι.
3: Λοιπόν, κάποιοι κερατάδες έκαναν μεταρρυθμίσεις και μας έκλεισαν τις μικροεπιχειρήσεις. Τον λένε οι λούστροι που κλείσαν τα μαγαζιά.
0: Ναι, ναι.
3: Και όταν ο ήλιος το πρωί λέει θα βγει από τη Δύση, μόνο τότε το δημόσιο στο Ελλαδιστάν σωστά θα λειτουργήσει. Και ένα άλλο πάλι, όταν στην κορυφή του Ολύμπου λέει θα φτιάξουν λιμάνι, τότε στο Ελλαδιστάν κατά της διαφθοράς βήματα θα έχουν κάνει.
0: Τέλειος, ναι. Τέλειος.
3: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, τα πιάνετε τα άλλα.
3: Ένα άλλο θέμα που υπάρχει είναι η εγκληματικότητα των ανηλίκων. Όπου είχαμε το θάνατο του 17χρονου κτλ. Αυτό τώρα οι λαγουμιζίδες, επειδή είναι και της παλιάς σχολής, βλέπουν ας πούμε ότι η νέα διαμόρφωση των κοινωνικών δεδομένων όπως έχει εξελιχθεί τώρα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκοσμιοποίηση κτλ. Είναι οι αιτίες οι οποίες οθούν στην εγκληματικότητα των αλληλίκων. Και βγάλανε κάποιες από τα ατάκες ας πούμε και λέγανε είναι για την οπαδική τη βία και λέει είναι πια πραγματικότητα των αλληλίκων η εγκληματικότητα. Δεύτερον, είναι πολλές οι αιτίες νέοι να γίνονται εγκληματίες. Τρίτον, για τους νέους λέει να έχουν έννοια το κράτος και η οικογένεια. Ας δείξουν ενδιαφέρον στην παιδεία και τη μόρφωση και όχι στην παραβατική διαμόρφωση. Πέμπτον, στην κοινωνία δεν υπάρχουν πια η λογική, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά. Και έκτον, μηδένισαν αξίες και είναι κρίμα να κάνουν τα πάντα μόνο για το χρήμα. Αυτά είναι από τους λαγουμιζίδες.
0: Εστίασαν πάντως, εστίασαν στους ανήλικους που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όχι στους ενήλικους που έχουν τις ομάδες.
3: Βέβαια. Καταρχήν δεν είναι η μάχη της φανέλας που έδινε κάποτε που ήταν ο Δωμάζος, αυτοί οι παλιοί ποδοσφαιριστές κτλ. Τώρα είναι επιχειρήσεις.
0: Ναι, εννοείται.
3: Δεν είναι το αθλητικό πνεύμα που υπήρχε τότε με τον
0: Δωμάζο, υπάρχει τώρα,
3: με
0: αφήστε
3: τον Κλακούρη, με τον Γιούτσο, με αυτούς τους παλιούς.
0: Έμπαινε Γιούτσο, ναι, το θυμάμαι το σύνθημα.
3: Τώρα είναι επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν διαμορφώσει έτσι την κοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να την αλλάξουμε.
3: Να την αλλάξουμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
0: Ναι, λίγοι.
1: Από λίγους αρχίζει και είναι η μαγιά.
3: Εκεί ναι, εντάξει, θα μου πεις και την επανάσταση του 21 λίγοι την ξεκινήσαν και δεν ξέρω. Πάντως εμείς δεν το βάζουμε κάτω.
1: Όχι βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτά από το Ελλαδιστάν.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Ναι.
3: Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Για πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, να οργανωθούμε λίγο γιατί μας ξέφυγε. Είχαμε το Μανώλη Λιδάκη, ένα τραγούδι.
1: Α, δεν τα ακούσαμε.
0: Ναι, δεν τα ακούσαμε. Δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει. Είχε γραφτεί και έφυγε ο Μανώλης Λιδάκης.
1: Όλα τα.
0: Λοιπόν, το όλα τα.

0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Αχριστάκη.
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, τι κάνεις, Δημητράκη?
0: Καλά είμαι, Χρήστο.
2: Ζεσταίνεστε?
0: Όχι τόσο.
1: Έχουμε βάλει. Δεν ζεσταίνομαι πολύ.
0: Αρκουδίσιον.
2: Α, έχετε αρκουδίσιον.
1: Έξω έχει πολύ ζεστή.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Άρε, Χριστάκη.
2: Τι άλλα μία, Δημητράκη?
0: Καλά είμαι, Χρήστο. Να στα πει η Χριστίνα όλα εδώ, στην ονόματι.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει εμείς ακόμα τα μπάνια, ενώ ο Χριστάκης έχει ξεκινήσει και ζηλεύουμε.
2: Ναι. Γιατί δεν έχετε καθόλου μπει στη θάλασσα?
0: Στα Τσουκαλέικα.
2: Πάω και στην πλάβη, πάω και.
0: Πας για κανένα μικροβιάκι, εντάξει, μια χαρά είναι εκεί.
2: Έχει μικρόβια εκεί?
0: Στην πλάζ.
2: Ναι.
0: Δεν θα έχει.
1: Λιγάκι.
2: Δεν βαριέσαι?
0: Ναι, Χρήστο μου, ναι.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημητράκη.
0: Φιλάκια, Χρήστο.
1: Γεια σου, Χριστάκη.

0: Μία γραμμούλα ακόμη εδώ ακούμε. Ποιος είναι, καλημέρα.
1: Είμαι ο Ντένις από το Σίδνεϊ. Να χαιρετήσω το ράδιο Οδιά, τον Αποστόλη, όλους.
0: Γεια σου Ντένι.
1: Όλους εσάς, Χριστίνα. Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας.
2: Ναι.
0: Καλά κάνεις, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Όλα σας ακούω, σας ακούω.
0: Να είστε καλά, μπράβο, να περνάτε ωραία και να μας ακούτε και να σας ακούμε βέβαια.
1: Εννοείτε. Καλά περνάμε, έχουμε φύγει από την Ελλάδα πολλά χρόνια, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Όπω, ναι.
2: Σας λείπει προφανώς.
1: Ναι, φύγαμε το 67 από εκεί πέρα.
0: Πω, πω, μιλάμε καλά, Παναγία
1: μου. Ναι, από το, εγώ ήμουν εκεί στο Ρέντι.
0: Ναι, α.
1: Με το Σιδέρι Ολυμπιακός εκεί πέρα.
0: Κοίτα σύμπτωση, Ολυμπιακάρες είμαστε.
1: Ολυμπιακάρες, μπράβο, ωραία, υπέροχα. Τα μιλάμε και τα περνάμε ωραία πάντα.
0: Έτσι, βέβαια, βεβαίως.
1: Ναι, χαιρετάω Ράδιο Νοσταλγία. Το Μάνα Ελλάδα, όλους εκεί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να είναι ο κόσμος όλος καλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά.
2: Μακάρι.
1: Να περνάμε όλοι καλά, αυτό είναι υπέροχο, υπέροχο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, την άλλη φορά θα μιλήσουμε πιο πολύ.
0: Βεβαίως, Ντένι μου.
2: Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε.
1: Πάντα καλά, χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια, φιλάκια να είστε στο Σίδνεϊ.
1: Εγώ είμαι από τη Σπάρτη.
0: Από Σπάρτη, τι ωραία.
1: Από Σπάρτη, από το βόρειο μέρος. Ακούγεται ο σταθμός σας εκεί πέρα.
0: Εμείς είμαστε από Καλαμάτα.
2: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς όλοι, τέλος πάντων εγώ.
1: Ναι, εγώ είμαι από Σπάρτη, είμαι βόρειο μέρος.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια.
1: Σε χάρηκα πολύ.
2: Και εμείς που πήρατε.
0: Να είστε καλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Χαιρετούμε.

0: Βασίλης Κουλάς, Σόνια Θεοδωρίδου, Πλανώδιος, καινούριο κι αυτό, με τον ομώνυμο τίτλο, η δουλειά αυτή.
1: Αν μη τι άλλο, αυτά τα καινούργια τραγούδια έχουν πολύ καλό ήχο.
0: Εννοεί,

0: Ρόνιον FM στέρεο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Με 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Μαζί σας το Ιόνιον FM.
8: Ιόνιον FM, η εκπομπή τα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Οι φίλοι μας όλοι συντονισμένοι. Έχουμε καλό μεσημέρι από τον Χρήστο τον Κόμπα που είναι για να δούμε στην Κύπρο είναι. Καλό μεσημέρι Χριστίνα και Δημήτρη, σας ακούμε από Λάρνακα, εννοείται. Και σε δίκτυο από το radioelin.com, όπως και το Radio Ροδιά, σε δίκτυο. Χρήστο μου, να είσαι καλά.
9: Γεια σου και χαρά σου, Χρήστο.
8: Καλά να περνάτε εκεί στη Λάρνακα. Και σας βάζουμε και ωραία τραγουδάκια τώρα. Κάτι κάναμε.
10: Κανέλα πως μυρίζει.
8: Μαρσέλα και Ηλίας Χρυσός. Ήλιος Χρυσός και Αλάτι τη Τηγανούρια. Παραδοσιακό.
9: Τώρα το Τηγανούρια δεν θυμάμαι τι είναι.
8: Είναι καλλιτέχνης. Γιατί κοροϊδεύεις? Είναι πολύ καλή καλλιτέχνη.
9: Αλήθεια δεν θυμάμαι.
8: Λοιπόν. Βεβαίως, ή. Βέβαια.
9: Θα την ψάξω.
8: Για ψάξε. Συντονίστηκα καθυστερημένα, λέει εδώ η Ηλίας από Ελσίνκη.
9: Γεια σου, Ηλία.
8: Έχεις πάρει απουσία την πρώτη ώρα, αλλά δεν μένεις ακόμη. Συντονίστηκα καθυστερημένα για τον τεράστιο δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, φιλόσοφο, μα πάνω απ' όλα άνθρωπο, Ανδρέα Μαζαράκη. Έτσι, δεν αναφέρει. Όχι, αυτό είναι το παλιό, ρεσί. Ναι, όχι, είναι παλιό. Καλημέρα, αυτό είναι το παλιό μήνυμα που είχε στείλει την προηγούμενη εκπομπή η Ηλία μου και εγώ είμαι καθυστερημένος λίγο. Γεια σου, Ηλία. Εσύ ψάξε την Τηγανούρια.

0: Είναι γραμμούλα εδώ, είναι τι?
1: Ναι, νομίζω έχει χτυπήσει ήδη.
0: Είναι τι?
1: Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε.
2: Καλή σας μέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Ο Αλκαίος, γεια σου Αλκαίε μας.
2: Ωραία, αρχίσατε ωραία σήμερα.
0: Καλά αρχίσαμε, σχετικά.
2: Σχετικά, ναι.
0: Α, καλά, ναι. Ήθελα καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Νομίζω, έχω την αίσθηση.
2: Θα ετοίμασα κάτι για σήμερα.
0: Ωραία.
2: Έχει τίτλο «Επιλογές επιβίωσης».
0: Α, ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Τις χρειαζόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
2: Εκεί που νέκταρ έπινα με τον Αριστοφάνη, μου λέει «Αλκαιέ, γύρισε στο Ιόνιο και πάλι με τη γραφή της άτυρας, που όταν μπει στις κούτρες λιπαίνει τα γρανάζια τους και αρχίζουνε τις βούτες στις πράξεις των πολιτικών, στους λόγους που πλανεύουν και την αλήθεια να ζητούν, το δίκιο τους γυρεύουν. Με σκέψη και με λογική του φίλου Αριστοτέλη, να δουν πως τον ορίζοντα η ελπίδα ανατέλει. Ποιος Οδυσσέας έβαλε κερί στα αυτιά συντρόφων όλων, να μην ακούν τα άσματα των καταστροφολόγων, έστω λαό να φυπνιστεί, να μάθει ιστορία. Ποιο δώρο δίνει στο λαό η ιερή δημοκρατία? Το δώρο που μας έδωσε είναι σαφώς η ψήφος, Αριστοφάνη φίλε μου, μα εδώ προκύπτει γρίφος. Γιατί όταν έχεις κατοχή και όχι δημοκρατία, τι κάνεις για να απαλλαγείς από τη δυναστεία?
1: Τι?
2: Καλό είναι το ερώτημα, μα και η απάντησή του. Αλκέ, άνοιξε τα αυτιά και νου στη λογική του. 4 είναι οι επιλογές που έχει ο πολίτης όταν βιώνει κατοχή και δυναστεύει ο θήτης. Να είναι ένας αδιάφορος, εγωιστής, χαμένος ή εξουσίας κολλητός, ο καλοβολεμένος ή αυτός που ελπίδα δεν ποθεί, ο καταστροφολάγνος ή αυτός που πάντα προσπαθεί, παλεύει με το άλγος. Κι έτσι υπάρχουμε κι εμείς, Αλκαίε, που μοχθούμε για ένα καλύτερο αύριο οι απόγονοι να βρούνε. Γιατί ο καθένας μοναχός ποιος θα είναι επιλέγει. Όχι σκοτάδι, αλλά στο φως οφείλει να οδεύει. Αυτό ήταν για
0: αυτό. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο,
2: να είστε καλά. Και θα ήθελα να κάνω μια πολύ σοβαρή
1: δήλωση.
2: Σήμανση για το μείζον πρόβλημα της χώρας μας σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εχθές λοιπόν, προχθές λοιπόν, ο Αναστάσιος Λαβρέντης σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Σαχίνι.
0: Ναι, στην Κρήτη.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είπε ότι το μείζον πρόβλημα της Ελλάδος είναι το δημογραφικό.
0: Ακριβώς το είδα αυτό, ναι.
2: Ότι χάνουμε κάθε χρόνο μία πόλη, γύρω στις 65.000 ανθρώπους,
0: ναι,
2: ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι έχουμε χάσει τα τελευταία 16 χρόνια 702.000 ανθρώπους.
1: Κοντά ένα εκατομμύριο του χρόνου.
2: Και απορούει ο κύριος Λαβρέντζος πώς κοιμούνται οι πολιτικοί μας, όλοι οι πολιτικοί μας.
0: Ναι, ναι, δεν ασχολείται κανείς.
2: Το βράδυ.
0: Ναι, δεν ασχολείται κανένας.
2: Δυστυχώς. Έχουμε κουραστεί να ακούμε κάθε μέρα τους πολιτικούς στις τηλεοράσεις να παλεύουν μεταξύ τους.
1: Μα νομίζω αυτό είναι πρόγραμμα, δεν είναι
2: αυτό
1: θέμα.
2: Είναι, αυτό έχουν είναι
1: τύψεις κλπ.
2: Αν δεν μπει πρόγραμμα.
1: Όχι, λέω ότι έχουν σχέδιο ενώ.
2: Τελειώσαμε.
1: Εντάξει, θα με πούνε συνωμοσιολόγο, αλλά.
2: Εκτός κι αν θέλουν να βάλουν στη θέση μας.
1: Αυτό λέω ότι υπάρχουν σχέδια τέτοια. Οπότε,
2: αυτά ήθελα να σας πω
1: σήμερα. Μια χαρά.
0: Ναι, ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Λαβρέντζος. Τα είδα, τα διάβασα μάλλον. Έχουν πει κι άλλοι κατά καιρούς και στο Σαχίνι και αλλού. Και εδώ έχουν βγει και τα έχουν πει. στο παρελθόν, θεωρώ ότι δεν ασχολείται κανένας, δεν είναι σε αφασία η κατάσταση η πολιτική. Δεν ασχολείται κανένας. Τι να πω.
2: Είσαι αφασία, Δημήτρη μου, ή
0: είσαι φάση, σε φάση, ναι.
1: Ασχολούνται με τον άλλο τρόπο, αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων.
2: Να είσαστε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ.
2: Συνεχίζουμε να σας ακούμε και να σας χαιρόμαστε.
0: Ωραία. Βεβαίως θα μας ακούτε.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετούμε, χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Γραμμούλα εδώ.
3: Εγώ είμαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νιονιακούλη.
3: Από την Ιερή την Πόλη.
0: Τι κάνεις.
3: Την αγαπάνε όλοι.
0: Νιονιακούλη μου, τι κάνεις.
3: Δόξα το Θεό που λένε και οι Ζακηθινοί.
0: Το Θεό, ναι, ναι, ναι.
3: Ό,τι μπορώ κι εγώ και ό,τι προλάβω.
1: Πώς το λένε.
0: Δόξα το Θεό.
3: Τι άρα, παιδιά, πώς πάει.
0: Καλά εδώ, κάνουμε εκπομπούλα.
1: Μια χαρούλα. Προς το παρόν.
3: Πάντα να είστε καλά, να βάλετε.
1: Από υγεία τουλάχιστον σφίζουμε.
0: Ναι.
3: Για υγεία ψάχνουμε. Για υγεία, τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
3: Τώρα,
0: εννοείται.
3: Αφασία, ο ένας ή ο άλλος, αυτά είναι γνωστά.
1: Μα τι εννοείται, λες κι εσύ. Μόνο υγεία θέλουμε.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Κατά τα άλλα.
3: Καλύτερα να έχουμε αφασία.
0: Άμα είμαστε υγιείς, μπορούμε να κάνουμε και όλα τα άλλα.
1: Ναι, σωστό.
0: Ενώ,
1: είναι
0: είμαστε...
1: προϋπόθεση.
0: Έτσι, δεν κάνουμε τίποτα.
3: Άμα δεν μας αφήνουν.
0: Θα τους φάμε, Νιόνιο. Αργεί να έρθεις μαζί μας, Νιόνιο. Να έρθεις, πού να έρθουμε μαζί σας ρε Νιόνιο, είσαι καλά. Μα τι είμαστε μαζόχες. Είναι δυνατόν να έρθουμε μαζί σας.
3: Ξεκουλάτε, δεν βλέπετε, δεν πάτε, δεν τραβάει τίποτε, δεν βλέπετε. Τι να, και μετά σας στέλνει οι άλλοι.
0: Εμείς φταίμε.
3: Εντάξει, φταίμε και εμείς, φταίνε και οι άλλοι που λέει το Θεό.
0: Φταίει ο χοντρός, φταίει ο χοντρός. Πρέπει να παίξουμε και τέτοια τραγουδάκια, ναι, πρέπει να το οργανώσουμε γι' αυτό. Θα σου βάλω, ετοιμάζω μία εκπομπή, μία εκπομπή για πάρτι σου με παραδοσιακά. Να μου βαρέσεις παλαμάκια.
3: Δεν βάζεις τα τραγούδια μόνο ο Αποστόλης από το Σίδνεϊ.
0: Θα τον εκρυφακούσω και θα βάλω τα ίδια.
3: Είναι παντός κύριο Αποστόλης. Ό,τι χαλέψεις, το έχει.
0: Έτσι.
3: Δεν πανάνε μία μισάνυχτα, δεν πανάνε δύο. Γεια σας Αποστόλη, για να ακούω.
0: Ακούει, ακούει, ακούει.
3: Έχει και γενέθλια.
1: Έχουμε και δεύτερη.
0: Ποιος έχει γενέθλια, ο Αποστόλης έχει γενέθλια.
3: Ο Αποστόλης.
0: Α, χρόνια πολλά, δεν μας το είπε.
1: Πότε σήμερα.
3: Μα τα κρύβω αυτά, Αποστόλη.
0: Είδες, ναι, κρύβει τα χρόνια, κρύβει τα χρόνια ο Αποστόλης.
3: Τι μοντέλο είσαι.
0: Κρύβει τα χρόνια.
3: Δεν το λέει τι μοντέλο είσαι. Εγώ το λάγιστο το λέω, το έχω κλεμμένο από το μακαρί του Γεωργίου και με τα αθλητικά.
0: Με τα θεά, ρε Σινιόνιο.
3: Ωραία Γιώργη, σ' ακούω καφενείο φιλάθλων από εδώ, από εκεί, χρόνια λέει, πόσο χρόνο είσαι. Τι ψάχνεις να βρεις μου ρε φίλε, λέει. 52 μοντέλο λέει.
0: 52 μοντέλο.
3: Κόλλησα κι εγώ τώρα, λέω 52 μοντέλο είμαι κι εγώ, τι να κάνω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Είχαμε νομίζω μια δεύτερη γραμμούλα.
0: Ναι, είναι. Είναι δίπλα, για να
1: μην είναι, ποιος περιμένει. Προσθέτω
0: τον Νιόνιο.
3: Το
0: Νιόνιο θέλω.
4: Όχι, Αντωνάκης είναι.
0: Ο Αντώνης είναι.
1: Αντώνης.
0: Αντώνη μου.
3: Έλα ρε Αντώνη, μην κάνουμε και εδώ κανένα σεισμό να γλιτώσουμε.
0: Σεισμό, αυτός δεν ήταν σεισμός.
4: Μην
0: μελετάς
4: γιατί
0: το
4: κουνάνε θα κάνει.
0: Μην μελετάς γιατί είναι ο Αντώνης στη γραμμή.
1: Πιστεύω να έχει γεννηθεί Σάββατο.
0: Λοιπόν, Αντώνη. Λοιπόν, ο Νιόνιος το ξέρει τώρα. Άλλοι ακροατές και η Χριστίνα μπορεί να μην το ξέρει. Είχε πάει ο Αντώνης στα Κύθυρα να ψαρέψει. Για ψάρια είχες πάει ρε. Είχε πάει και εν τω μεταξύ κάναμε εκπομπή εμείς. Τέτοια ώρα δηλαδή, Σάββατο Κυριακή που κάναμε τότε.
4: Μια μισή ώρα.
0: Λοιπόν, παίρνει ο Αντώνης, αρχίζουμε να κουνιόμαστε. Πρόσεξε, στα Κύθυρα τώρα ο σεισμός, έτσι, και κουνιόμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: 7 ακόμα τόσο είχε κάνει, ναι. Γι' αυτό μην του κολλάτε πολύ. Με τα εφτάρια τα έχει καλά ο Αντώνης.
4: Δημήτρη, που το είχατε πρωτού έρθω στην Ελλάδα, προβλέπετε σεισμό μεγάλο.
0: Ναι.
4: Και του λέω, θα έρθω να τον πάρω, να τον πάω αλλού.
0: Αυτά, ναι. Τα θυμόμαστε, τα θυμόμαστε.
4: Μίλησε, δεν...
3: Όχι, μακριά μιλήσει.
0: Είναι μακρινός ο Αντώνης.
3: Προηγούνται μακρινοί.
0: Οι μακρινοί έχουν προτεραιότητες.
4: Όχι.
1: Καλό.
3: Λοιπόν,
4: να σας χαιρετήσω. Και τι τραγούδια του ζητάς, αν του πεις τον ύμνο του Παναθηναϊκού να βάλει.
0: Του Ολυμπιακού.
3: Δεν τα βάλει αυτά ρε Αντώνη, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
0: Δεν θυμάσαι μια φορά που με δέσανε εδώ πέρα και τα βάλαμε. Δεν το θυμόσαστε. Με δέσανε στην καρέκλα και μου βάλανε ένα CD.
3: Ούτε τον ύπνο του Παναθηναϊκού βάλει, ούτε τραγούδια του Καρασκουτή.
0: Α, δεν έχω πολλά. Δεν έχω πολλά.
4: Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Για τον Καρασκούτη. Ο Καρασκούτης ήταν καλεσμένος εδώ της Μπουραντά κάποτε στην εκπομπή.
3: Ναι, το
0: θυμάμαι. Ναι.
3: Και γιατί το γάτο και σας
4: χαιρετάω όλους τους φίλους.
0: Μπράβο.
4: Που χαιρετάω πάντοτε. Να χαιρετήσουμε και τον Ντένι που...
0: Ο Ντένις, ναι. Μιλήσαμε προηγουμένως, ναι.
4: Πέρυσι μου κάμανε,
1: χθες
4: το βράδυ.
0: Τι σου κάνανε?
4: Δεν με αφήσανε να κοιμηθώ.
1: Γιατί?
0: Πίνατε?
4: Ο Ντρένιν με το Αναποστόλι.
0: Σου κάνει καντάδες. Καντάδες.
4: Δύο η ώρα, δυόμιση ώρα το πρωί και...
0: Τι λες τώρα?
4: Όλο τραγούδια βάζανε.
0: Αυτή δεν είναι καλά παιδιά. Είναι άτακτα παιδιά. Είναι άτακτα παιδιά.
4: Παιδιά, ναι. Δεν με αφήσε να κοιμηθώ.
0: Ορίστε.
3: Αντώνη, να πήγες κανένα τσίπουρο να κοιμάσαι πιο εύκολα.
4: Έχω καμιά δεκαριά μποκάλια τσίπουρο εκεί απάνω γιατί δεν πίνω.
0: Έρχεται. Όπου να είναι έρχεται.
3: Λοιπόν, χαιρετάμε
4: τον Μιχάλη μας.
0: Γεια σου Μιχαλάκη.
4: Το μακρινέ, το Μιχάλη. Τον
0: Σότο.
4: Και το Τένι που είπαμε. Το Σότο όλου, τον Ηλία. Τη Σούλα, Σούλε.
0: Σότο. Αρκουδάκι, να μας γράψεις κανένα μήνυμα.
3: Λοιπόν, έρθει κοιμάται ο Σότος.
0: Τώρα
3: λοιπόν,
0: ναι, τώρα κοιμάται.
4: Σας αφήνω. Όλα τα τραγουδάκια σας χαρισμένα.
0: Ωραία, Αντώνη μου.
4: Και στην ευτυχία ο Ζωής,
0: εννοείται να μας πει κανένα τραγουδάκι, βεβαίως.
4: Ναι. Οκ. Okay.
0: Φιλάκια, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ
0: εκεί στο Σύρνο.
3: Φιλιά πολλά. Γεια σου Αντώνη, γεια σου.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ και πάμε σε ποιο τραγουδάκι.
0: Δεν μας είπε για τον δήμαρχο όμως. Πώς θα κλείσει? Θα μας πει για τον δήμαρχο.
3: Τον
0: κύριο Διαμαντόπουλο.
3: Έχετε πρόβλημα για αυτό. Λάτε να δείτε τα έργα του. Λάτε να τους μιλήσετε με του.
0: Το πιστεύουμε, Νιόνιο. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε.
3: Ακούτε και εμένα καμιά φορά τη σας.
0: Όχι, εντάξει, δεν λέω.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Καλά, συμφωνώ.
3: Λοιπόν, να είστε καλά. Ο Χριστάκης πήρε το τηλέφωνο.
1: Πήρε.
3: Το καλύτερο.
0: Πήρε ο Χριστάκης, πήρε. Μας ρώτησε τι κάνουμε όλοι.
1: Πρώτος ήταν.
0: Ναι.
3: Καλά, θα πάρουμε πάλι, γιατί έχουμε ελευθέρα σήμερα. Ναι.
0: Εντάξει.
3: Ο Λεωνίδας που είναι από την Αμαλιάδα.
0: Ο Λεωνίδας έχει πάρει 2 απουσίες. Αλλά εντάξει, είναι τακτικό παιδί, δεν είναι.
3: Ναι, δεν άκανε αυτός. Τα προβλήματά του και αυτούς.
0: Όλοι.
3: Εκεί τη φίλη μας από
0: θα
3: τα
0: μας
3: τα
0: λύσει ο Κούλης όλα. Ναι.
3: Τα Ιωάννινα που λέτε εσείς μου.
0: Κυρία Ευτυχία, ναι, Ιωάννινα.
3: Γιάννενα το λέω εγώ με δυο παπούτσα Πάνινα. Περπατάγαμε κάπου.
0: Εντάξει, Γιονιά.
3: Ξενοχωριέμαι για τον μπάς που έπεσε χαμηλά ο καημένος. Ναι,
0: πράγματι.
3: Δεν πρόσεχε, ήθελε να βαράει τον Παναθηναϊκό τότε που ήταν στα χάλια του.
0: Λίσαξες τον
3: Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχουμε τώρα ολυμπιοκρατείται ο σταθμός τώρα. Δεν έχει...
3: Ναι. Το ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
3: Να χαιρετήσω από τη Ζάκη του.
0: Χαιρέτα μας.
3: Την κυρία Λύρα, ρε. Κάτι χάσαμε και αυτοί κάποτε ξετρύπουν εδώ.
0: Ναι, θα εμφανιστεί πιστεύω.
3: Του Μιχάλη τον Ασπρολούπα να τον χαιρετήσω κι εγώ, τον πλανητάρχη των ΕΦΕΜ, μεσαίων, βραχαίων, παντός κυρού, χρόνια 40 και βάλει.
0: Ωραίος.
3: Το Σότο, τον καλό παιδί του Καναδά, κοιμάται τώρα αυτός.
0: Δορυφόρος, αυτός έχει ξεφύγει από τα μεσαία και τα βραχαία.
3: Το θέλω με αυτόν Ηλία μου και στη Φιλανδία.
0: Πάει στους δορυφόρους.
3: Να είστε όλοι καλά.
0: Φιλάκια πολλά στο Μεσολόγιο.
1: Φιλάκια,
0: φιλάκια.
3: Και το δήμαρχο της Ιερής.
0: Εννοείται, εννοείται. Και το δήμαρχο και
3: το. Του νομού του Λακαρνανία.
0: Και τον Κατσούλη. Και τον Κατσούλη όμως, μην ξεχνά.
3: Και τον Πέτρο τον Πάνο. Ναι, και εκείνο φίλο ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Φίλο και καλό και εκείνο.
0: Χαιρετούμε, Νιονιακούλη μου.
3: Λοιπόν, χάρηκα που μα ακούσατε.
0: Φιλάκια,
3: φιλάκια. Το ξέρω, το ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Χαιρέτα μας.
3: Την κυρία Λύρα, ρε, κάτι χάσαμε και αυτοί κάποτε ξετρύπουν εδώ.
0: Ναι, ναι, θα εμφανιστεί πιστεύω.
3: Του Μιχάλη τον Άσπρολο, που να τον χαιρετήσω κι εγώ, τον πλανητάρχη των FM, μεσαίων, βραχαίων. Παντός κυρού, χρόνια 40 και βάλει.
0: Ωραίος, ωραίος.
3: Το Σότο, το καλό παιδί του Καναδά, κοιμάται τώρα αυτό.
0: Το δορυφόριο, αυτός έχει ξεφύγει από τα μεσαία και τα βραχαία.
3: Το θέλω αυτόν Ηλία μου και στη Φιλανδία.
0: Πάει στους δορυφόρους.
3: Να είστε όλοι καλά.
0: Φιλάκια πολλά στο Μεσολόγιο. Φιλάκια, φιλάκια.
3: Και το δήμαρχο της Ιερής.
0: Εννοείται, εννοείται. Και το δήμαρχο και
3: την. Του νομού του Λακαρνανία.
0: Και τον Κατσούλη. Και τον Κατσούλη όμως, μην ξεχνάς.
3: Και τον Πέτρο τον Πάνο. Ναι, και εκείνο φίλο ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Φίλο και καλό και εκείνο.
0: Χαιρετούμε, Νιονιακούλη μου.
3: Λοιπόν, χάρηκα που μα ακούσατε.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
3: Εγώ χάρηκα που σα άκουσα.

0: Λόγια.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
2: Και το δήμαρχο της Ιερής.
1: Εννοείται, εννοείται. Και το δήμαρχο και
2: το. Του νομού του Λακαρνανία.
1: Και τον Κατσούλη. Και τον Κατσούλη όμω, μην ξεχνάς.
2: Και τον Πέτρο τον Πάνο. Ναι, έτσι. Και εκείνο φίλο ήταν.
1: Ναι.
2: Φίλο και καλό και εκείνο.
1: Χαιρετούμε, Νιονιακούλη μου.
2: Λοιπόν, χάρηκα που μα ακούσατε.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
2: Εγώ χάρηκα που σα άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαιρετούμε, κάργα. Χαιρετούμε, I love you, κάργα. Ο Νιόνιο μα από το Μεσολόγγι. Λοιπόν, έχουμε ένα καινούριο τραγούδι. Τώρα το πήρα πριν από 2 μέρες. Μου το έστειλαν από το κριτικό μουσικό εργαστήριο από τον Αεράκι. Το τραγουδάει ο Γρηγόρης Σαμόλης και λέγεται Μαβιοδίλη. Μαβιοδίλη. Για ακούστε ένα ωραίο τραγούδι κριτικό.
0: Μαβιοδίλη.
1: Μαβιοδίλη, ναι.
0: Ωραία.

0: θα συντονίζεστε εδώ στο Ιόνιον FM και θα ακούτε τέτοια ωραία τραγούδια, καινούριο, είναι φρέσκο φρέσκο.
1: Ρίχνουμε τώρα μόλις, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε καινούργια τραγούδια.
0: Μόλις μπήκε στη δισκοθήκη μας. Έχουμε μία γραμμούλα που προηγείται. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, από Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, πατρίδα, πατρίδα.
2: Όλη η Ελλάδα είναι πατρίδα, πατρίδα.
0: Έτσι κι αλλιώς είμαστε τώρα γεννημένοι εκεί, πριν μερικά χρόνια.
2: Εντάξει, καλά, να είστε καλά και πάντα υγεία σε όλους σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Πολλά χαιρετήματα σε όλο το ακροατήριό σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Σε όσους ακροατές βγήκαν και σε όσους είναι να βγούνε. Πολλά χαιρετήματα στον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο και στο Ράδιο Ροδιά και σε όλο το ακροατήριό του.
0: Το καλύτερο παιδί.
2: Και στον Μπένι που είχε βγει πριν
0: το Αποστόλη. Ναι, ναι, ναι, τον ακούσαμε, ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχει σουξέ.
2: Και στον Μάστο από το Μεσολόγγι που μίλαγε και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και πολλά χαιρετήματα και στην Αμερική, αν και τέτοια ώρα στην Αμερική ακόμα δεν έχουν σηκωθεί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Άμα κανένας ξενύχτης και ακούει...
0: είναι κάτι ξενύχτες. Βλέπουμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν ξενύχτες στην Αμερική. Μας ακούνε.
2: Στο Λονίδα το ταξιδί στη Νέα Υόρκη και στη σύζυγό του, αν και τέτοια ώρα Λονίδας, άμα έχει πάει θα έχει πάει βάγκε. Τέλος πάντων,
0: ναι. Ναι.
2: Σε όλους σας συγχαρητήρια και καλή δύναμη να έχετε και πάντα υγεία.
0: Να είσαι καλά, πατριώτη μας, πατριώτη μας. Φιλιά πολλά.
1: Στην Καλαμάτα, την ωραία.
2: Γεια σας.
0: Φιλιά πολλά στην Καλαμάτα. Λοιπόν, Δημήτρη, το μήνυμα που διάβασες είναι περσινό.
1: Καλά, πού το βρήκες εσύ?
0: Μα είδα ένα μήνυμα τώρα, δεν κοίταξα.
1: Από πέρυσι ήδη.
0: Από τα τελευταίο κάτω.
1: Πώς ήταν τελευταίο?
0: Λοιπόν, για τους κερατάδες του Ελλαδιστάν. Γιατί είσαι θυμωμένος, ρωτάει η σύζυγος. Τσακώθηκα με τον ταχυδρόμο γιατί λέει ότι έχει κοιμηθεί με όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας, εκτός μίας. Θα είναι αυτή η ψιλομύτα του τρίτου. Γράφει από κάτω. Ιστερόγραμμο. Μας τώρα θα σε πάρω μετά την εκπομπή. Λοιπόν, για τους κερατάδες λες τώρα. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε Γρηγόρη Σαμόλη, είπαμε. Μόλις τελειώνει.

0: Μωρή κοντούλα λεμονιά σε διασκευή εννοείται.
1: Εχθές το χόρευα σε κανονικό.
0: Άντε μη μου λες. Αλήθεια.
1: Ναι, χόρεψα.
0: Τι χώρος είναι αυτός, για πες μας.
1: Αργόσυρτο.
0: Ωραία. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ θα το χόρευα. Στα δύο νομίζω είναι.
0: Θα το χόρευα μπλουζ εγώ. Πάει.
1: Ταιριάζει. Στα τρία. Όχι κατά, αυτό είναι αργό.
0: Μπορεί κοντούλα λεμονιά, μου τα αφιερώνω.

0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ ποιος φίλος είναι στη γραμμουλίτσα μας.
1: Πολλές γραμμουλές σήμερα.
2: Παλιά φίλοι σας, κύριε Κολοκαμπούλη.
0: Παλιά φίλοι, παλιά φίλοι.
2: 25 χρόνια και άνω.
0: Ωραία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, από προσπαθώ να καταλάβω τώρα.
2: Ιωάννα Λύρα.
0: Α, η κυρία Λύρα.
1: Νομίζω ότι κάποιος είπε.
0: Όχι, ο Νιόνιος ρώτησε. Ο Νιόνιος. Ναι, πού είναι η κυρία Λύρα?
1: Τα ακούγατε?
2: Γεια σου κύριε Νιόνιο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Τι κάνετε κυρία Λύρα?
2: Τι να κάνουμε, έχουμε πάρα πολλές ζέστες στη Γερμανία, 41 βαθμούς.
0: Ωραία, δεν πάτε στο χωριό σας στη Βαλήρα εκεί που είναι?
1: Να έρθετε εδώ, έχουμε 31.
0: Έχει δροσιά στη Βαλήρα?
2: Αποχώμουν αλλά δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Αχ, τι να σας πω.
2: Έχω το πρόβλημα υγείας, δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Air conditioning.
2: Έχω, τα πάντα έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Πάλι καλά.
2: Χαιρετάω όλη την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πήρα το μήνυμα από τον Μιχάλη Ασπονού που μου έδωσε το τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Τον χαιρετώ και τον Απόστολο που είχε χτες γενέθλια.
0: Ναι, χτες τα είχε. Χτες, είπαμε χρόνια πολλά. Ναι.
2: Και γενέθλια είναι μικρούνι στην
0: Ελλάδα. Εντάξει, 55-50.
2: Κατά τα άλλα, πώς περνάμε?
0: Καλά, καλά περνάμε. Τέλεια με Μητσοτάκη, τέλεια.
2: Καλά, δεν μας ενδιαφέρουμε αυτά.
0: Όχι, λέω πώς περνάμε. Κάποιος φταίει που περνάμε καλά. Γι' αυτό.
2: Από πάνω, εγώ στηρίζω τη Γαλλία.
0: Τη Γαλλία. Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
2: Ωραία, και Αργεντινή, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
2: Θέλω να χαιρετήσω όλη την παλιά παρέα μας.
0: Βεβαίως.
2: Δεν ξέρω. Αν ακούνε,
0: όλα τα παιδιά ακούνε.
2: Το Μάστορα, την κυρία Ζώη. Πάρα πολύ.
0: Σας ακούνε όλοι αυτοί. Βεβαίως.
2: Εγώ εχθές, αν θυμόσα την κυρία Κολόκα πριν 25 χρόνια, σας έπαιρνε ένα κοριτσάκι από τη Βαλίδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Από τη Μαριάννα.
0: Ναι.
2: Και είναι στην Αμερική. Στην Ουάσιγκτον μένει, είναι καθηγήτρια.
0: Τι λέτε, είδατε, άκου τώρα να δεις.
2: Κατέβηκε στη Βαλήρα προχτές για να παντρευτεί 18 Ιουλίου.
0: Άντε, κοίτα νέα.
2: Και με πήρανε χτες τηλέφωνο με το γιο μου, γιατί και γιος μου ζει τώρα στην Ελλάδα.
0: Ναι, να είναι καλά η κοπέλα.
1: Στην Καλαμάτα ζει.
0: Ναι.
2: Η Μαριάννα Λιοντήρη.
0: Ναι.
2: Σας έπαιρνε παλιά τηλέφωνο, θυμάμαι.
0: Παλιά το θυμάμαι, από Βαλήρα.
2: Ένα μικρό κοριτσάκι. Λοιπόν, έγινε 30 χρονών, 3 Απριλίου.
0: Είδες.
2: Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Έτσι είναι.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εμείς
0: κυρία Λύρα.
2: Πολλά φιλιά από την Γερμανία.
0: Να είστε καλά.
2: Δημήτρη, θυμάμαι, μου έλεγε η ώρα, δεν θα σύντηλω κάνει
0: καθόλου. Να είστε καλά.
2: Η Νικόλ έχει παντρευτεί και παιδάκι.
0: Η Νικόλ επίσης, ναι. Τι γίνεται, ρε, εσύ, παντρεύτηκαν όλοι.
2: Τι να κάνουμε, μωρέ. Ας μείνουν και λίγο ανήπαντο, δεν
0: λίγο, ναι, ρε, παιδί μου, ναι.
2: Θα βρούμε το τέρι
0: μας. Σωστά.
2: Τι να κάνουμε, μωρέ, Δημήτρη μου. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννα.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Σας ακούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Όποιος γιορτάζει, Πέτρος και Παύλος, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννα.
2: Αφιερωμένα σε όλους μας. Βεβαίως. Χρόνια πολλά στον Απόστολο.
0: Βεβαίως.
2: Σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλιά, κύριε Ιωάννα.
2: Και εμείς. Μετά από πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, βέβαια. Φιλάκια. Και μας φέρατε και νέα πολλά.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλιά, βεβαίως.
2: Βεβαίως.
0: Φιλιά πολλά στην κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, έχουμε τις μπλε καρέκλες με τον Πάνο Λίνο του Αντώνη του Βάμβουκα. Να το στείλουμε και στον Αποστόλη που γιόρταζε χτες. Δεν μας το είπε, μας το κρύψε για να μην δείξει ότι μεγάλωσε ένα χρόνο. Ναι. Λοιπόν. Και στον Ηλία.
3: Κρύο και φυσάει δυνατά.
0: Και στην κυρία Ιωάννα.

0: πολύ πριν. Να σας πούμε ότι η ώρα είναι 1:04 ότι και 4:30 για την ακρίβεια. Πάμε τώρα στην όχι στο άκουσμα της ώρας, στα σήματα και τη διακοπή μας και ξαναρχόμαστε με το δεύτερο μέρος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM.
13: Να μας πάρεις μακριά.
14: Γυρίσαμε πίσω. Είμαστε 1:10 περίπου. Με την Μαρία Κουγιουμτζή σε μια επανεκτέλεση «Ας ήταν νάχα», πολύ ωραίο τραγούδι.
15: Και να πούμε τα φιλιά μας και στην Αγγελικούλα.
14: Βεβαίως.
15: Που έχει αλληλεπιδράσει στο TikTok.
14: Αλήθεια.
15: Ιόνιον FM News.
14: Ορίστε, έχουμε και αυτά τα κόλπα.

0: Νιον FM, τα παιδιά παίζει.
1: Με τον Δημήτρη Κολόκα.
0: Και τη Χριστίνα Λευκαδίτη, το ράδιο Ροδιά, στο δίκτυο και το ράδιο Έλλην από την Αυστραλία. Στο τα φιλιά μας και σε όσους ακούνε on demand, όπως είναι ο Σότος για παράδειγμα ή ο Μιχάλης, που έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά ώρας και μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έτσι το λέω, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τους ανθρώπους, είναι αλήθεια. Αλλά θα ήθελα να ξέρω τι είναι το on demand.
0: Από το σελίδα μας, από την εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τι σημαίνει?
0: Λοιπόν, εσύ είσαι αγγλομαθής. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον έρωτα με τον Γιώργο Φανάρα και την Μαρία Αλεξίου, σε στίχους του φίλου μου του Γιώργου του Λυκομήτρου. Έρωτας, πολύ ωραίο τραγούδι, καινούριο κι αυτό.

0: Λοιπόν, καλησπέρα από τη ζεστή Βαρβάσανα, εδώ να δεις τι γίνεται. Καθόμαστε και ακούμε τα τραγουδάκια που έχετε επιλέξει σήμερα για εμάς. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε εσάς και σε όλους τους φίλους που ακούσαμε στον αέρα, εντός και εκτός Ελλάδας, η Αγγελικούλα, σε όλη την οικογένεια. Στέλνουμε τα τραγούδια μας και τους χαιρετισμούς μας.
1: Τα φιλιά μας.

0: Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα τα περισσότερα είναι καινούργια, είτε ως επανεκτελέσεις, είτε κανονικά πρώτες μεταδόσεις, πρώτη
1: έκδοση,
0: εκτέλεση, να δούμε εκτέλεση, ερμηνεία.

0: πηγαίνουμε στην αφεντούλα Ραζέλη σε καινούριο τραγούδι, Σημαδεμένη μέρα. Τα έχει παρουσιάσει στην Γιολάντα τη Δαναού, μια από τις πολύ προηγούμενες Κυριακές. Σημαδεμένη μέρα και έχουμε και μια γραμμούλα εδώ που χτυπάει.
1: Το Ιόνιο στο Ιόνιο.
0: Το Ιόνιο βεβαίως. Το Ιόνιο.
1: Καλή σας μέρα, καρδιές.
0: Το Ιόνιο και ο Νιόνιο.
1: Ο Νιόνιο. Τι μου κάνετε?
0: Καλά.
2: Καλά εσείς.
1: Πάντα καλά. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Δεν μου φτάνουν οι ώρες σε αυτή τη εκπομπή.
0: Α, θέλετε παραπάνω.
2: Και εμάς δεν μας φτάνουν.
1: Ναι. Δεν μου λέτε από πού έχει κοπεί η διαταγή, από άνω σεν.
0: Διαταγή.
1: Να κοπεί και την Κυριακή.
0: Για η Κυριακή δεν προλαβαίνουν. Έχουμε...
1: Ναι. Α, είναι
0: δικό μας
1: το θέμα.
0: Δικό μας είναι.
1: Εντάξει, γιατί... έλεγα μήπως μας έχουν κόψει και μας μετράνε και πόσο χαρτί που χαλάμε στην
0: κουζίνα. Εντάξει, ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε.
2: Θα μπορούσε.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Αλλά λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Παιδάκια, ναι, καταλαβαίνω.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Δεν έχω πάει σχολείο γιατί δεν αγάπησα τα γράμματα, μόνο το τραγούδι.
0: Τους αριθμούς.
1: Και τη μοδιστρική.
0: Μοδιστρική, κορδελιάστρα.
1: Άρηκα, άκουσα το τραγούδι του Λιδάκη.
0: Ναι, έχουμε κι άλλο ένα του Λιδάκη, ωραίο.
1: Τη φωνή.
0: Που δεν έχει,
2: αλλά δεν το
0: πρόλαβε
2: το
0: τα τραγούδια αυτά. Τα είχε γράψει στο στούντιο και δεν είχε πέθανε μετά. Λοιπόν, 3 εξ αυτών τα έχουμε κυκλοφόρησαν.
1: Παιδιά, όχι μελωδίες, όχι ύμνους, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί είμαι εγώ παιδί του τραγουδιού. Παντός τραγουδιού.
0: Παντός καιρού τραγουδιού.
1: Ναι. Λοιπόν, στέρνω την αγάπη μας. Το Μιχάλη μας, τον αρχηγό, το Λεβέντη της παρέας μας. Ο Μιχάλης κατά προτεραιότητα είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία. Και δεύτερη έρχομαι εγώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, κοντεύω τα 80.
0: Τι λες.
1: Να κλείσω το 4. Ήμουνα μια και γέρασα.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, ναι. Η καρδιά
2: εκεί
1: δεν γυρνάει.
2: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Ναι, μπράβο, ναι, καλά ναι, τα ναι. Λες.
1: Τα παιδιά μου μου λένε, μάνα, μακάρι να φτάσουμε και εμείς στα 84. Ο Θεός να τα έχει καλά όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Εννοείται.
1: Να έχουν μυαλό, να μην φεύγουν παιδιά με το σανιό. Καταλάβατε,
0: ναι,
1: από, σανό,
0: ναι.
1: Από το σανό και από τροχάδια.
0: Ναι.
1: Ο σανός είναι το νυχτερινό φάρμακο της νεολαίας.
0: Σανός.
1: Θα καταλαβαίνετε, ναι. Έτσι το
0: κάτι ονομάτε. Πιάνουμε κι εμείς.
1: Εδώ σιγά και θα περπατάμε πάνω στο σανό. Και χλωρακιά. Λοιπόν, είπαμε το Μιχάλη μας, την αγάπη μας. Έχετε και από το Μιχάλη πολλούς χαιρετισμούς. Να σας πω, μου είπε το πρωί.
0: Ναι. Το χαιρετούμε το Μιχάλη ούτως ή άλλως.
1: Ηλία, να βγαίνει να σε ακούμε.
0: Στέλνει εδώ, στέλνει ο Ηλία, στέλνει γράμματα στο Μακρυγιάννη.
1: Χάρηκα, άκουσα το Νιόνιο μας.
0: Ναι.
1: Το Μάστορα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου και την πρωτεύουσα της Ετωλακαρνανίας, έτσι.
0: Ναι, εννοείται να το λέμε αυτό.
1: Και με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, τον κύριο Διαμαντόπουλο.
1: Αυτό, συγγνώμη. Τι κόμμα είναι ο Διαμαντόπουλος?
0: Δεν ξέρω αν είναι κόμμα. Μα ή αν είναι ακόμα.
1: Εγώ λέω να είναι οποιοδήποτε.
0: Όχι, δεν είναι κόμμα, δήμαρχος είναι.
1: Τα έργα του μιλάνε.
0: Τοπική
2: που πρόσκειται φιλικά, ξέρω.
0: Δεν, δεν υπάρχουν αυτά τα πρόσκειται τώρα. Αυτά είναι κόλπα.
1: Όχι, έτσι, ας πούμε, δίκαιο τάδες. Όταν βγαίνει για καταστροφή, όπως είμαστε.
0: Άλλα κόλπα αυτά. Επειδή πρόσκειται γίνονται αυτά.
1: Θερμοάρχοντρο στο στόμα μου. Λοιπόν, ένας δήμαρχος όταν κάνει έργα είναι αγαπητός.
0: Ναι.
1: Και όταν γκρεμίζει.
0: Ναι.
1: Τα τσακίζει.
0: Εντάξει, οι περισσότεροι έργα κάνουν, βγάλουν και το κατητή του.
1: Α, εντάξει. Εμένα. Τα λυπάμαι. Ναι, λοιπόν, εδώ, μέχρι εδώ πασταματάω την καλοσύνη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Άκουσα την κυρία Ιωάννα, παιδιά.
0: Είδατε.
1: Την αγάπη μα.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι παλιές καραβάνες, εμείς οι γέροι. Προχθές τη σκεφτόμουνα. Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Είδες.
1: Και μα... θυμάμαι που γελάγαμε στην παρέα και λέγαμε τα λουκάνικα Φραγκούρτη.
0: Ναι.
1: Η κυρία Ιωάννα. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα, σας θυμόμαστε, σας αγαπάμε, σας χαιρετάμε.
0: Έτσι,
1: όλους σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετάμε, να μην πιάσει το μπλου και με πιάσει για τον νευρικό μετά. Και
0: όχι.
1: Για άλλο καμία
0: όχι, καθία. Όχι, θα βάλουμε λιδάκι τώρα.
1: Πάτρα, Δημήτρη μου, όταν άκουγα εσένα 10 στην πρωινή εκπομπή που είχες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 8 με 10 έπιανα στην αίρα Πάτρας μία υπέροχη εκπομπή.
0: Και την κόψανε.
1: Εγώ την είχα ονομάσει κοινωνική εκπομπή.
0: Και την κόψανε.
1: μάλλον.
0: Κοίταξε, ένας ποδοσφαιριστής που είναι καλός ποδοσφαιριστής κρατάει λίγο την μπάλα στα πόδια, του κάνουν να φάει, πέφτει κάτω. Κατάλαβες τι γίνεται, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή την εκπομπή, εγώ είπα να ψάξω, να βρω καλά την άκρη, δεν τη βρίσκω εγώ η φτωχιά. Γιατί είμαστε εμείς εγώ οι ευάλωτοι, δεν μου δίνει άλλο σημασία. Αυτός ο καρεκλάτος με τις βρώμικες γραβάτες. Να βρω την άκρη, είπα να στείλω. Πού να στείλω όμως, ποιος θα απαντήσει σε μένα, ναι.
0: Κανένας δεν θα απαντήσει,
1: κάνουμε
0: μη στείλετε.
1: Κάνουμε την εκπομπή του κύριου, με τον κύριο Παντελόπουλο, δεν γνωρίζω εγώ.
0: Ναι, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους,
1: ούτε
0: εντάξει.
1: Ούτε κανέναν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάνουν την εκπομπή τώρα 3 με 5.
0: Το πρωί, τα ξημερώματα.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, το μεσημέρι.
0: Α, το μεσημέρι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Ό,τι ώρα και να βάλουν την εκπομπή του κύριου Παντελόπουλου, εγώ κάθομαι και την ακούω.
0: Μπράβο.
1: Έχει βάλει παραδοσιακά 4 με 5.
0: Α,
1: και
0: θέλετε τέτοια.
2: Λοιπόν.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Ωραία, λοιπόν, το λάβαμε το. Πιάσαμε το υπονοούμενο. Το μήνυμα.
1: Όποτε, ό,τι ώρα και να βάλουν την εκπομπή του κύριου Παντελόπουλου.
0: Την, την επόμενη θα παίξουμε παραδοσιακά και για
2: κλαρίνα,
0: τον Νιόνιο.
2: Κλαρίνα.
0: Ναι.
1: Πριν βάλει διάφορα και μιλάει και ο κύριος Κωνσταντίνου, ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου.
0: Ωραία.
1: Του δρόμου τις καταστάσεις που συναντάει.
2: Κυρία Σούλα, έχει κόσμο τώρα, η Ζάκυνθος.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχει τουρισμό, γιατί μία κοπελίτσα απέναντί μου δουλεύει πάνω στα γραφεία. Έχει, ψέστησε το παιδί μου που είχε πάει ταξίδι και ήρθε με το αεροπλάνο και του λέω, κοίταζα το αεροπλάνο, του λέω, περχότανε και λέω, το παιδί μου είναι στον αέρα Παναγία μου. Και γενικά, αν αντιβοηθάει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Παράβια, τα πάντα. Όσοι δουλεύουν τίμια. Από ποδήλατο μέχρι τα αεροπλάνα.
0: Ζέστη κάνει, ζέστη.
1: Όσοι κουβαλούν σανούς και τέτοια.
0: Ναι, όχι σανούς, άσου σανούς. Έχει ζέστη σήμερα εκεί, έχει έτσι.
1: Πιο πολύ μας καίει η ακρίβεια, Δημήτρη.
0: Α, η ακρίβεια, ναι. Είναι πιο ζεστή από τη ζέστη. Είναι λίγο παραπάνω, ναι.
1: Λοιπόν, περχόταν το παιδί μου που λέμε για τον τουρισμό. Του λέω, μα τι, η μάνα μου λέει, ξέρεις πως αεροπλάνα πηγαίνει, ερχόντανε. Δεν περνάνε όλα πάνω από την πόλη, από το σπίτι μας.
0: Και καίνε καύσιμα, τώρα απορώ με τόσο καύσιμο, τόσα αεροπλάνα στον αέρα. Φταίνε οι γελάδες που κλάνουνε, δηλαδή, τώρα, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Όχι, έτσι μίλαγε.
0: Που παίρνονται.
1: Εδώ πάει η πόρτα μου.
2: Αερίζονται, τόσες λέξεις.
1: Η πόρτα μου, παιδάκια γλυκά, η πόρτα μου κατεβαίνει όλο το μπουλούκι που λέμε, Ζακυνθινά μπουλούκι, την πολυκοσμία, κατεβαίνουν από την πόρτα μου, όχι λεωφορεία, μόνο ταξιά, γιοταχή και μηχανάκια. Λοιπόν, έχει πολύ φτηνό πολύ φτωχό τουρισμό. Οι πιο πολλοί είναι με βραχιολάκια που πάνε στα ξενοδοχεία, τρώνε, πίνουν και τον καφέ και το φαγητό και καλά κάνουνε.
2: Έτσι έγινε ο τουρισμός στην Ελλάδα.
1: Εμείς πήγαμε 6 άτομα σε ένα μαγαζί στα βουνά, με πήραν τα παιδιά μου και είμαστε 6 άτομα, 150 ευρώ.
0: Άμα περιμένουμε τον τουρισμό να σωθούμε και έχει και πολέμους γύρω-γύρω, λοιπόν, να φτιάξουμε τουλάχιστον μαλλί της γριάς, να παράξουμε κάτι.
1: Ας ρίξουν και λίγο τις τιμές όμως, τις Ζάκυνθο.
0: Πώς να ρίξουν τις τιμές όταν οι άλλοι ανεβάζουν όλα τα πάντα. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος. Μην λένε ότι κάνουν
0: ανεβαίνουν
1: έλεγχο.
0: Όλα.
1: Τίποτα. Έχουν ρημάξει την Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων.
1: Με το καλό και γρήγορα. Καταλάβατε.
0: Ναι, κυρία Σούλα μου.
1: Να πάνε ταξίδι.
0: Λοιπόν, σας βάζουμε λιδάκι.
1: Λιδάκι σας βάζουμε. Αγάπη μου σε όλη τη ραδιοπαρέα και στο Λεωνίδα μας. Με πήρε ο Χρήστος. Και γιορτάζει μου είπε, όχι, τα άκουσα από εσάς.
0: Εμείς το είπαμε, ναι.
1: Και λέει χαιρετίσματα μου, λέει ο Αποστόλης.
0: Ναι.
1: Έχει τα γενέθλιά του, χιλιόχρονο. Χτες
0: τα είχε, χτες, ναι.
1: Χιλιόχρονο λεβέντη μου. Και σου εύχομαι, αν είσαι ελεύθερος, είναι, δεν ξέρω, μην του πω να παντρευτεί πάλι Χριστός.
0: Να ξαναπαντρευτεί.
1: Αν είναι ελεύθερος, σου εύχομαι μια τύχη.
0: Ναι.
1: Καλή, με καλό άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Ωραία, κυρία Σούλα
1: μου. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Να βρίσκετε ανθρώπους.
0: Έτσι.
1: Να κάνετε ωραίες οικογένειες.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας φιλώ.
0: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μου σε όλους.
0: Φιλάκια.
2: Φιλιά και καλό μεσημέρι.
0: Φιλάκια στη Ζάκυνθο. Χαιρετούμε τη Ζάκυνθο.
1: Όποτε θέλετε.
0: Θα έρθουμε. Φιλάκια. Ευχαριστούμε
1: και το Χρήστο στο τηλέφωνο. Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε την κυρία Σούλα. Λοιπόν, μας έστειλε ο Σπυράκος από τη Ζηρίχη. Λοιπόν, εκεί λέει, μας έστειλε και φωτογραφία βέβαια. Καλό μεσημέρι στο σταθμό, στο Ionian FM και ο συντελεστές. Καλό μεσημέρι από τη Ζηρίχη, 38 βαθμούς λέει. Εδώ νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο κάτω, Σπύρο. Από 38 δεν έχουμε φτάσει τουλάχιστον. Λοιπόν, θα δροσιστούμε με Μανώλη Λιδάκη τώρα. Απ' την αγάπη ήχασα.

φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Ιόνιον FM.
15: Λοιπόν, ξανάρθαμε τελευταίο ημίωρο. Εδώ ο Λιάκος μας γράφει κάτι ωραία για τη Χριστίνα, λέει. Μιχάλης, εσύ που δεν ξέρεις, δηλαδή, εγώ τα ξέρω. Μιχάλης, εσύ 85 μείον 87. Σούλα, εσύ 84 μείον 85. Η αφεντιά μου 80, λέει. Σότος 76, Μάστορας 75. Όλοι μας εθνική αναπήρων. Έλα ρε εσύ. Πολεμού. Δημήτρη, προσπάθησα και εγώ να χορέψω σε στάση blues την κοντούλα λεμονιά, αλλά μου έπεσε κομματάκι κοντούλα. Ηλία, είσαι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, εδώ μπήκαμε σε μια δουλειά του Θοδωρή Κοτονιά με τίτλο επανεκτέλεση βασικά, έτσι.
16: Όταν ανθίζουν οι πασκαλιές.
15: Όχι, αυτό είναι το τραγούδι. Λέγεται 20 χρόνια με βάρκα την Ελλάδα. Τραγούδια μέσα έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Ζερβουδάκης, ναι. Νταλάρας, Κοτονιάς, Μαριονά.
16: Και τώρα, δεύτερη Μαριονά. Φωνή είναι Νταλάρας.
15: Ναι. Όταν ανθίζουν οι πασκαλιές, του Κουγιουμτζή. Αυτό σε μπλούζ το χορεύουμε, Ηλία.

0: 20 χρόνια με βάρκα την Ελλάδα. Θοδωρής Κοτονιάς έχει περιλάβει απίστευτα τραγούδια μέσα, όπως αυτό με τον Πασχαλίδη, τώρα που έρχεται ο Ακροβάτης.
1: Αυτό δεν είναι πολύ πρόσφατο.
0: Τι εννοείς πρόσφατο?
1: Ναι, είναι πολύ καινούριο.
0: Επανεκτελέσεις είναι όλα αυτά.
1: Α, οι επανεκτελέσεις.

0: μπερδεύει εμένα.
1: Εγώ νομίζω είναι επανεκτέλεση της επανεκτέλεσης.
0: Επανεκτέλεση, τι επανεκτέλεση. Επειδή το έχει πει ο Βασκαλίδης.
1: Ναι.
0: Με τους...
1: Τους
0: Καΐνιδες νομίζω.
1: Ναι, ναι,
0: τους Καΐνιδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ είναι ο Βασκαλίδης με τον Κοτονιά. Θάνατου βόλη κόντρα στο καιρό. Λοιπόν, έλεγα για τις δημοσκοπήσεις, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα λέει μία δημοσκόπηση, σήμερα λέει η Νέα Δημοκρατία 29. Μία άλλη δημοσκόπηση λέει 15. Μία άλλη δημοσκόπηση λέει 18. Η άλλη λέει 30. Τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, δηλαδή. Τι προσπαθούν να μας πούνε, δηλαδή.
1: Παίρνουν μία μερίδα του κόσμου, δεν μπορούν να είναι ενδεικτικοί.
0: Καλά,
1: άσε,
0: δεν λέω πώς το κάνουν τώρα. Λέω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις θα είναι και η νοθεία. Αφού μας έχουν προετοιμάσει ότι τόσο είναι. Γιατί αν ήταν δημοσκοπήσεις 4. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται μόνο για το επηρεασμό της κοινής γνώμης, είναι και για την... αν υπάρχουν αντιδράσεις στις νοθείες. Γιατί μην μου πείτε ότι από αυτό το πολιτικό σύστημα δεν πιστεύετε ότι γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Γιατί θα τρελαθώ, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Ακροβάτης.
2: Ακροβάτης.
0: Ναι, ακροβάτρια που λέμε. Ακροβάτρια.
2: Εγώ έχω όρεξη να με συλλάβουνε. Οπωσδήποτε.
0: Α, γιατί, όχι.
2: Για τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι, άστο, άστο, άστο.
2: Όχι, δύο λόγια. Με ρωτήσανε, μένανε.
0: Α, όχι, δεν σε ρωτήσανε.
2: Με χέρια και με δύο, και με τα δύο μου χέρια, ναι. Μου δώσε 6 ευρώ στη σύνταξη.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην προγράμμα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν ρωτάνε εμάς.
2: Ρωτάνε άλλους. Ρωτάνε εμένα, ναι, παιδιά. Αφήστε μας τώρα. Δεν μπορώ, σας κάτσω. Θα μ' αναβάσετε την πίεση.
0: Ρωτάνε άλλους, λέμε. Δεν ρωτάνε εμάς.
2: Οι πεθαμένους ρωτάνε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε και το βασιλιά στην τσέπη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, αγάπη και χίλια
1: συγγνώμη. Τι να πεις. Γεια σου,
0: Θεσσαλονίκη. Χαιρετούμε. Γεια σου, Γιώργο. Όχι, δεν το λέω στη Ζάκυνθο. Για τις κοτσίδες μου λέει εδώ, Φάκος.
3: Είναι σπουδαίος να το προσέχετε. Καλή συνέχεια.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Για μας έλεγε. Λοιπόν, πάμε στην...
1: Για σένα.
0: Σαβέρια Μαριολά.
3: Σαβέρια Μαριολά.
0: Ναι. Το κουτί.

0: Ωραία ελληνικά τραγούδια.
1: Κάντε μου ένα κόρτι.
0: Αν και μας έχουνε πλημμυρίσει τα ελληνάδικα, έξω απάδικο και απάδικο.

0: παραμένουμε για ακόμη ένα τραγούδι στη δουλειά αυτή. Με τα μακρινά ξαδέρφια. Το είχαν τραγουδήσει τα μακρινά ξαδέρφια με τον ίδιο τίτλο. Τα μακρινά ξαδέρφια ήταν το συγκρότημα και τα μακρινά ξαδέρφια το τραγούδι. Εδώ είναι η Βιολέτα Ίκαρη με τον Θοδωρή Κοτονιά.
1: Γεια σας.
0: Στα μακρινά ξαδέρφια. Ικαριώτικος.
2: Πολύ ωραίο.
0: Χορεύεις τέτοιο.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Μα θες.

0: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει ο Ηλίας από το Ελσίνκι, ωραίες οι επιλογές των τραγουδιών. Βάλε όμως για καλά βαρύ ρεμπέτικο χασικλίδικο, λέει, να στρώσουμε κεφάλι. Θα σας παίξουμε και τέτοια, αλλά από την αρχή θα έχουμε χασικλίδικα. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, δεν θα σας γνωρίζετε. Και παραδοσιακά που χρωστάμε στο Νιονιακούλη.
1: Την επόμενη.
0: Έτσι, ναι, ναι. Να μου το θυμίσετε.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν η γατούλα.

είσαι εδώ, μας θυμίζει ότι είναι εδώ. Να μην τζαμπουκαλευόμαστε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, μας έχει κόψει τη μία φάση, αλλά εμείς εδώ έχουμε μεριμνήσει σε τέτοια περίπτωση.

Λοιπόν, Ζωή Παπαδοπούλου εδώ έχουμε. Η Ζωή Παπαδοπούλου με μεγάλη καριέρα Θεσσαλονικιά. Παλιά έκανε εκπομπές εδώ στο Ιόνιον FM. Στις 5 το απόγευμα θυμάμαι.

0: αλληλοπεί με κάποιο έτσι εύσχυμο τρόπο. Το φως που πίσω αφήνει. Τι να πει κανείς, παιδιά, κάθε μέρα μας θυμίζουν που ζούμε. Μην πάει και το ξεχάσουμε.
1: Πλήρωνε και μία ερεύνα.
0: Αφόρητη η ζωή στην Ελλάδα έχει γίνει. Να διώξω τα σύννεφα. Δεν έχει σύννεφα. Πειραγμένο βέβαια.
1: Από νέο κύμα έγινε μπιτάκι.
0: Ναι. Λέει ο γάτος στη γάτα. Θα σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Και η γάτα του λέει, της έχω κόψει, λέει, της τα πάρτι με ούζα. Λοιπόν, αυτά τα γράφει ο Ήλιας, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Έτσι. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Πιστεύω να μείνει ρεύμα.

0: για να μην τους τρυπήσει κανένα καλώδιο και χύνεται έξω το ρεύμα.
1: Την Γκαρσόνα που μου αρέσει.
0: Την Γκαρσόνα για τον Ηλία. Και εδώ σας χαιρετούμε.
1: Τα φιλιά μας σε όλους.
0: Ευελπιστώντας ο δεύτερος να θα
1: είναι.
0: Εννοείται. Να ράξουμε και λίγο, να μην παλεύουμε τώρα με τα ρεύματα. Σαν τον Ηρακλή με τις κουβαρίστρες.
1: Είμαι εγώ.
0: Για πες το τώρα, πώς προφέρατε αυτό το γαλλικό, το Le Savoir.
1: Είπαμε Le Zorévoir.
0: Πώς το πες?
1: Le Zorévoir.
0: Le Zavévoir. Le Zavévoir.
1: Πάμε πάλι. Le Zorévoir.
0: Καλά, εντάξει, όπως το λες εσύ, χαρή.

0: εμείς σας χαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο που μας έρχεται πρώτα ο Θεούλης.
1: Θα σας περιμένουμε.
0: Χαιρετούμε και τα συνδεδεμένα ραδιόφωνα, Ράδιο Ροδιά και Ράδιο Έλλην, και όλους τους ακροατές τους.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αλλάξαν όλα και απορώ

το πάτωμα και κάτσα πλάι σου ένα χάδι για να νιώσω ένα τσιγάρο και ένα μηχανό αντίο.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ionion FM Stereo.

Whisper low and say you love me.